αγάπησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν οι γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια επαγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Θέλουμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα
8: και κολαράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
8: Είμαι Χαλακοπούλου, 104 και ξένια.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Βρίσκεται κάτω από το σταθμό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Ρουφανοτρόπου. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
10: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Κύρι,
10: κύρι. Μία λέξη.
9: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξο.
9: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρο και στην άξο.
9: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα που σε ξέρω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
12: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
9: Κουνουπίδια. Καρέκλες,
12: ραπέζι. Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
9: Κουνουπίδια.
10: Ναι. Τύρι, τύρι. Μία λέξη.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
13: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούπου θα λυγίσα λαμέρι.
12: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλά, λάχανα. Καρότα.
14: Καρότα, πιπόνια, καρπούζια, βλίτα, μπαμπί, βλίτα.
4: Τι Γιώργο μου.
15: Έλα.
4: Του κάνει.
14: Πότε δεν πεθαίνει, δεν νησιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να προσθένει και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά.
4: Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
14: Γαλανά σου παραθύρι, Βάιο.
16: Δώσε.
15: Μαύρα μάκα, λέγω αντόλα. Μαύρα.
17: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
18: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
14: Πού ρε, μπαμπί. Πού ρε, μπαμπί.
17: Γρηγουγιάννη. Εντάξει, θα σας βοηθήσουμε.
14: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε, Γρηγουγιάννη, πιλουτάρα μου. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
18: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
14: Τι είναι αυτό εκεί πέρα,
17: ρε.
14: Ο Αρβανιτάκος.
17: Εντάξει, θα σας βοηθήσουμε.
14: Πώς είναι έτσι. Ποιο, ρε. Αρβανιτουκέφαλος.
6: Αυτά δίπλα στη
16: Αυτό δίπλα στον Παλάκα, ρε. Βάει ψηλέ. Τίποτα, δίπλα στον Παπαρίζο.
19: Δεν είναι αφού είσαι τυφλό.
16: Δημητρούλη, άνοιξα μάτια, ρε.
18: Αμάν.
16: Αμάν.
18: Γοργόνα είναι.
16: Αμάν στο Γιάννη. Αμάν μαλάμα.
19: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
16: Πού ρε.
6: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μα.
16: Πού του ρε.
18: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
19: Ποιο ρε.
16: Ραφαήλ, τι είναι αυτό εκεί πέρα, Ραφαήλ.
6: Εντάξει, μου.
16: Δίπλα στο Κουτσουμέρκο.
19: Τι λέτε, ρε.
16: Ποιο ρε.
6: Να. Αυτά δίπλα στη Σημαδούρα.
16: Να δω μας το Γιάννη.
19: Να. Τι να δεις ρε Μπουχιάς.
16: Πού δεν βλέπεις εσύ, ρε Λαχανό.
6: Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
18: Αμάν.
16: Αμάν.
18: Γοργόνα είναι.
16: Αμάν ο Παυλίδης.
18: Άκου ρε που στην Γοργόνα.
16: Αμάν ο Παυλίδης.
19: Γοργόνα ρε μαλάκα παλαμίδα είναι.
16: Παυλίδη ψήλους είσαι.
6: Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
18: Αμάν. Γοργόνα είναι ρε.
16: Πίσω ρε Βασίλη.
18: Τι γοργόνα ρε.
19: Τι γοργόνα ρε μαλάκα παλαμίδα είναι.
6: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω.
16: Ε, Θεοντός, τι έγινε, το κλαδέψαμε το σύστημα. Το κλαδέψαμε.
19: Τι να δεις ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός.
16: Για σου πάει ο ψηλέ μου γίγαντα.
6: Να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
18: Αμάν.
16: Μπράβο Μπάμπη.
18: Γοργόνα είναι ρε.
16: Βλεφτέλ του βλέψε.
18: Γοργόνα ρε.
16: Μαλαμάς.
19: Γοργόνα ρε μαλάκα παλαμίδα. Πίσω ρε
16: παραμάκης, πίσω.
6: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
16: Γιατί δεν θέλει
6: να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
16: Έλα παιδί. Ε, Μιχαλάρα. Ε, Μιχαλάρα Τάσιο γίγαντα.
6: Εντάξει μου αυτό.
16: Λατουμία Τρινάπολε, σήμερα κάργα.
19: Ποιο ρε.
6: Να. Αυτό δίπλα στη Σημαδούρα.
16: Θανάσης Πουλίζος κάργα.
19: Τι να δεις ρε Μπουχιάς αφού όπως είσαι τυφλός ρε.
6: Εντάξει μου να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
18: Αμάν.
16: Αμάν.
18: Γοργόνα είναι ρε.
16: Αμάν ρε Βασιλάρα.
18: Ρε που στην Γοργόνα ρε.
19: Τι Γοργόνα ρε μαλάκα παλαμίδα είναι.
6: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω. Που το πουλείς.
16: Ωρε που το πουλείς γίγαντα. Τους σκίσαμε. Τους σκίσαμε που το πουλείς.
20: Που αρμενίζεται στα πέλατα.
16: Λάλα του Φάνη, λάλα του και του Παπαρίζου,
20: ανάλα του. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει ή απέθανε.
16: Εδώ παραδίπλα του νεού Σταυρό.
19: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας του Μέγα Αλέξανδρο. Έμεινε εσύ.
16: Τράβα κουπί να φύγουμε.
19: Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε. Μελακίες ρωτάει το
16: κουτσάκι.
6: Εντάξει μου, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να μου.
21: Προσχή. Μη γεννιέστε.
16: Ακίνητος Αποστόλη.
21: Ακίνητη.
16: Μπράβο Αποστόλη.
21: Είμαι
16: η ανάπαυση Αρβανιτάκου. Πες εκεί παίρνε.
21: Ρωσχή.
16: Μπράβο.
21: Πιο δυνατά.
16: Πιο δυνατά.
21: Να ειδονίζεται το έδαφος ακίνητη.
16: Εκινήσε.
21: Εκινήθες.
16: Εκινήθες Μπάμπη.
21: Γιατί εκινήθες. Δεν γεννείται ουδής.
16: Θοδωράκου εκινήθες. Εκινήθες
21: Θοδωράκου. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
16: Μπράβο Θοδωράκου.
21: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, γαλάζι ρίχνει.
16: Όρμα.
21: Σεις ακίνητη.
16: Μπράβο.
21: Μην γε...
16: Παλαμάς.
21: Γιατί εκινήθες.
16: Εκινήθες.
21: Γιατί
16: εκινήθες.
21: Είπαμε ακίνητη.
16: Μπράβο Χριστό.
21: Ο κλαδόν.
16: Ο κλαδόν μας παλιάρι.
21: Εγέρθητη.
16: Εγέρθητη Παπαρίζος.
21: Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος.
16: Σταύρο γιατί δεν είσαι γέρθητος.
21: Γιατί δεν είσαι γέρθητος. Μην γεννήσε.
16: Δεν μπουγιάνε την κανένα σε λουφαρέ.
21: Είπαμε ακίνητη.
16: Πώς θα πέρασεις κύριο.
21: Κλείνω.
16: Καλά.
21: Για παρή. Χου.
16: Πώς τις έκανες.
21: Ακίνητη. Μην γεννήσε κανείς.
16: Αεροποράρα μου.
21: Όπως η αρχαία μου πρόγονη.
16: Αεροποράρα μου.
21: Κλείνω. Επιδέει.
16: Ξιά. Μπράβο τάκι.
21: Ακίνητη.
16: Ακίνητος Χριστάρα.
21: Μετά βολή.
16: Μετά βολή Αποστόλη.
21: Εμπρός!
16: Εμπρός Μάρς Αποστόλη! Κι άλλη μεταβολή!
21: Εμπρός!
16: Μάρς!
21: Μάρς!
16: Δώσ' τον Αποστόλη! Μάρς!
21: Μεταβολή!
16: Μεταβολή! Μπράβο! Μπράβο Τάκη!
21: Εμπρός!
16: Μάρς!
21: Μάρς!
16: Σκίσ' τον!
21: Κινηθείτε!
16: Ακίνητος Χριστάρα! Ακίνητε! Μπράβο Χριστάρα!
21: Με ψυχή!
16: Με ψυχή Χριστάρα! Σκίσ' τον! Όρμα! Όρμα! Μπότσαρι! Όρμα! Όρμα κι άλλη μπότσαρι! Όρμα μανάμ! Μαμάτας! Όρμα! Μαστακούνας!
22: Απάνω τους αδέρφια.
16: Όρμα ρε μαστακούνα.
22: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
16: Κιστήκαμε αδέρφια. Όρμα Λομπάρδο. Έλα Σάκη Τζιλάκα. Έλα, έλα Ντόνι Μπούρα.
22: Απάνω τους
16: αδέρφια. Έλα Βασίλη Μαναμά μου.
22: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
16: Κιστήκαμε Χατζηριπάν. Ε Χατζηριπάν.
22: Κιστήκαμε αδέρφια.
16: Α, Χατζηριπάν. Βάλτε πράγμα που στάρε.
22: Απάνω τους Βασιλάκι. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
16: Χεστήκαμε αδέρφια.
22: Χεστήκαμε.
16: Όρμα τότε. Μπράβο Λάκη.
22: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
16: Χεστήκαμε αδέρφια.
22: Χεστήκαμε αδέρφια.
16: Αποστόλη. Αμάν το μαλάκα.
23: Αν δεν το πάει για βροχή.
16: Μάλλον θα χιονείς κυρία Νίτσα.
23: Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει.
16: Καλύτερα, Χριστάρα.
23: Αν δεν γαμιένεται μουσα.
16: Πού, πού,
23: αν δεν γαμιένεται μουσα.
16: Παμπίνο. τιμούσα μου μέσα.
23: Άντε δαμιένε πεμούσα. Άντρα μη. Ξυπνήστε!
16: Ξύπνα! Ξύπνα! Πυρτερά, ξύπνα!
23: Ξυπνήστε!
16: Ξύπνα! Ξύπνα, Ραϊμόντε! Ξύπνα! Σάλα, σάλα!
1: Σιγάρε, θα εκθεί
16: τον.
23: Ξυπνήστε!
1: Σιγάρε, θα εκθεί τον γάλα, ρε πω.
16: Αμάν!
23: Ξυπνήστε!
1: Σιγάρε, θα εκθεί τον γάλα.
16: Θα έχει και μαλαμά.
23: Ευχαριστώ.
16: Παρακαλώ.

0: Παπαρίζος, Πασφαλιάρης, παπαπαπαριά, παπαραπαπαριά. Βάρε μια παπάρια για τον Παυλίδη περιποιημένη, έτσι. Παπαπαπαριά, παπαραπαπαριά. Παπαριά, Χρήστο. Μπαταριά. Έλα μπότσαρι. Μπαταριά μπότσαρι. Πιπεριά μπότσαρι. Ρίξε μια μπαταριά.
1: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Κούτσο Μέρκος. Παλάτσκας. Χριστάκης.
1: Όσο το κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Βασιλάκης.
2: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Χατζηρυπάνη, την παλαντέζα. Την παλαντέζα, Χατζηρυπάνη.
2: Δεν περιμένεις να κάνω τη δουλειά μου.
0: Έλα, Χατζηρυπάνη. Έλα.
2: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την παλαντέζα.
0: Χατζηρούφα.
2: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλαντέζα!
0: Θα ζούμε με παλαντέζα ακόμα.
2: Κορίτσια, κομπανάτε την βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Έβγαλε.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
2: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσ' τον.
2: Κορίτσια, κομπανάτε την βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Φυλέκα τον.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Μότσαρι, φυλέκα τον.
2: Κορίτσια, κομπανάτε την βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Μπράβο, Μότσαρι.
2: Κορίτσια, κομπανάτε την βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
2: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
3: Δεν ξανατείνω με γαμπρός.
0: Δεν φταίτε στην πιπεριά. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη! Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα. Να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά. Όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: θυμάστε και θαυμάστε. Για περάστε και θαυμάστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σαπάν, σακάν, σαδόδη, σακίδη, μέσο λούθε. Καλημέρα, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Έλα, Νικόλα, πού είσαι.
0: Έλα, ρε Γιάννη Μπότσαρη, πού είσαι, ρε. Έλα, ρε.
1: Τι γίνεται, τι φτιάχνουμε.
0: Έλα, ρε Γιάννη Μπότσαρη, λεβέντη, τι γίνεται, πώς είσαι, ρε.
1: Καλά, έμερα, γάμο, τι βλακά.
0: Έλα, ρε μεγάλε, τι κάνετε, ρε Γιάννη Μπότσαρη, πώς είσαι, καπανά, ρε.
1: Έριξε λίγο βρόχαρα.
0: Σας, τι ώρα σας έριξε βρόχαρα, Γιάννη Μπότσαρη.
1: Κατά
0: η ώρα, μία ήταν. Α, τέτοια ώρα μας πήρε η κοιμάση εδώ πέρα, Γιάννη Μπότσαρη.
1: Ήταν να φουρτώσουμε την πατάκια σήμερα.
0: Τι ήταν να φουρτώσει, άχυρα.
1: Ήταν να πατήσουμε άχυρα. Μας τα φτιάξει μουσκημα να.
0: Μας τα μουσκυψε, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε Γιάννη Μπότσαρη. Τι κάνεις ρε Γιάννη Μπότσαρη, είσαι καλά.
1: Καλά, Νικόλα, μια
0: χαρά. Άκου, Γιάννη Μπότσαρη, τι σε παίζω, άκου, τι σε παίζω, άκου.
1: Βάλεις σκάλα, λάβρο, σκάλα, δεν τι πάει.
0: Άκου, αυτό σε έβαλα, ρε. Τα ακούς!
1: Ναι!
0: Πάπα! Σε μουμουνίζω, Γιάννη Μπότσαρη! Άκου, Γιάννη Μπότσαρη, τι σε παίζω! Άκου, να δεις, σε παίζω! Αμάν, αμάν! Όλα! Δώσε, Γιάννη Μπότσαρη! Για πάρτι σου, Γιάννη Μπότσαρη!
1: Έχω
0: τρελαθεί
1: με το
0: σκάλα
1: τώρα.
0: Ωραία, μεγάλη Γιάννη Μπότσαρη, με τη μουστάκα σου γίγαντα. Και μου λέει, με έστειλε μήνυμα και χθες μετά όταν τα είπαμε το πρωί, την έχει ακόμα τη μουστάκα, λέει Γιάννη ο Μπότσαρης. Την έχει, του λέω, ρε.
1: Όχι, ρε, δεν κόβει τη μουστάκα, δεν έχει τα γεράματα.
0: Η μουστάκα δεν κόβεται, ρε φίλε, τελείωσε. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Πάνω κάτω, πώς μου υπολογίζει.
0: 45 κάπου εκεί.
1: Τι 45 έρικο, yeah. Είσαι είμαστε
0: ρε, αποκλείεται, εσύ 47.
1: Του
0: 1966. Είσαι του 1966 ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Ναι.
0: Ούνε μεγάλε πολεμιστή μου, γίγαντα, εσύ γι' αυτό, είσαι, γι' αυτός και είσαι Μπότσαρης.
1: Δεν σε πάει Νίκο, μια φορά ήρθα κάτω στο ΠΚΠ.
0: Ναι.
1: Και απέναντι λέει το τι.
0: Απέναντι εκεί του τουρουτουρου, ναι.
1: Ναι,
0: αγαπώ
1: την πλάκα,
0: μην πω
1: μέσα,
0: αγαπώ. Άρα με, θα Γιάννη Μπότσαρη είχε τσιμπίστη μου από το νομική πέα ή παπάρια με έντονες. Είχε τσιμπίστη μου τα λέω από το νομική πέα ή τίποτα τύπου.
1: Όχι, να πει, θα κόψει κάτι λεφτά τότε και ήρθα κάτω.
0: Το μόνο που μας κάνει εμάς είναι να μας κόβουν λεφτά, Γιάννη Μπότσαρη.
1: Τι να κάνω, τώρα αυτή καλά που φάζεις, μαλάκες όλοι.
0: Α, μπράβο, οι κουταλάδες και οι φαγάδες, φίλε μου, έτσι.
1: Χαραμουφάιδες,
0: τι είναι Γιάννη Μπότσαρη, τι κάνουμε σήμερα, πως είμαστε, έχουμε κανένα γλέπ του βράδυ.
1: Όχι, δεν έχουμε τίποτα στο ράδιο, τώρα περιμένουμε σήμερα, τον Αντωνίου, κάργα.
0: Τώρα περιμένουμε Κώστα Αντωνίου και στο Κλαρίνο.
1: Μετά έχει σικιά πέρα και αυτοί έχουν
0: σόλια
1: αυτού.
0: Αχα. Κάνουν
1: κασιάρα.
0: Καμός
1: θα γίνει αυτού, Λάζος αυτού.
0: Ο Λάζος, ο Λεβέντης, ο Καραμουζουκλής, τι κάνει Βαγγελιό, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Καλά, θα τρώω όλοι πέρα, κύριε.
0: Μακελιό Γιάννη Μπότσαρη, μακελιό κάργα!
1: Έλα εδώ είναι και μακελιό, πάρε και λίγο τη μακελιό.
0: Φέρε και λίγο μακελιό Γιάννη Μπότσαρη.
1: Θα βάζω τράγω, είπα, να τα ακούσω λίγο.
0: Θα το περιποιηθώ εγώ Γιάννη Μπότσαρη, λεβέντη μου, ναι!
2: Έλα Νίκο, τι κάνεις.
0: Καλημέρα Βαγγελιό μου, καλημέρα Μποτσαρίνα μου, λεβέντησα ηρωίδα μου, Βαγγελιό μου.
2: Τι λέει, καλά.
0: Είμαστε καλά Βαγγελιό μου, εσύ πως είσαι λεβέντησα.
2: Καλά, τα ίδια.
0: Αυτό μου λέει, τον καλύτερο γαμπρό από τον Ευαγγελισμό, λέει, πήρε σ' αγαπητή μου Βαγγελιό. Μπράβο.
2: Ναι, τον καλύτερο.
0: Αλλά και αυτός διάλεξε τον καλύτερο κουρίτσι από τη Σικιά, λέει.
2: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα, να είστε, Βαγγελιό, τώρα είδες, γίναμε και από εκεί, ε.
2: Ναι.
0: Έγινε, να είστε καλά. Άρα, και καλό.
2: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατο.
2: Φιλιά
0: και καλό Σαββατοκύριακο, Βαγγελιό μου. Γεια σου ρε Βαγγελιό μου, λεβέντησα. Γεια σου Γιάννη Μπότσαρη, παρακαλώ.
3: Δείξε λίγο σου τι είναι κόκκινο. Δείξε λίγο σου τι είναι κόκκινο.
0: Αδερφέ.
3: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Καλημέρα αδερφέ Ρότσα, καλημέρα στην Αγία Μαρίνα. Φίλε μου, τι κάνεις αδερφέ Ρότσα, πως είσαι?
3: Είμαστε μια χαρά.
0: Είσαι ακόμα συγκλονισμένος από το live του ΓΥΠΑ του Λιβαδίου, φίλε μου.
3: Έχω πάθει σοκ μετά την παρότρινση του φάρμακα Ρανίκας. Πες τώρα.
0: Ναι, μπέκα τώρα όπως είσαι.
3: Παρακολουθώνει λοιπόν στο live τώρα.
0: Το παρακολουθήσανε λοιπόν. Τι γίνω. Για σου Γιώργο Λιάρο γίγαντα. Για σου Βάιο ψηλέ μου. Αδερφέ.
3: Έλα.
0: Χαιρετήματα έξω του Βασίλη Μαλαμάλα. Γιατί κόκκινο λέει ο αδερφός Ρόδα. Πού να πάρεις καμπάρι σιρε Μαλαμάκη. Κατακοιμάσαι με τα τσαρούκια. Αδερφέ Ρότσα, ήτανε καλό το νταραβέλι από την απέναντι μεριά, αδερφέ Ρότσα.
3: Ό,τι κινείται, κτυλείται, Νίκο.
0: Άστρα που βουλούσε.
3: Δεν παίζεται ο άνθρωπος.
0: Δεν παίζεται ο άνθρωπος, φίλε μου, δεν παίζεται, όχι είπας. Δεν παίζεται με τίποτα.
3: Εγώ του βγάζω το καπέλο, ξέρεις.
0: Φίλε, τελεία και παύλα, έτσι, ναι. Δηλαδή είχαμε δηλαδή την εντύπωση ότι τα είδαμε όλα, αδερφέ Ρότσα, αλλά εδώ βλέπουμε πολλά πράγματα, ρε, πράγματα και θάματα, αδερφέ Ρότσα.
3: Δεν έχουμε δει τίποτα, Νίκο.
0: Αμαν, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, κόκκινα, παρδαλά, ό,τι να είναι, ρε φίλε.
3: Τι
0: κάνουμε, ρε, για μπράβο, τζιτζίκια πεταλώνουμε, ρε φίλε, να πούμε. Τζιτζίκια πεταλώνουμε, φίλε μου, γι' αυτό και είναι ένας και μόνος. Αδερφέ,
3: έλα.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη.
3: Ευλογία, μητάρα, σκάλα.
0: Είναι έτοιμος τώρα για την Αγία Μαρίνα 17 του μήνα ο Παπαδημήτρης.
3: Έχουμε τιμοπόλεμους πολλούς.
0: Έχουμε πολλούς ότι είναι πόλεμος. Έχουμε κανιά γιορτή σήμερα, αδερφέ Ρότσα, Παρασκευή 10 του μήνα.
3: Σήμερα όχι, αύριο έχουμε τις Αγίες Ευθυμίας.
0: Αύριο είναι τις Αγίες Ευθυμίας.
3: Ναι.
0: Αμάν, γιορτάζει έφη αύριο, ε.
3: Ναι,
0: αμάν, καλημέρα και χρόνια πολλά στην Εύτη Κουμόντερ εκεί πέρα. Χαιρετίσματα. Καλά, λεφθέντηκα του μήνα, αδερφέ Ρότσα.
3: Χαιρετίζουμε στον παραθυριστή Αντρέα Πασπαλιάρη.
0: Μέχρι πότε θα παραθυρίζει και θα μας ταξιρίζει το παιδί,
3: μέχρι την Κυριακή και μετά Δευτέρα να αναμβάνει πάλι.
0: Γυρνάει το αγόρι τη Δευτέρα το πρωί, το τρελό αγόρι γυρνάει.
3: Ναι, εβδομάδα παραβδομάδα πάει.
0: Αμάν, κατά πού έχει απλώσει την κουρμάρα του αδερφέ Ρότσα το Αντρέα το Πασπαλιάρη.
3: Από ό,τι λένε και πληροφορίες στο Αγιόκαμπο.
0: Εδώ κοντινά στο νοέο Αγιόκαμπο. Έτσι, ναι. Μπράβο, έτσι, ναι. Μπορεί να βρει και τον Παναγιώτη του Μυριδίτη και με τον Τζάκαλο να ψαρεύουν κατά βράδυ εκεί πέρα, αδερφέ Ρότσα. Για λίγο, ναι. Μισό λεπτό, αδερφέ, παρακαλώ.
4: Έλα, φίλε μου, Νικό.
0: Έλα!
4: Τι κάνει, φίλε μου, Νικό.
0: Κυλοτάρχη μου, εσύ είσαι!
4: Εγώ είμαι, φίλε μου.
0: Γύπα μου!
4: Τι κάνει, φίλε μου, Νικό.
0: Καλημέρα, γύπα μου!
4: Καλημέρα, φίλε μου, Νίκο. Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα.
3: Καλημέρα, φιλαράκι.
0: Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, γήπα μου.
4: Αδερφέ Ρότσα, εγώ άλλο είπα, δεν είπα αυτό. Ρίξε τον κόκκινο.
3: Δεν μπορώ να του πω το άλλο.
0: Δεν μπορεί να το πει το άλλο, δεν λέγεται γήπα. Τι αρπακτικό είσαι, ρε γήπα. Τι αρπακτικό είναι αυτό,
3: να του πάρει το ποτάμι.
0: Ναι, πώ. Αδερφέ Ρότσα, τώρα μην πάθουμε κανένα πρωινό. Είναι και η ώρα πρωί, να μην πάθουμε κανένα ψυχολογικό ζεξάκ, φίλε μου. Και μα μην κάνει αυτό να πούμε.
3: Όχι.
0: Τι.
3: Δείξει και βυζάκι, λέει.
0: Αμά.
4: Ούτε αυτό είπα, λέει.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι. Ρε, θα πάθουμε κανένα ηλεκτροσόκ από τον Κυριακό που είναι, ρε φίλε μου.
4: Όχι, ρε, ναι. Γιατί έρχεται, λέει, μέσα στον πυροβισμό του Κινέζου, και λέω εγώ, δείξε, άσχεσαι τον Κινέζο, γάμισε τον.
0: Αμάν το λέει, να παρέμβει ο Παπαδημήτρης τώρα, με τον Τσιμιακό.
3: Να παρέμβει
0: φάρμα Καρανίκας, να παρέμβει, έτσι μπράβο. Καλημέρα κυρία Λόλα μου, καλημέρα. Αμαρτωλή όλοι, αμαρτωλή ρε. Αμαρτωλή σαν και τσιλάκα.
3: Καλημέρα μου, κυρία Λόλα μου, δέστρα, ναι.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα, αδερφέ Ρότσα, έχεις από τον Σάκη Τσιλάκα. Και εσύ, κυλοτάρχη μου.
4: Καλημέρα.
0: Χαιρετήματα, καλημέρα στο μεγάλο TikToker, το γήπα του Ολύμπου, λέει ο Βασιλάκης, ο φίλος μας από τη Σάμο. Γεια σου, Δημήτρη, μελετιάτη μου, γίγαντα. Κυλοτάρχη, σας πήρε βροχούλα πάνω στο ιερικό και στο ιερικό λιβάδι. Τώρα είσαι στη Βίλα Κουτσομέρκος, κυλοτάρχη μου. Για ακόμα λίγο, παρακαλώ, θα είναι στη Βίλα Κουτσομέρκο ο μεγάλος κυλοτάρχης, ο γήπας, ο άνθρωπος των έργων, αυτό το παιδί θαύμα, φίλε μου, αυτός ο γήπας, το αρπακτικό, αυτό δεν παίζεται με τίποτα, αδερφέ Ρότσα.
3: Νίκο, είπε. Πάω να πάρω καφέ από τη Μαργαρίτα, άκουσες πως το είπε.
0: Ξέρει, εκεί πέρα η Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα, φίλε, του μαντάει τις Μαργαρίτες εκεί πέρα και του λέει γιατί περνάνε πολλά κορίτσια από εκεί πέρα και θέλουν να γνωριστούν με τον Λαμπόμπα. Ντρέπονται να έρθουν σε απευθεία συνομιλία με τον κυλοτάρχη.
4: Τι είπε
0: σε κυλοτάρχη?
3: Όχι, δεν τρώω το πόδι, μη σπουρσάρε, μη στενοχωριέσαι.
0: Μη στενοχωριέσαι, κύριε Λουτάκη.
4: Α, κατάλαβα.
3: Θα φάμε την πρώτη και θα φάω τις υπόλοιπες.
0: Α, μπράβο. Αδερφέ Ρότσα, τι παίχτης είναι αυτός, φίλε, τι παίχτης είναι αυτός, αδερφέ Ρότσα.
3: Δεν παίχτης, του λέω, δεν παίχτης.
0: Τι παίχτης είναι αυτός, αδερφέ Ρότσα. Πολλά... Κιλοτάρχη, καλή...
4: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Με την Μαργαρίτσα είμαστε οικογενική φίλη.
0: Ναι, ρε, του ξέρουμε αυτό. Απλώς είπαμε, κιλοτάρχη, ότι στη Μαργαρίτσα καταθέτουν προτάσεις τα κορίτσια γνωριμίας μετά σου.
4: Δεν μπορεί να καταθέτει κανένας. Τίποτα δεν γίνει.
0: Τίποτα δεν γίνει, ναι.
4: Μισθός,
0: αδερφές, λοιπόν, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα, γιατί τα διπλά όλα τα παίρνει εκτός έδρας ο Κιλουτάρχης. Παίζει πάντα εκτός έδρας, φίλε μου. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό εγώ τον ποντάρω πάντα. Έτσι, μπράβο, εκτός έδρας γαζώνει, φίλε, δεν αφήνει τίποτα. Γαζώνει, ο δοστροτήρας είναι εκτός έδρας. Βαράει αλίπητα. Με το μαχαίρι στο στόμα είναι. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Γι' αυτό μ' αρέσει σε Κουτσομέρκο. Άνθρωπε των έργων, τεράστιε. Τέτοια μορφή δεν έχει ξαναβγάλει το Λιβάδι. Αντρέας Λιάγκας υποβάλλει τα σέβη του. Αντρέας Λιάγκας από τις Άλπες. Μπράβο Κιλοτάρχη, λέει, μπράβο, μπράβο. Έτσι. Το Σαββατοκύριακο.
4: Βάλουμε καραδίκα εκεί. Η οικογένεια
0: καραδίκα εμφάνιση κι άλλο αμάξι. Κι άλλο αμάξι, Καρανίκας. Πόσα μάξια έχει τελικά η φάρμα Καρανίκας, αγαπητέ μου Κιλοτάρχη?
4: Μου λέει έχει πριν τον τραπεζίνο που πήρε την ΑΕΠ.
0: Λες να έχει κανένα κονέ με τον. Με τους, μπα δεν νομίζω γιατί. Μπα όχι. Μπα.
4: Όχι, λέω περισσότερα μάξια από τους τελικά που έχει
0: την ΑΕΠ. Αληθεύει ότι και ο φάρμα Καρανίκας εκεί πέρα εμπορεύεται τώρα τα πουρα από τα μιας.
4: Πάντα φτιάχνει.
0: Α, μπράβο, για πες τα Κουτσομέρκο να τα μαθαίνουμε. Βγάλτα, βγάλτα στην επιφάνεια Κουτσομέρκο. Βγάλτα. Θα βγάζει.
4: Πώς δεν μπορεί να το φάρμα το Ρενίκα,
0: πώς?
4: Νότι.
0: Πώς, Νότι, α, το ξέρω, ναι, ναι, ξέρω ότι φωνάζουν Νότι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ήταν πολύ καπτήρι με τον Νότι Πάκια.
0: Ήταν μεγάλος, ναι, ναι, δεν άφηνε να κατέβει από εδώ και πήγαινε στην Αθήνα πρώτο τραπέζι πίστα στο Νότι, γι' αυτό και το έμενε του παρατσούκλι Νότις, αγαπητέ μου Κιλοτάρχη, το ξέρω. Μπράβο Κιλοτάρχη, μπράβο ήρωα, μπράβο γήπα μου, μπράβο. Μπράβο γήπα μου, μπράβο. Κιλοτάρχη, σε περιμένουμε να κάνεις ανταπόκριση τη Μαργαρίτα. Γεια σου Κιλοτάρχη μου γίγαντα, γεια σου ατελείωτε, γεια σου παιχταρά μου. Αδερφέ τι άλλο ρε.
3: Τίποτα Νικολακμά, ετοιμαζόμαστε τώρα και μήνα, ξεκινήσουμε τις
0: δουλειές μας. Ναι, μπράβο, το Σαββατοκύριακο είναι χαλαρό ή φουλ της εργασίας, φίλε μου?
3: Χαλαρό,
0: παρακαλώ το Σαββατοκύριακο, αδερφέ, έτσι.
3: Χαλαρό.
0: Α, μπράβο.
3: Νικολάκη, μα καλημερίζω.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη να έχουμε, αδερφέ Ρότσα.
3: Και τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Πρώτα ο Θεός, έτσι.
3: Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά.
0: Καλημέρα και καλό πουτσουκού. Bye bye, αδερφέ Ρότσα, λεβέντη μου, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα. Κυρία Νίτσα. Πού είσαι, κυρία Νίτσα μου?
5: Δεν μπορούσα να πάρω γραμμή.
0: Πού είσαι, κυρία Νίτσα μου? Πού είσαι, καλημέρα, κυρία Νίτσα μου.
5: Λέω σήμερα Παρασκευή, πρέπει να την πάρω. Δεν είπα
0: αλίμονο, κυρία Νίτσα, είχα χθες μια αυτή να πούμε. Δεν τα είπαμε χθες το πρωί, κυρία Νίτσα.
5: Δεν μπορούσα να πάρω γραμμή μετά.
0: Αμάνε, κυρία Νίτσα. Αμάνε, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα.
5: Τι κάνουμε τώρα?
0: Πώς πάνε τα κέφια, κυρία Νίτσα? Τι κάνει, πώ είσαι?
5: Εγώ άκουγα και γελούσα, δεν μπορούσα.
0: Αχ, κυρία Νίτσα μου, αχ, λεβέντησα, ηρωίδα μου, κυρία Νίτσα.
5: Έξω. Δεν πιστεύω να πιάσει τώρα, βρέχει τώρα το πρωί.
0: Όχι, όχι, κυρία Νίτσα, είναι καθαρά τα συστήματα και θα έχουμε άνοδο τη θερμοκρασία για το Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα μου.
5: Α, εδώ θα μείνω. Θα μπω και να πάω.
0: Κυρία Νίτσα μου, εσύ αυτό μου έλεγε. Αυτό μου έλεγε και η κυρία Δέσποινα προχθές που την βρήκα στον δρόμο. Τόσα ταξίδια που έχει κάνει η κυρία Νίτσα.
5: Πόσο κόσμος κάνει, παιδιά, καθίστε καλά.
0: Άμπραβο, έτσι, έτσι.
5: Όπως μπορούμε, όταν μπορούμε.
0: Όταν μπορούμε. Άμπραβο, κυρία Νίτσα.
5: Όταν ένας πάει 50 και άλλος πάει 100, άμα θα πάμε τον 100, θα πάμε τον 50.
0: Έτσι, μπράβο. Είμαι, άμα ο άλλος λέει 20, πού θα πάμε, με τον 50 ή με τον 20, κυρία Νίτσα μου.
5: Άμπραβο.
0: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις πάρα πολύ, κυρία Νίτσα μου.
5: Δεν πηγαίνω καφετέρια. Μ' αρέσει. Όπου μπορώ να πάω, η γραμμή. Ζωντανεύει ο άνθρωπος.
0: Ζωντανεύει ο άνθρωπος.
5: Έτσι. Να κάθομαι στις καφετέρια και να χαζεύω τον ένα και τον άλλο. Άσομος, ε.
0: Άντρε τώρα. Καθόμαστε να χαζεύει στις καφετέρια και πέραμε το κινητό στο χέρι. Μπορούμε να μπει με
5: ρούχα. Τα πέντε λεφτά τα κρατάω για να πάω την γραμμή.
0: Και πολύ καλά κάνεις, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα. Μπράβο. Γι' αυτό σε χαίρομαι. Μπράβο.
5: Γίνει εδώ στο δεσπότη. Το μνημόσυνο θεολόγου ήταν να πάμε για Παρασκευή, να πάμε στον Άγιο Δημήτριο.
0: Ναι.
5: Και θα γίνει εδώ πέρα, στο Δεσπότη.
0: Πού θα γίνει?
5: Στον Άγιο Χίλιο.
0: Στον Άγιο Χίλιο. Πότε είναι αυτό, κυρία Νίτσα μου?
5: 1 Αυγούστου.
0: Πότε?
5: 1 Αυγούστου.
0: Α, την 1η Αυγούστου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Έχεις χαιρετήματα πολλά από τον Τάκη τον Παλάκα. Έχεις καλημέρα από το Μάικ, κυρία Νίτσα μου.
5: Για μάλιστα,
0: Μάρι,
5: να είναι καλά.
0: Καλημέρα από το Μάικ, κυρία Νίτσα μου.
5: Ναι, ναι. Όλους καλά, ναι, ναι. Μπράβο, μαλαματάκια.
0: Άρα, κυρία Νίτσα.
5: Χάρηκα που, πώς το λένε, το Σάκη. Ο Σάκης αυτό, θα πάω εκεί που ξέρεις σήμερα.
0: Ναι, ναι, κυρία Νίτσα, ο Σάκης ο Μπόρος.
5: Α, και θα είναι, εντάξει.
0: Εκεί θα είναι και ο Σάκης ο Μπόρος και ο Γιώργος Σολιάρος, κυρία Νίτσα μου.
5: Θα πάω πρώτα στην εφορία κάτω και μετά να γυρίσω ξανά με τα πρόγια ύστερα.
0: Πού θα πας πρώτα, κυρία Νίτσα μου?
5: Πρώτα θα πάω κάτω εφορία.
0: Α, μάλιστα. Χαιρετίσματα πολλά, είσαι τον Απόστολο Καμέα της Χαρδιάς μας ο Καταδρομέας.
5: Διαμάντη.
0: Διαμάντη, κυρία Νίτσα μου.
5: Πάμε,
0: σώσου με έχει γνωρίσει. Σαν τα πάπα, κυρία Νίτσα, το σουμόκου
5: μου. Αλλά είναι ο κύριος Πρόεδρος.
0: Ναι.
5: Κυρία Παρασκευή, θέλω να με πει.
0: Θα τη ρωτήσω εγώ την κυρία Παρασκευή για 25 του μήνα, κυρία Νίτσα μου.
5: Θα το πω, θα δούμε. Άμα δεν πάω πουθενά αλλού.
0: Άμα δεν πα πουθενά αλλού, θα το πει. Θα πει.
5: Αν πάω, θα πάμε και για φαγητό μέσα.
0: Αμά. Έχει και φαγητό τζαμπουλίνο, κυρία Νίτσα.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαγητό τζαμπουλίνο μιλάμε, κυρία Νίτσα μου.
5: Οι Ρουμάνοι έχουν φαγητό. Δεν ξέρω. Αλλά πολλά χρόνια. Και θέλω να πάω, αλλά εδώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω.
0: Θα δούμε, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισσα.
5: Όχι, δεν είμαστε καλά. Τι
0: μπράβο, πάει, κυρία Νίτσα μου, μπράβο.
5: Εσύ είσαι καλά.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
5: Η κυρία Μαρία,
0: δεν χαιρετίσματα πολλά, ξανά την κυρία Μαρία, αυτά λέγαμε προχθές το πρωί, κυρία Νίτσα μου Χρυσή. Του κυραντώνει και την κυραντώνει, κυρία Νίτσα μου Χρυσή.
5: Να είναι γερή, να είναι γερή και παραγιά μου, μην σα έχουν πάρει όλα.
0: Αμήν, έτσι μπράβο, έτσι, κυρία Νίτσα μου. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισσα. Ηρωίδα μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα μου. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Λεβέντα, Βενικό.
0: Καλώς τον κύριο Στέφανο, το Λεβέντη μου. Τι κάνεις, κύριε
6: Στέφανο? Πώς το ξημέρωσε?
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου και αρχηγάρα μου, τι κάνεις, πώς είναι τα ωραία τρίκαλα, κύριε Στέφανε. Πώς καλό ξημερώσατε?
6: Ωραία, ωραία, μια χαρά είμαστε.
0: Σας πήρε βροχούλα στα τρίκαλα, κύριε Στέφανε, ή όχι το βράδυ?
6: Τι, είτε... Δεν κατάλαβα τη νύχτα. Μέχρι πότε κοιμήθηκα, δεν κατάλαβα. Ανέβριξε αργότερα, δεν ξέρω.
0: Τι ώρα σε πήρε ο ύπνος, κύριε Στέφανε?
6: Κοντά στις 11 κοιμήθηκε η γη.
0: Α, αργότερα, άμα πήρε, θα την πήρε αργότερα.
6: Μπορεί, αλλά δεν πήρε να πάρει.
0: Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, κύριε Στέφανε, αν μπορεί να επικοινωνήσει σήμερα ο φίλος μας ο Θεοδόσης, να μας πει πώς πήγε το κλάδεμα της χείρας χθες το πρωί, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Για να δούμε μήπως είναι εδώ, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Α, μα, νάτος. Νάτος. Ένας και μοναδικός. Ένας και μοναδικός! Καλώς στη Χουργάρα! Στη Χουργάρα! Τελικά τη σκαπουλάρα μου ήταν, μου είχες πει Τετάρτη, Πέμπτη θα πήγαινε στο νοσοκομείο, τη σκαπουλάρα με!
7: Όχι.
0: Ε, τι!
7: Την Κυριακή θα πάω.
0: Τώρα και την Κυριακή αυτή!
7: Ναι. Εφημερίδα του παλιό.
0: Πάντως, Λεβέντη και στη χουργιά μου, σ' ακούω πιο ακμαίο, δηλαδή πολύ
7: δυνατό. Έχουμε τα προβλήματα, παλικάρι μου.
0: Αχ, στη χουργιά μου, τι να κάνουμε, δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα στη χουργιά. Έτσι δεν είναι, κύριε Στέφανε, υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα.
6: Βέβαια, από τη μέση και κάτω τα προβλήματα τα έχει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος τα έχει από τη μέση και κάτω. Ναι, έτσι, μπράβο.
6: Δεν είναι Γιώργο.
0: Από τη μέση και πάνω είναι. Ναι, σαν παιδί 30 χρονών, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
6: Και τον πονάει λίγο το ποδαράκι, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Γιώργο, δεν πειράζει. Καλά, λέει ο κύριο Στέφανε. Στη χουργιά, περιμένουν τα παιδιά στις Κυκλάδες να τους κάνει στην Ινδιάνα.
7: Μάλιστα.
0: Ναι, τα παιδιά, ο Γιώργος ο Δημητρούλης, ο Γιώργος ο Παπαρίζος που κυκλαδίζονται τώρα, ο Αποστόλης ο Ρίζος,
7: Πάρτο.
0: Ρίξε μια Ινδιάνα ακόμα στη χουργιά μου. ρίξε και ένα καντάρι στην κουριά μου.
7: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, να σου κάνω καντάρι πια.
0: Άξι. Αλλούρε!
7: Αλλούρε, ου.
0: Μπράβο. Κύριε Στέφανε, σήμερα Παρασκευή 10 του μήνα, πια χτυπήσαμε το δεκαήμερο. Τι ναι, καλό ναι. Έχουμε να φορτώσουμε για το Σαββατοκύριακο, κύριε Στέφανε, για να μην χρονοτριβάμε.
6: Θα το χαρίσουμε στους ποιμένες της εκπομπής μας.
0: Σε ποιους?
6: Στους ποιμένες της εκπομπής μας.
0: Τους ποιμένες, α, εγώ άκουσα να. Τους ποιμένες.
6: Με τα προβατάκια τους και με τα κατσικάκια, ναι.
0: Τους κτηνοτρόφους, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, έτσι μπράβο.
6: Ναι,
0: έτσι.
6: Ναι, ναι.
0: Αφιερωμένο για τον μεγάλο Γιάννη Μπότσαρη, για τον Γιαννούκα, για τον οφείλο μου τον Αποστόλη εκεί πέρα, για τον Σιώμο, για τον Δημήτρη, για τον Τάκη. Κύριε Στέφανε, έπαινε και μη μασάς.

0: Ήρθα στο σκάμπο. Νίκο.
1: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, πυροβόλησες τόσο δυνατά που είμαστε συγκινημένοι για μια ακόμη φορά, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Γίγαντα, πυροβόλω τον τρικάλων, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Μπράβο.
0: Ομολογία περιμένω από τον Γιώργο και άργησε.
2: Όχι, δεν άργησε, εδώ είμαι.
1: Εδώ είναι, εδώ Γιώργο, βαθμολόγησε τον λίγο τον κύριο Στέφανο. 89% λέει ο κύριος Βλαχόπουλος.
0: Τον ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στέφανε και σου ευχόμεθα αγαπητέ μου κύριε Στέφανε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
0: Κυρία Τούλα καλημέρα, κυρία Παρασκευή και σε όλους.
1: Να είμαστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Να είμαστε καλά με υγεία κύριε Στέφανε.
2: Νίκο.
1: Στη Βουργέ. Το Σπύρο λέει ο Στέλιος, το Σπύρο.
2: Κοπέρα με λέει Σπύρο και το φοράει λέω Σπύρο.
1: Γεια σου Βασιλάκη Μπούτλα. Τον Αλέκο του Μπούτλα τι τον έχεις.
2: Καμία φίξη ροδίνα.
1: Στη Γουργέ.
2: Έλα.
1: Την Ινδιάνα και τον φίλο μου τον Χριστάκη. Μπράβο στη Γουργέ μου. Μπράβο έτσι. Μπράβο στη Γουργέ μου. Πάμε γερά. Πάμε γερά.
2: Καλημέρα τον Σπυρίδα γεια.
1: Και σε όλα τα καλά παιδιά στη Γουργέ μου.
2: Καλημέρα τον Πυργουρέχο.
1: Στη Γουργέ.
2: Έλα.
1: Το Σπύρο.
2: Άλλη.
1: Το Σπύρο!
2: Έλα μου λέει Σπύρο, το χωρέζε Σπύρο.
1: Βέρε στη Βουργέ, σπίρτα όλα, μην αφήνεις τίποτα. Εμέ, Σπάρτα, έτσι. Στη Βουργέ, ρίξε και μια όπισεν για το Στέλιο τον Κούρτου Μούρτου και το φίλο μου τον Τόνι.
2: Πάρε μια όπισεν και είδα μην το όπισεν.
1: Μπράβο στη Βουργέ μου.
2: Παπαρίζω.
1: Το μυαλό μου δεν ορίζω, το έχω δώσει από Παρίζω στη Βουργέ μου.
2: Εμέ, Βασάμι, Γιάννη.
1: Και καλώς από τον Κύριακο.
2: Γερατούρα, καλημέρα.
1: Έπαιρνε στη Βουργέ μου, γίγαντα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νικολάκη μου.
1: Κύρα Παρασκευούλα μου.
3: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Καλώς την κύρα Παρασκευούλα μου. Καλώς την. Καλώς την. Καλημέρα κύρα Παρασκευούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθούσα τόσες μέρες αλλά δεν μπορούσα να σε
1: αφήσω. Αχ κύρα Παρασκευούλα μου τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει Νικολάκη.
1: Τι να κάνουμε κύρα Παρασκευούλα μου.
3: Αρκεί που σ' ακούω.
1: Καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα κυρία Παρασκευούλα μου από την αγαπημένη μας την κυρία Λόλα. Που
3: ευχαριστώ.
1: Πρέπει να τα πέρασε στα Κουφουνίσια και στην Αμουργό εκεί αλφάδι, αλφάδι.
3: Τα πέρασε πολύ ωραία. Όποιοι να πάει αυτήν είναι τόσο χαρούμενη.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Με όλο τον κόσμο τα
1: μπράβο πέρασε. Και πάλι μπράβο αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα. Τι κάνει ο κύριος Κώστας ο Λεβέντης μας.
3: Δόξα τω Θεώ καλά τον έχω και τον κύριο Κώστα.
1: Μπράβο έτσι μπράβο.
3: Ναι άκουσα την κυρία Νίτσα που λέει για την Αγία Παρασκευή. Την ναι. Παραμονή θα έρθουν ή στην λειτουργία. Ανήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, τις 25 του μήνα λέει.
3: Ναι, τις 25. Αλλά αν έρθει στον Ισπυρινό.
1: Αχα.
3: Γιατί φαγητά κάποτε έχουμε χρόνια που μοιράζαμε, αλλά πέρυσι δεν μοιράσαμε λόγω των καύσων που ήταν.
1: Α, είχαμε ζέστα πέρυσι, κύρα
3: ναι.
1: Παρασκευούλα, είχαμε ζέστα, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Α,
3: είχαμε καύσωνα και δεν είχαμε μοιράσει πέρυσι φαγητά.
1: Α, φέτος δηλαδή, αναλόγως τώρα ναι, τι, πώς θα είναι ναι, και ο καιρός, θα μοιράσουμε φαΐ.
3: Ναι.
1: Πώς σου λένε, γίδα με μπλιγούρ, τέτοια πράγματα, κύριε Παρασκευούλα, τι κάνει.
3: Ναι, με κρυθαράκι.
1: Με κρυθαράκι.
3: Α, με κρυθαράκι. Τα κρέατα, τα καζάνια οι γυναίκες και μετά τα δίνουν στο φούρνο και τα βάζουν στη λαμαρίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και τα φέρνουν έτοιμα σερβιρισμένα.
1: Στη λαμαρίνα και όλα τζαμπουλίνα, έτσι. Στη λαμαρίνα και όλα τζαμπουλίνα, κύριε Παρασκευούλα.
3: Ναι, Νικολάκη, ναι. Την καλημέρα στον κύριο Στέφανο από τον Άγιο.
1: Χαιρετίσματα πουλάχιστον τον κύριο Πρόεδρο που τον πέτυχα χθες το μεσημέρι. Αεράτο και βαρβάτο, ωραίος, κυρία ωραίος, Παρασκευούλα μου. Στην τρίχα, κυρία Παρασκευούλα μου. Άμα τον δει, θα πα πλάκα.
3: Αν είναι δυνατόν να μην είναι Γιώργο στην τρίχα.
1: Στην τρίχα μιλάμε. Άστα να πάνε, κυρία.
3: Σκουφτού
1: να μην το ματιάσω. Σκόρδα, λέω, κυρία Παρασκευούλα μου.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι, κουράκι μου. Έτσι. Να έχεις εσύ σκόρδο να με συμματιάσει. Γιατί είναι γαλανομάτ.
1: Αχ, κύριε Παρασκευούλα μου. Τα κουρσούλια μας τι κάνει, κύριε Παρασκευούλα μου.
3: Δόξα τω Θεώ την καλημέρα μου και στις κόρες μου και στη μάνα την κυρία Γεωργία του Γιαννίκα.
1: Του καπετάν Γιαννούκα, τη μαμά την κυρία Γεωργία και χαιρετίσματα με επιπροχθέ ο Γιαννούκα, ο Λεβέντη, ο πολεμιστή.
3: Τον άκουσα, Νικολάκη, τον άκουσα σε όλη και στην κυρατούλα. Σε όλους όσους μας ακούν την καλημέρα μας, να έχουν καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, έτσι, μπράβο. Και την κυρία Μαρία, τη χρυσή μας.
3: Ναι, και την κυρία Μαρία. Σπουλές δουλειές και ασχολείται και αυτήν όπως όλοι μας τώρα με το μπαχτσέ, με τα λουλούδια, το
1: τρέχει, δεν προλαβαίνει και η κυρία Μαρία, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα. Ναι, ναι, ναι.
3: Νικολάκη μου, να μην σε καθυστερώ.
1: Να χάρηκα πολύ κυρία Παρασκευούλα μου Χρυσή, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε εσένα και τον κύριο Κώστα.
3: Και εσύ και εσύ και στην Ίσα έτσι να την πεις.
1: Ναι, ναι, το πιέσαι που νομίζει κυρία Νίτσα τώρα, μην χουμπάσαι.
3: Το πιέσαι,
1: ναι, ναι.
3: Έγινε Νικολάκη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο κυρία Παρασκευούλα μου.
3: Επίσης,
1: γεια σου κυρία Παρασκευούλα μου, παρακαλώ.
4: Γεια σου Νίκο, γεια σου.
1: Ω, κυρατούλα.
4: Την άκουγα τώρα.
1: Κυρατούλα, τι κάνεις, πως είσαι.
4: Βίπη, μια χαρά Νίκο.
1: Τι κάνεις κυρατούλα μου, λεβέντησα.
4: Νίκο, όλο βόλτες, όλο βόλτες.
1: Μα, μπράβο, η ζωή είναι μια βόλτα κυρατούλα μου, να ξέρεις. Βόλτες.
4: Ποιες κοιτούσα, Νίκο. Δεν πήγα άλλη φορά στο Αλκαζάρ κάτω. Ξέρεις πότε πήγαινα, όταν ήταν το παζάρ και κατεβαίναμε που ήταν παράγκες.
1: Από το παζάρ που το οδήγησες να πάει στο Αλκαζάρ.
4: Δεν πήγα Νίκο ποτέ να καθίσω στις καφιτέριες που έχουν και μέσα. Τι παράδεισος είναι Νίκο.
1: Κατέβηκες κάτω στο Αλκαζάρ και πήγες εκεί.
4: Όπου πήγαν εκεί πια. Όπου πηγαίνουν Νίκο.
1: Και καλά κάνεις, μπράβο κυρατούλα, μπράβο.
4: Εκεί μέσα στη Λάρισα ήταν έβραζε ο τόπος και όταν κατέφκαμε εκεί ήταν
1: δρουσούλα, είδες.
4: Τι δρουσούλα, τι αέρας ήταν αυτός.
1: Είναι και αυτός, έχω και ένα περιπτερά εκεί στα σκαλοπάτια του μεγάλου του περίπτερου του Σιρμακές που φέρνει δρουσούλα και στην περιοχή κυρά του.
4: Έχει ένα συντριβάν και είναι αυτό μια λιμνούλα.
1: Ναι.
4: Τι να σε πω, δεν θέλαμε να φύγουμε.
1: Εκεί στη λιμνούλα αυτή παλιά κυρατούλα πήγαινε ο Σάκης ο Τζιλάκας και έβαζε παπάκια και έπαιζε με τα παπάκια. Ναι.
4: Δεν πήγαινε εγώ άλλη φορά, δεν πήγαινε.
1: Είχες να πας από τότε που γίνονταν. Προμνημονεύτηκε τον από το παζάρπα τότε κυρατούλα.
4: Δεν πήγαινα και στην καφετέρια, στο παζάρι που πηγαίναμε παράγγιζα εκεί.
1: Τότε, το παλιό το παζάρι εκείνο το ηλεκτρικό που γινόταν εδώ πριν χρόνια και ζαμάνια κυρατούρα.
4: Και σκάζει μπροστά από 20 χρόνια.
1: Και από πίσω μόλις κατέβαινες κάτι και ήταν και ο Διαμαντάς που έπαιζε και έλεγε τραγούδα και του Διαμαντά του σπάσανε τον Μπαγλαμά.
4: Πολύ. Ναι. Από τότε, αλλά να πάω σε καφετέρια να καθίσω να πάω να πιω καφέ δεν πήγα ποτέ.
1: Του ευχαριστήθηκες κυρατούλα μου.
4: Πολύ Νίκο.
1: Μπράβο κυρατούλα, μπράβο.
4: Άνοιξε η καρδιά μου.
1: Πολύ ωραία.
4: Και τώρα το Σαββατοκύριακο κάπου θα πάμε. Όπου με βόλτα. Πηγαίνουν τώρα πηγαίνω.
1: Η ζωή είναι μια βόλτα κυρατούλα. Τελείωσε. Άμπραβο. Έτσι.
4: Το κατάλαβα και τώρα.
1: Άργησες αλλά το κατάλαβες κυρατούλα.
4: Μόνο πίκρες μέχρι τώρα.
1: Άργησες αλλά το κατάλαβες.
4: Και κοιτούσα έλεγα μήπως εδώ καμιά φορά είσαι εκεί πέρα.
1: Άρχισες αλλά το. Για να βλέψει η κυρανίτσα το έχει πιάσει το νόημα εδώ και πολλά χρόνια.
4: Καλά κάνει. Καλά κάνει.
1: Σούρτα φέρτα. Μία από εδώ, μία από εκεί, κύριε Τούλα. Μία από εδώ, μία από εκεί. Έτσι.
4: Έτσι κάνω κι εγώ τώρα.
1: Άμπραβο, έτσι.
4: Φιλινόδη, πού ήσαν, τι παίρνουμε τηλέφωνο χτε. Τώρα λέω που ήρθαν και από την Αθήνα που με πιάνει. Την πρώτα. Μπορώ τώρα να πάμε το παιδί.
1: Και καλά κάνεις, μπράβο κύριε Τούλα. Μπράβο, έτσι.
4: Πιάμε γι' αυτό και με παίρνουν όλοι μαζί τώρα και παίρνουμε και μια χαρά.
1: Α, μπράβο, έτσι. Καλά, αυτό καλά, είναι κυρία Τούλα μου, Χρυσή, να ξέρεις. Τίποτα άλλο.
4: Αυτό
1: είναι κυρία Τούλα μου, έτσι. Τι καλό φάει θα κάνεις το Σαββατοκύριακο, κύριε Τούλα.
4: Το Σαββατοκύριακο θα φτιάξω κουτόπουλο, θέλει με ρύζι.
1: Κουτοπουλάκι με ρύζι.
4: Τώρα, σήμερα, αύριο θα πάρει, άμα βρει σήμερα στη λαϊκή εδώ κανένα μιλουκό πέτσι ψαράκι. Να φάμε αύριο.
1: Κάνα ψαράκι έτσι, μπράβο, ναι. Αύριο Σαββατάκι, αλλά έτσι, μπράβο, κάνα ψαράκι.
4: Σήμερα, Νίκο, είχα δυο μελιτζάνες και δυο κουλουκιθάκια.
1: Από τα κοιμιστά.
4: Τα κόψα, όχι. Φρέσκα έτσι.
1: Α, φρέσκα.
4: Τα κόψα κουματάκια, τα πέρασα στο τηγάνι λίγο, θα ρίξω και λίγο ντομάτα και άγγι.
1: Στο τηγάνι τα έκανες, δυο μελιτζάνες και δυο κουλουκιθάκια.
4: Και δυο κουλουκιθάκια. Και θα ρίξω και λίγο ντοματούλα τώρα και θα είδε. Και έναν κύβο λαχανικών.
1: Δώσε και τον κύβο λαχανικών. Σε λίγο θα βγάλω και κύβο κουκουνάβα, κυρία Νιέ.
4: Κουκουνάβας έχει τριξεί με τα πουλάκια αυτός αυτό τώρα, με τα χωράφια.
1: Να.
4: Έμπληξη με τα χωράφια.
1: Μιλήσια έχει, αστικό έχει, χωράφια έχει, αυτοκίνητα έχει, βίλα έχει. Τι άλλο να έχει, κύριε. Πώς λέει, μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες, κύριε Τούλα μου.
4: Προχτέ έχει στην χώρια, θέλει να κόψει τη ρίγανη να λουνίσει και έχει πάρει βροχή και.
1: Άμα, έχει ρίγανη, απ' όλα έχει.
4: Απλώθηκε πολύ τώρα στη Γεωργία και καλά κάνει, καλά κάνει. Είναι τόσο καλό παιδί, τόσο πολύ καλό παιδί που δεν.
1: Απ' όλα έχει, απ' όλα έχει κυρατούλα μου Χρυσή, απ' όλα, έτσι.
4: Απ' όλα, απ' όλα, κυρατούλα μου. Στον κύριο Στέφανο καλημέρα, στον στιχουργό και
1: χαιρετίσματα έτσι και από την πολυξενούλα μου.
4: Όλοι να είναι καλά. Έτσι. Καλημέρα, να περάσουν καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
4: Ευχαριστώ, Γιώργο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Έγινε, πρώτα ο Θεός, να είσαι καλά. Άρα, κυρατούλα μου, Λεβέντισα. Άρα, κυρατούλα μου. Πουλεξινούλα!
5: Καλημέρα.
1: Καλό στο κουρίτσι μου, το όμορφο. Καλό στο κουρίτσι μου, το καλό.
5: Λοιπόν, καλά είστε όλοι.
1: Ωραία, εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά που Λεξινούλα μου, Χρυσή. Εσύ λοιπόν, τι κάνεις, μανάρι μου, πώς είσαι, Χρυσό μου?
5: Εγώ είμαι καλά, αλλά έχω ένα παράπονο που σένα.
1: Όλο παράπονα με είσαι, όλο παράπονα με είσαι. Όλο παράπονα με είσαι, μανάρι μου. Τι παραπονιάρα, είσαι παραπονιάρα, είσαι παραπονιάρα. Τι παράπονο έχεις, μανάρι? Παίρνει, τι παράπονο έχεις.
5: Δεν σταμάτε, ναι. Λέει, τώρα που είχες το παράπονα, εγώ το που είπα βέβαια, θυμήθηκα που λένε, άντρας που δεν ξανακοιτάει, είσαι άντρα που είσαι, είναι σαν τρένο που δεν σφυράει, λέει, και γυναίκα
1: που... Άντρας που δεν ξανακοιτάει, σαν τρένο που δεν σφυράει, Ηλία Ζαβλιάκη.
5: Γυναίκα που είσαι παράπονα, είναι σαν ρουμά χωρίς μεγάφωνα.
1: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, γυναίκα χωρίς παράπονα, γύφτος χωρίς μεγάφωνα. Ναι, έτσι ακριβώς.
5: Παίρνω λοιπόν, δεν είπες μια φορά, δεν με ρώτησες εμένα. Πότε ξυπνάω, τουλάχιστον κάθε μέρα, πότε ξυπνάω τουλάχιστον, τι κάνεις, τι φτιάχνεις.
1: Να, ευκαιρία να σε ρωτήσω τώρα, που Λεξινούλα μου, Χρυσή, πότε ξυπνάς, που Λεξινούλα μου, τι ώρα ξυπνάς το πρωί, μανάρι μου?
5: Τώρα δεν λέω.
1: Άμα δεν μιλές, γιατί να σε ρωτήσω?
5: Λοιπόν, άκου να δεις. Και τώρα την κερατούντα συνέχεια. Τι φαγητό κάνεις, πώς το κάνεις, σήμερα μια φορά. Πώς μου πέρασε σήμερα, για νοικοκύρη, για να πεις μια φορά.
1: Εγώ, κοίταξε, για σένα ξέρω ότι είσαι καλύτερη νοικοκύρα. Τι φαγητό θα κάνεις, που είναι ξενούλα από το Σαββατοκύριακο?
5: Τώρα δεν λέω, είπαμε. Είναι κανένα να λέει που μόνος του μετά τέρμα.
1: Ωραία, είσαι, άμα σε περιλάβω, άμα σε περιλάβω.
5: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, μωρέ, τώρα, εκείνον του Βαζελουμπάρτου, και λέει κάτι ρητά εκείνος, λέει, α ναι, άκου τώρα, εγώ, το Ταχαϊτά, φοβάμαι τους πλούσιους και τους ηλίθιους, γιατί είναι επικίνδυνοι. Λοιπόν, και οι άντρες φοβούνται να χάσουν τις γυναίκες που αντέχουν να τους χάσουν. Πάρ' το Βαζελουμπάρτο.
1: Πώς του είπες αυτό που λέει Ξενούλα?
5: Για το τελευταίο.
1: Ναι, αυτό με λένε, ναι, για πες του πάλι λίγο που λέει Ξενούλα μου.
5: Ναι, οι άντρες φοβούνται να χάσουν τις γυναίκες που αντέχουν να τους χάσουν.
1: Αμάν, αμάν, τι, αμάν.
5: Εκεί πάνω που πάει ο Λουμπάρτο και εσύ. Είσαι τάτο ο
1: άλλος. Ωχ, πάλα είσαι αμάν.
5: Και λέει, πάτε στα ορεινά εκεί να πάτε να φάτε κουκό, γιατί κάνετε. Εμείς στα ορεινά εδώ τα κουκά τα δίνουμε εκεί που αγαπάμε και εκτιμάμε.
1: Α, μπράβο, μπράβο, μανάρι μου, μπράβο, Χρυσό μου, μπράβο.
5: Άκου να δεις, άκου τι κουκά, τι πλιά. Έχουμε εδώ στα ορεινά, έχουμε πλιά. Έχουμε αϊδόνια που είναι ωραία και κελαϊδά είναι ωραία. Έχουμε και κάτι όρνια και κάτι καλιακούδια.
1: Κάτι καλιακούδια, κάτι κυρκινέκια, πες. Ωραία, κατάλαβα και πάλι, πολύ κατάλαβα.
5: Άιντε, μπράβο. Είπα να μην ξαναπάρω, αλλά δεν μπορώ να ακούω. Μία εσύ, μία ο άλλος. Λοιπόν, άντε και
1: εδώ. Μανάρι μου, εσύ, μανάρι μου, μανάρι μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, άντε.
1: Να σε καλά, κουκλάρα μου, πουλιξινάρα μου. Να σε καλά, καλημέρα, κουκλάρα μου.
5: Άντε, γεια,
1: γεια. Γεια σου, κουκλάρα μου, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πώς είμαστε, κύριε Νίκο?
1: Παυλούκο μου.
6: Πώς είσαι, κύριε Νίκο μου?
1: Πού είσαι, παυλάρα μου, παυλάρα μου, πού είσαι, λαχτάρα μου? Πού είσαι, παυλούκο μου, πού είσαι, φίλε μου?
6: Μόλις ξύπνησα.
1: Αμάν, παυλάρα μου, σε πήρε το πάπλωμα?
6: Ναι, ρε φιλαράκι, ήταν ωραίο γάμο την τρέκα. Είχε ωραία δρουσούλα, ρε.
1: Είχε ωραία δρουσούλα, παυλάρα μου, πού είσαι, λαχτάρα μου?
6: Παίρναμε ωραίο αέρα, ρε, και από πάνω και από κάτω.
1: Αεριζόμασταν από όλες τις μεριές, παυλάρα. Παυλάρα, καλημέρα και χαιρετίσματα τον Πατριαρχάρα.
6: Να είναι καλά το αγόρι μου, γούτσου γούτσου.
1: Γούτσου γούτσου, γεια σου Αργύρι Παριακτάρη, γεια σου Χριστά. Από το Χριστάρα τον Ουτέ, παυλάρα μου, καλημέρα, χαιρετίσματα, καλό που τσουκού.
6: Θα πιούμε καφεδάκι τη Δευτέρα. Έχουμε
1: καλημέρα και στον Αποστόλη του Γραμματέα και στον Παναγιώτη Παγκλέζου που έχει πιάσει και τον Χρήστο Τασούλη Ελαστήρ Κάργα του Νατώνε. Πω, χλάπα της χλούπα της.
6: Χλάπα της χλούπα της. Πες μου, χλάπα της χλούπα της.
1: Ναι.
6: Ας είναι καλά ο γαμπρός που έκανε.
1: Ας είναι καλά.
6: Χλάπα της χλούπα της.
1: Ο γαμπρός.
6: Ξέρεις ποιον είναι η γαμπρό?
1: Καλημέρα Αποστόλη, καμία της καρδιάς μας κατατομέα. Ποιον είναι η γαμπρό, ρε? Ποιον έχει γαμπρό?
6: Τον Αζακά τον Νίκο που είχε το πίκολο καφέ, ρε, στο τέτοιο γενομείο.
1: Α, είσαι το καλό. Το πίκολο.
7: Ναι, πίκολο.
1: Το πίκολο του λέει γαμπρό, χλάμα τη χλούπατη, ε!
7: Ναι.
1: Ρε Παυλάρα, τι λες, ε! Το πίκολο. Ε, το πίκολο.
7: Τυχηρή, αδερφούλα, τυχηρή.
1: Τυχηρή, είχε τυχηρό το κουρίτσι να ζήσει καλά το παιδί.
7: Και το παιδί είναι από το χωριό που είναι ο Μερεντίτης.
1: Πω, Μερεντίτης Τσάκαλος και Κυραμαρίκα από τη Γυρτόνη.
7: Ζακάζουν το όνομα. Τι άλλο, όπως είμαστε.
1: Ο Παναγιώτης ο Άγιος ήταν στη συνέντευξη τύπου του Στυλιανού χθες.
7: Πήρε με καφεδάκι
1: χθες το απόγευμα. Φίλε, πλέον πρέπει να του θεωρείς μεγάλη τιμή όταν κάθεσαι με τον Παναγιώτη τον Άγιο και πίνεις καφέ, αγαπητέ μου Παυλάρα.
7: Βέβαια. Αφού το είπε και η γυναίκα μου, λέει Παναγιώτη, σήμερα μεγάλη τιμή.
1: Αμάν, λοιπόν, μου έστειλε αυτή τη στιγμή ο μεγάλος τι πίνεις και δεν μας δίνεις, Βασίλης και Σκηνής, τη φωτογραφία αυτή που είσαι στη βεράντα με το καλάμι.
7: Τα ψάρια και σκηνές, έτσι και τι να κάνω. Οι ψηφοφόροι μου ψαρεύουν ψάρια και θέματα.
1: Βασίλη και Σκήνη, κάτσε καλά γιατί θα σιγουρέψουμε. Κάτσε καλά γιατί.
7: Από εβδομάδα θα φύγει κούρεμα, είπε.
1: Έχει μπει στο πρόγραμμα, Παυλάρα.
7: Ναι, μάλλον Τετάρτη, πρώτα Θεός, απόγευμα 6 ώρα θα γίνει κούρεμα.
1: 6 ώρα την ερχόμενη Τετάρτη το απόγευμα, Βασίλη και Σκήνη, θα συμπεριποιηθούμε δε όντως, παρακαλώ, έτσι, μπράβο. Θα τον περιποιηθούμε δε όντως τώρα που είναι και χαρούμενος, φίλε. Α, μπράβο, πετάει φίλε μου Παυλάρα. Αχ, καλέ, αχ. Αχ, χρυσό μου.
7: Αχ,
1: κύριε καθηγητά μου.
7: Ήταν και ο Στέλιος χθες.
1: Εμφανίστηκε ο Τσάτσα Παπακυρεντίνα στο μισό του Σουμόκου μου Τσίρκας.
7: Ναι.
1: Ο μεγάλος καλλιτεχνάρας Μισελ Παπα τέτοιος τι κάνει, ρε.
7: Καλά είναι μωρέ, όλη μια χαρά είναι μωρέ.
1: Μία από εδώ και μία από εκεί κάθε μέρα τώρα είναι κλαρινέ ή σογκάργα, φιλαράκι. Κλαρινέ ή σογκάργα.
7: Έχουν σήμερα στο Βόλο ένα προγραμμαίο. Και πρωί-πρωί μετά καπάκι φεύγουν πάνε Δερμητσάνα Αλβανίας.
1: Τι λένε, μέχρι εκεί να φτάσει χάρη του Μιχάλη του Παπατέτιου.
7: Ναι, θα πάνε εκεί.
1: Θα πάει εκεί να τραγδίσει, φιλέ.
7: Ναι.
1: Τι λένε, φιλέ. Πάει σε ένα προγαμιαίο και ένα μεταγαμιαίο μετά. Όλα καλά, φίλε μου. Τι κάνει για να κάνει τι συλλεβέντε, φίλε μου.
7: Καλά είναι.
1: Για πού είμαστε σήμερα, Παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μου.
7: Είμαι καθοδόν, πάω για κάτω για Γναντερό. Είμαι εδώ στο. Περνάω το άνεμο του πρώην Προέδρου.
1: Ναι. Και τώρα έχουμε Βασίλη και Σκήνη Πρόεδρο. Ωραία, Βασίλη, πάντα.
7: Είχε και συνάντηση πρωινή με Μαλαμά.
1: Με τον ωραίο Μαλαμά, Βασίλη Μαλαμά.
7: Ναι.
1: Το Μαλαμάκι άνοιξε και καφέ εκεί στην Ιωαννίνο το Μαλαμάκι, το Κούτσικο.
7: Εκεί έγινε συνάντηση.
1: Ιωαννίνο, πόσο είναι το καφέ που άνοιξε τον Μπρούνο εκεί.
7: Πέραν από τα κηπηδάκια που έχει εκεί πέρα, πριν η Μητρόπολη.
1: Εκεί τα κηπηδάκια του τένις που είναι στη στρατιά.
7: Ναι.
1: Καλές δουλειές να έχουν το παιδί.
7: Τι να κάνουμε.
1: Παυλάρα μου!
7: Όλα καλά, φιλαράκι μου, όλα καλά.
1: Βασίλης και σκήνιζε, ούρε Βασίλης και σκήνιζε, κατά, ούρε! Ούρε! Αλλούρε!
7: Η γραβάτα, κύριε καθηγητά, τη γραβάτα.
1: Και τι καλοκαιρινή γραβάτα με παπάκια έχει τώρα, φίλε μου, αμαρδίσα, πάρεις φλάκα. Τι καλή, έτσι, μπράβο.

0: Τζίμι, πού είσαι ρε Τζίμι από το ρικόσιμο χώρι, καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις φίλε μου Τζίμι από το ρικόσιμο χώρι, πώς είσαι ρε.
1: Εμείς εδώ παλεύουμε, παλεύουμε.
0: Ωρα, εσείς φίλε είστε μεγάλοι παλαιστές εκεί πέρα. Τώρα πού είσαι, Καρδιστάνες ή...
1: Καρδίτσα, στην Καρδίτσα σήμερα.
0: Τι λέει η Καρδίτσα, ωραία Τζίμι.
1: Καρδίτσα δεν ξέρω, δεν έκανα έτσι καταδρομική.
0: Αχα.
1: Έχω μέρες να κάνω, τώρα λογικά θα κάνω έτσι.
0: Τι λέει, το ασημοχώρι, τι λέει φιλανακή.
1: Το ασημοχώρι τώρα εντάξει, έχουμε εκεί, μαχόμαστε με τα αγροτικά.
0: Όπο, γίνεται μάχη. Εκείνο, ναι. Εκείνο του λάχανο που μπαίνει, ναι, λάχανο και βγαίνει, ναι, κουνουπίδι, ναι, ναι, ο Καλαμπαλίκης τι φτιάνε.
1: Ήμασταν παρέα προχθές σε ένα πολιτικό εκεί τραπέζι.
0: Πω γαμώ τη σχιζοφρένειά μου από αυτά τα πολιτικά τραπέζια ρε φίλε, πω.
1: Και πολιτικό τραπέζι τους βρήκα τυχαία εκεί.
0: Για κλουτσές είναι, πάρ' τον ένα και πάρ' τον άλλο, ναι.
1: Τους βρήκα εκεί σε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι και με φωνάξουν και εμένα να καθίσω εκεί.
0: Πω, δεν τσέριχνεις καμιά βρωμόσκουνη φίλε να σηκωθούν και να φύγουν όλοι μαζί. Καμιά βρωμόσκουνη δεν τσέριχνεις εκεί πέρα ρε φίλε. Πολιτεύεται και ο Καλαμπαλίκης τώρα.
1: Όχι.
0: Αλέω κι εγώ. Αλέω κι εγώ, φίλε μου. Ζαΐμ, Μπραήμ, Θραψίμ, εκεί πέρα τι λένε, πως είναι.
1: Καλαμπαλίκης ήταν η κολόνα ενός πολιτικού.
0: Η κολόνα ενός πολιτικού. Κολονάρχης.
1: Ήταν κολονάρχης, ναι.
0: Ωραία, φίλε. Βρωμόσκονια, ρε φίλε. Βρωμόσκονια. Κάργανε. Ρίξτε τους εκεί πέρα να δε βρει το καλό από εκεί να μπορέσει. Αμαρλάρ, τι κάνετε τα λεβιντόπεδα εκεί, Ευσταθίου.
1: Κάργα, Κωστάκης, ή καλημέρα εκεί, Κουστούλα και Βάλε.
0: Χαιρετίσματα έξικα από τα παιδιά από τον πύργο ελέγχου που σε έψαχνε το δωράκο εδώ πέρα με του Λαζαράκου.
1: Καλημέρα μου, ναι, έχουμε πει ότι πρέπει να πιούμε ένα τσιπουράκι τώρα και.
0: Άι να δούμε πότε που λέει και ο Θοδωράκος, άι να δούμε πότε φίλε μου Τζίμι από τον Ικουάσιμου χώρι. Άι να δούμε πότε.
1: Η πρόταση ήταν ανοιχτή να έρθουν όποτε θέλουν στο Ασημουχώρι. Τον είπα εκεί. Είπα το Λάζα, λέω θα τον πει στο Θοδωράκο, λέω όπου του έλεγε. Γιατί λέω με έκανε, λέω πώς με είπε μια μέρα, λέει κάθε ψαμική θέα, λέει. Λέω αυτό, λέω δεν είναι για μένα, είναι για αλλού, λέω. Για
0: αλλού. Άρα τσιμπάνα, παιχταρά μου, ο Τόλης τι κάνει, ρε.
1: Είναι καλά κι αυτό.
0: Τώρα εντωμεταξύ με λέει ο Παπα-Νικόλας δεν μπορεί να με πετύχει δίπλα τώρα με το νέο του αυτοκίνητο.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ, δηλαδή μπορεί να ανταμώσω που λέμε κάθε μέρα στο δρόμο.
0: Εγώ τον παίρνω χαμπάρ και αυτό δεν με παίρνει χαμπάρ τώρα, λέει τα φίλε. Πάει το Μητσουπίση εκείνο που του είχε 50 χρόνια, φίλε. Τώρα πήγαιναν καλά οι δουλειέ, φίλε, και πήρε καινούριο. Αμαξάρα πήρε ο Παπα-Νικόλας. Άουντι πήρε.
1: Audi.
0: Ναι, από το Μιτσουμπίση που του έχει 50 χρόνια πήρε Audi. Άρα πάνε καλά οι δουλειές σου, λέω.
1: Audi. Ναι, τώρα θα πρέπει να ανέβω καμία μέρα πάνω στη Ρεντίνα και να τον πάρω πρέπει.
0: Α,
1: να...
0: Έχει γάμο αύριο, θα έχει μεγάλο πανηγύρι αύριο.
1: Ντόπιος γάμος εκεί, ντόπιος.
0: Έχει ντόπιο γάμο, ναι, νύφα από το χωριό παίρνει λαρσινό.
1: Oh,
0: ναι. Έχει καλό πανηγύρι αύριο, θα φάει καλά.
1: Θα έχει και κόσμο λογικά το χωριό τώρα.
0: Κάργα φίλε, κάργα. Αφού να σκεφτήσω, με λέει ο άλλος, πηγαίνει για το γάμο πάνω και λέει δεν βρίσκαμε λεπτά. Τρία ξενοδοχεία που έχει απάνω, το Τσάτσα Πάπα και Ρετίντα, το μισό του Σμόκουβου και νίκιαζαν. Ερμπιμπιμπιμπιμπι, αυτό που λένε. Έπαθα σόκλη φίλε.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Μπράβο λέω και Ρετίνα. Μπράβο λέω.
1: Ναι. Ρετίνα και τα άλλα τα χωριά πιο κάτω εκεί έχουν και τα άλλα Airbnb.
0: Ξέρω ρε φίλε, να ρωτήσω το εκεί. Σμόκο, Μολοτρά, Ζαΐμ, Μπραήμ, Θραψίμ, Άφρα, Κρίνη και Τατάρ, Μπιμπιλίκη, Χατζαμάρη, Γιακαρόμπα, Βαρδαλή, Κάργα.
1: Εντάξει, λογικά και στα Ουλτρά κάτω εκεί θα έχουν ξενοδοχεία.
0: Ωραία φίλε. Κατά τα άλλα όλα καλά, Τζίμι μου.
1: Όλα καλά, Νικόλα.
0: Πολύ χάρη καλά, Τζίμι, Λεβέντη.
1: Εγώ καλημέρα εκεί στο Λεοντάρι, εκεί στο. Ανάβρα εκεί, Σκαλιάπας και Βάλε ακούει.
0: Σκαλιάπας, κάργα φίλε, κάργα, Σκαλιάπας. Κάργα.
1: Ανάβρα εκεί και την καλημέρα μου και εκεί στην Εκάρα.
0: Ωραία φίλε, Θοδωράκος, Λαζαράκος, Ζακ Μαρή, Λάκης από τον Αμάρα, τον Λάκης από τον Γραμματικό.
1: Λάκης Γραμματικό και Βάλε.
0: Και Βάλε.
1: Και κάτι άλλο. Εκείνος ο μεγάλος κυνηγός εκεί, Στεφανάρας, πού βρίσκεται.
0: Ο Στεφανάρας φίλε, δεν ξέρω τι πρέπει που βρίσκεται.
1: Το χάσαμε τελείως.
0: Ναι, δεν ξέρω τι που βρίσκεται ρε φίλε ο Στέφανος.
1: Γιατί δεν τον είδα και στην Εκάρα εκεί κανένα. Πολλά χρόνια ήταν εδώ.
0: Από ό,τι θυμάμαι τώρα αυτός την έκανε και πήγαινε το καλοκαίρι για καρπούζια κάτι στην Πελοπόννησο φίλε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Να σε καλά τζιμάρα μου.
1: Λοιπόν έγινε καλημέρα σε όλη την ομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία φίλε μου. Να είμαστε καλά.
1: Και καλό μάτι στις παραλίες τώρα.
0: Ορμάτε, μην αφήνετε τίποτα. Κλατς, πλουτς, κάργα.
1: Κάργα. Καλημέρα.
0: Γεια σου φιλαράκι μου, γεια σου. Ναι.
2: Καλημέρα, ορμάτε Μακεδονομάχη.
0: Ε, σε μπέκεις.

0: χορέψετε και πάνω στα έπιπλα.
1: Ε, Ζεμπεκάρα, Χριστέρα Ζεμπέκη, ε, Ζηγίγαντα. Καλημέρα, καλημέρα μοντέλο το Βόλο που τρέλανε στον κόσμο όλο. Τι κάνεις Χριστέρα μου Ζεμπέκη, Γίγαντα.
0: Είμαι καλά φιλαράκι, πάμε για το Βόλο.
1: Όχι, άμα άντρε φίλε, τον έχεις τρελάει τον Βόλο τώρα φίλε μου Χριστέρα Ζεμπέκη άρχοντα. Τι κάνεις όλε, πως είσαι όλε Γίγα.
0: Στον κόσμο όλο έχουμε τρελάει. Εμείς πότε θα...
1: Ωραία, μεγάλε Χρήστο Ζεμπέκη, Γίγαντα. Ατελείωτε, αυτό μένεκανε φίλε. Ήρθε εδώ στο Λιβάδι λέει και τον θυμήθηκαν όλοι που το μεγάλο Γίγαντα Χριστέρα Ζεμπέκη. Τον ατελείωτο.
0: Γιατί πλάκα κάνεις, βέβαια. Εκεί πάνε είχα αφήσει ιστορία εγώ, κρανιά εκεί πέρα και δεν πάει.
1: Είχε αφήσει μύθια ο μεγάλο Χρήστο Ζεμπέκη, λέει εδώ πέρα. Γίγαντα, ατελείωτο.
0: Με θυμήθηκε ο γαμπρό από αυτό που πήγαινε και τραγουδούσα και το μαγαζί, αν είναι δυνατόν.
1: Τι λένε φίλε.
0: Ναι, ρε, με λέει τα πόπα, ποιο είναι μαλάκα του λέω αυτό. Λέει, είναι ο Τιτανικό που είχε, λέει.
1: Ο Τιτανικός, το μαγαζί, ο Τιτανικός πότε ήταν στο Λιβάδι, πότε ήταν αυτό το μαγαζί ο Τιτανικός φίλε μου.
0: Α, εκεί πέρα και όταν χαμός, πότε ήταν.
1: Πού να θυμηθείς και εσύ τώρα πότε ήταν ο Τιτανικός φίλε. Τιτανικός στο Λιβάδι ρε φίλε.
0: 2005.
1: Πριν από 20 χρόνια, πριν από 20 χρόνια ήταν ο Τιτανικός απάνω στο Λιβάδι. Μαχηλιό.
0: Λαμπόμπα, απέσαι του Ιτανικού και το θυμάται Λαμπόμπα.
1: Ωραία, το θυμάται και το παραθυμάται και ο Φάρμα Καρανίκας. Πού, τι έχουμε τώρα, Χριστάρα Ζεμπέκη, τώρα τι έχουμε τώρα, Χριστάρα Ζεμπέκη, για κατά.
0: Το βράδυ έχουμε Προέδρο και Σωτήρη Δεδήλαγε, και τα είπαμε.
1: Α, έχουμε σκόρνο στον πλατήκα μου σήμερα, ε.
0: Ναι, ναι, τα πρώτα παιδιά εκεί θα είναι εκεί πέρα. Ωραία! Ωραία!
1: Ωραία! Ωραία! Ωραία! Σήμερα είναι το μεγάλο σκουρδοστούμι στον πλατήκα μου, φίλε. Έχουμε σταυρένια κάργα.
0: Κάργα, σταυρένια, κάργα.
1: Κάργα, σταυρένια σήμερα το βράδυ στον πλατήκα μου. Γιορτή σκόρδο πλατήκα μου, κάργα. Θα είναι και ο πιπίλα.
0: Πρόεδρε, ένα τραπεζάκι για 4-5 άτομα.
1: Κανονίζει ο πρόεδρο, μη φοβάσαι την φιλαράκι. Και ούτε δίλα ο πιπίλα. Θα έχει τη σότινα εκεί. Θα χοροπλάνε σήμερα το βράδυ, φίλε. Θα χοροπλάνε.
0: Ναι, θα
1: του
0: πετύχω και το σότι εκεί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, να μην τη λέμε ένα τώρα.
1: Να περάσετε καλά και καλό Σαββατοκύριακο, μεγάλε Χριστάρα Ζεμπέκη, ατελείωτε.
0: Το Σαββάτο θα γίνει κουκκινό και πε το με κουτάκι, θα πάει.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έχει με κουκκινό και το Σαββάτο.
1: Άντε, καλή επιτυχία.
0: Άι
1: να δούμε Χριστέρα μου. Όρμα Χριστέρα, όρμα.
0: Γεια
1: σου Χριστέρα Γίγαντα. Παρακαλώ.
2: Έλα φίλε μου Νικό.
1: Έλα κοινοτάρχη μου.
2: Έλα.
1: Έλα κοινοτάρχη μου. Έλα, έλα γήπα του Ολύμπου, έλα. Γήπα.
2: Έλα
1: γήπα. Πού είσαι γήπα.
2: Φέρω καφέ την Μαργαρίτα.
1: Πω, φέρε μου την Μαργαρίτα γήπα. Πού είναι η Μαργαρίτα γήπα. Ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλημέρα Νικό.
1: Αγαπητή μου Μαργαρίτα, θέλω καλημέρα να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και θέλω να μου προσέχεις το μεγάλο γήπα, το αρπακτικό αυτό, αγαπητή μου Μαργαρίτα.
3: Εσύ θα τη τυχείς για όλα τα άλλα εκτός για το γήπα.
1: Α, μπράβο, έτσι. άρα δηλαδή να ξέρω ότι είναι σε καλά χέρια ο γήπας.
3: Έτσι, μη στεναχωριέσαι καθόλου, τον έχουμε στα όπα.
1: Μπράβο ρε Μαργαρίτα μου, μπράβο. Να δω χαιρετήματα πολλά στο σύζυγο Μαργαρίτα και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου Μαργαρίτα από το ρεϊκό Λιβάδι. Λεβέντισα Μαργαρίτα. Έλα γήπα.
2: Άντε καλημέρα στον μου κόρη μου, καλό
1: Σαββατοκύριακο. Όρμα κύπα, κοινοτάρχη μου, όρμα.
2: Αύριο είναι η Σαββρένια εδώ στο Κουκκινόγιο.
1: Άντε να περάσετε καλά, αυτό με έλεγε πριν από λίγο ο Ζεμπέκης με το μοντέλο από τον Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο.
2: Είμαι για τη δουλειά του βράδυ.
1: Άντε, όρμα γήπα, μην αφήνεις τίποτα. Γεια σου γήπα, Ζαφίρι Δερβαίνη Γίγαντα, παρακαλώ.
4: Τι παρακαλά σε ψυχταρά.
1: Πού στις είσαι.
4: Το που είμαστε δεν θα ρωτάς.
1: Μπα.
4: Πήγαμε εξοχή πρώτον.
1: Α, μα τα παιδάκια πήγαν εξοχή. Πώς έλεγε, το θυμάσαι παλιά το τραγούδι που έλεγε όταν τραγουδούσαμε είμαστε παιδιά. Τα Χριστιανόπουλα θα πάνε σινέμα να δούνε πράκτορα 007 και εσείς πήγατε στην εξοχή.
4: Καλημέρα, την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Τζίμι.
1: Έχετε χαιρετήματα από τον Τζίμι που τα λέγαμε πριν από λίγο από τον Νικόσιμο χώρο.
4: Κάθε ψαμί και ιδέα ο Τζίμι.
5: Τον ακούσαμε, Νικολάη, δεν μας φέρει.
1: Τον ακούσατε και συγκινηθήκατε φίλοι και ανατριχιάσατε.
4: Ναι, αλλά τηλέφωνο δεν μας φέρνει. Όλο λέει κι αυτός.
1: Και να ετοιμάζεις τη λέει για θα κεράσει τσιπουράδικο από ό,τι με είπε πριν από λίγο.
4: Εμείς πάντως περιμένουμε, τον έχουμε σε εκτίμηση.
5: Νικολάκη, μέρα με έκανε την πρόταση ο φίλος του Τζίμι πάντως.
1: Λαζαράκο την έκανε.
6: Ναι.
1: Α, τούρτας.
6: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Τούρτας, πού είσαι ρε τούρτα, μούρτα, σούρτα, φούρτα, πούρτα. Πού είσαι ρε τούρτα. Τι κάνεις ρε τούρτα.
6: Καλά.
1: Είστε όλοι καλά. Λάκησα τον Λαμάρα, τον Λάκησα τον γραμματικό Ζακ Μαρί, Πιτ Μαρί. Λάκουνα από μικρό του Μπλάκουνα.
4: Εδώ είναι.
1: Εκεί είναι. Πού είσαι ρε Λάκουνα. Σαλάκατα.
4: Άκου τώρα. Την καλημέρα μας, κυρία Μαρία Κερανίτσα, στον κύριο Στέφανο.
1: Στον κύριο Χαχό.
4: Είμαστε στα Τρίκαλα, προχθές ερημιά.
1: Τίποτα, τίποτα Τρίκαλα ρε.
4: Κλείνει η Ασκλήπιο. Είναι πολλά μαγαζιά στην Ασκλήπιο.
1: Τι γίνεται, δεν είχε ταραβέλη και στην Ασκλήπιο, ρε.
4: Ναι, δεν είχε.
1: Τίποτα μαλλιά που τσόνι, Ζαφίλη.
4: Καλημέρα, μαμά, Λέκα Χακόπουλο, κύριο Στέφανο, στο φίλο μας το Σελάρα, στο φίλο μας το Γιανούκο, του Τζέλικα.
1: Το Γιανούκα που έχετε πολλά χειριστήματα. Το μεγάλο πυροβολητή.
4: Του Ψιφταρά.
1: Του Ψιφταρά.
4: Ναι, είναι Ψιφταρά ο Βασιλάκης, κύριε.
1: Όχι, λάθος κάνεις. Δεν είναι καθόλου.
4: Είναι Ψιφταράς ο Βασιλάκης. Είναι Ψιφταράς.
1: Μπριτς.
4: Ναι, είναι Ψιφταράς ο Βασιλάκης.
1: Μπριτς.
4: Στο φίλο μας στο Σελάρα, νέο περιβόλι.
1: Στέλιος νέο περιβόλι, κάργα. Δαρδακούλης, ολέ.
4: Ο καλύτερος από το νέο περιβόλι.
1: Πες τα ρε, Θοδωράκο. Θοδωράκο, για πού είσαι το Σαββατοκύριακο, Θοδωράκο.
4: Δεν θα ρωτάς. Που ήμουν, Λεοντίτο. Το ξέρεις.
1: Πού ήσαν?
4: Στο Λεοντίτο πάνω.
6: Πήγε να βάλει τα τραία κουδούνια.
1: Έβαλε τα τραία κουδούνια, ρε.
4: Ναι.
1: Άρε κουδουνάρχη, άρε κουδουνάρχη, άρε εσύ να σου κάνει. Ωραία, τι μάρκα είσαι εσύ, Δωράκο, τι μάρκα είσαι εσύ, τις πουλάς και τις αγοράεις.
4: Μίλες έτσι και το καλημέρα μας στο φίλο του Γιαννόκου και να μας στείλει κανένα φωτογραφία να μας πάρει τηλέφωνο να ακούμε τα Κυπριά, τα τραία.
1: Τα Κυπριά και τα τραία, φίλο μου. Έτσι.
4: Ναι, την καλημέρα μας.
1: 46 τραία έχει και δυο σούτα και κανούτα, ναι.
4: Έχει 46.
1: 49.
4: Ωραία,
1: 49 τραιά, φίλε, κάρκα και σούτα και κανόντα και από όλα τα καλά, φιλαράκι.
4: Καλημέρα μας και στο φίλο μας στο στιγουργό, στην Ιντιάν.
1: Ίντιαν, να παρακαλώ, Ίντιαν, κάρκα, Ίντιαν.
4: Ίντιαν, εσένα και την Ίντιαν.
1: Σαλάγατα.
4: Θα σας φορτώσω.
1: Δεν φορτωνόμαστε με τίποτα.
4: Θα σας φορτώσω. Γελάς
1: που τα δεν ακλές. Πού είναι το άρε που τα.
4: Ο συγουργός που είναι κάτι, ούτε καλημέρα μας λέει τίποτα.
1: Πότε, δεν σας είπε. Δυο καλημέρες σας είπε σήμερα κιόλας. Σας αφιέρωσε και το καντάρι. Τα λόγια σας ήταν πολύ βαριά, τα σηκώνει το καντάρι πια. Αλλού ρε, άντε στο καλό.
4: Καλημέρα Νικολάη, καλώς.
1: Καλώς από τον κύριο Κολεμιντόπεδα. Καλώς από τον κύριο Κολάστε καλά. Λεβέντες, Λαζαράκο. Πρόεδρε!
7: Καλημέρα!
1: Ε, πρόεδρε! Πού είσαι, ρε πρόεδρε, καλημέρα!
7: Καθοδούν για τα ωραία φάρσελα στα γρήγορα και μετά από εκεί θα βγούμε καρδίτσα.
1: Ωπο, θα πας και λίγο Λάζαρο τον Αγανιάρη, τον Τσαχμιδοκαργαλιάρη εκεί στα φάρσελα.
7: Τέτοια ώρα μπορεί να μείνει γιατί μόνη κατοικία αγγέλνει τώρα
1: αυτός. Έχει ανάγκη τώρα φίλε, καλώς στην Αργύρου που είναι αρχοντιά τριγύρω πρόεδρε. Τι κάνεις πως είσαι Γιώργα Λεβέντη να κρατήσει ένα τραπέζι για 4-5 άτομα σήμερα το βράδυ στον πλατήκα μου.
7: Δεν θα παρευρεθώ σήμερα στο δίπλο γιατί έχω άλλη υποχρέωση, οπότε δεν θα πάω εκεί.
1: Αγαπητέ μου Χρήστο Ζεμπέκη, δεν θα παρευρεθεί σήμερα στο το μεγάλο ταβαντούριο πρόεδρος λόγω άλλης μεγίστης υποχρέωσης, παρακαλώ.
7: Ναι. Οπότε το τραπέζι το βραδινό αναβάλλεται, έχει κανονιστεί καλό.
1: Θα το κανονίσει ο Σότος ο Δεδήλας, ο μεγάλος ο Πιπίλας εκεί πέρα.
7: Ο Σότος θα είναι στάνταρ εκεί πέρα γιατί εντάξει.
1: Ο Σότος Δεδήλας, ο Πιπίλας εκεί πέρα με τη Σότενα και τα Σουτάκια. Ναι, έτσι μπράβο.
7: Μόλις μπήκα στο ερωτικό σάπιο, καλημέρα την κυρία Παρασκευή.
1: Αγαπητή μου κυρία Παρασκευή, μόλις μπήκε στο χωριό, ο μεγάλος γίγαντας πρόεδρος βάρα κόρνες εκεί πέρα και να σε ακούσει κυρία Παρασκευή πρόεδρε.
7: Ναι, μόλις περνά από τα σιλό θα την κορνάρω.
1: Βάρα βαρβάτη κόρδα πρόεδρε, μόλις περάσει από το σπίτι και ένα παρασκευούλας μου.
7: Ναι. Καλημέρα στα φιλαράκια αυτούς που κάνουν παραδέρηση και αυτούς που δεν κάνουν παραθέρεις.
1: Παραθέρεις πάντως παραθυρίζει. Τώρα από ό,τι έμαθα στα παράλια του Αγίου Κάμπου, ο Στυλιάρης Ανδρέας Πασπαλιάρης.
7: Ναι, ο Ανδρέας είναι στα πλατιανίσματα.
1: Και γυρνάει την Δευτέρα ο ερωτιάρης Ανδρέας Πασπαλιάρης, πρόεδρε. Να είμαστε καλά και καλώς από τον κύριο με υγεία, πρόεδρε. Χαιρετήματα και τον Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας του Καταδρομέα.
7: Να είμαστε καλά και τα καλύτερα έρχονται.
1: Έρχονται, πρόεδρε, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι.
7: Ζήτω ο νέος πρόεδρος.
1: Ζήτω ο Στυλιανός.
7: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Άντε, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, πρόεδρε, αγίγαντα. Γεια σου, πρόεδρε, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
1: Τάσο! Καλημέρα, Τάσα, ρε κολοφωτιά μου! Καλημέρα! Τι κάνεις, μεγάλε Τάσο, κολοφωτιά μου, γίγαντα!
8: Καλά,
1: ωραίες. Ωραίες μέρες ξημερώνουν, Τάσο, κολοφωτιά! Καλημέρα, κύριε Μαλία, Πέτρο Νάκα! Γεια σου, πρόεδρε! Τι κάνεις, και Τάσο μου, πώς είσαι, αρχηγέ μου!
8: Ξημέρωσαν ωραίες μέρες.
1: Ωραίες μέρες τώρα, πρόεδρε, αγαπητέ μου, Τάσο, κολοφωτιά! Πολύ ωραίες μέρες, ε!
8: Τον άκουσες χθες?
1: Οικείμανε, ναι. Τα μάθα κι εγώ, πρόεδρε. Τα μάθα κι εγώ, ναι. Τα μάθα. Τα μάθα. Τα μάθα, αγαπητέ μου, τα σκολοφουτιά. Τα γκουνάκια που τα έχει σήμερα.
8: Εδώ είναι.
1: Ξύπνησα τα μανάρια μου, ξύπνησαν τα σούλι.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδεχθαλά μου, καλημέρα. Ποιο είναι, ε?
9: Βασίλη.
1: Βασιλάκι μου, τι κάνει, λεβέντη μου. Καλημέρα, Βασιλάκι μου, πώ είσαι, παιχθαλά μου.
9: Καλά, εσύ.
1: Και εγώ, άρε Βασιλάκη, που, τι παιχτεράσαι του Βασιλάκης, φίλε μου, Τάσο κολοφωτιά. Έμοιασαι τον παππού ο Βασιλάκης, φίλε,
8: ναι, ναι, ναι.
1: Έμοιασαι τον παππού ο Βασιλάκης. Άρε Τάσο κολοφωτιά, ποιος τη χάρη σου με τα γκουνάκια εκεί πέρα, ρε φίλε, δεν παίζεις με τίποτα, ρε φίλε. Άρε Τασούλη μου, λεβέντη. Είμαι καλά, Βασιλάκη μου, πώς τα περνάς? Σε πηγαίνει βολτούλες ο παππούς? Μπράβο, μπράβο στον παππού, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε παίρνει κανένα παγωτό να φας?
9: Ναι.
1: Μπράβο στον παππού, μπράβο στον Τάσο, μπράβο Τάσο, μπράβο κολοφωτιά μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
8: Μπράβο, μπράβο.
1: Να δώσεις χαιρετήματα πολλά, Τασούλη μου, στην κυρία Κολοφωτίνα.
8: Ναι, Νικουλάκη, τα χαιρετήματα έχεις.
1: Να και εσύ, να είμαστε καλά και καλό Σαββατο κύριε Κοφίλε μου, καλέ μου φίλε, αγαπημένε Τάσο κολοφωτιά μου, γίγαντα. Να είμαστε καλά, Τασούλη μου.
8: Καλά,
1: τα καλύτερα έρχονται, Τάσο!
8: Ήρθαν,
1: Τάσο, ήρθαν!
8: Ήρθαν.
1: Να προσέχεις τα κουνούλια και την κυρία Κολοφωτίνα, Τασούλη μου.
8: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Τασάρα μου.
8: Τα λέμε,
1: Τασάρα μου. Καλώς από τον Κύριακο, Τασάρα μου, Κολοφωτιά. Άκη!
10: Καλημέρα, Νικολάκη, γειτονάκη.
1: Άρε, Άκη, γειτονάκη, άρε, πού είσαι?
10: Είμαστε εδώ, μωρέ, να, εδώ από όλους, από τον Τορναδόρο, από την Καλυπέφκη, από τον Γιάννη, από τη Ματαράγκα, από τον Θανάση, από τα χωριά του κάμπου. Έχεις καλημέρα και εσύ και όλη η ομάδα.
1: Πουα!
10: Και βλέπω να έρχεται φορτσάτος, ποιος?
1: Ο Γιάννης Ουζετέμ!
10: Σ' ακούει στο δίπλα του τέτοιο και λέει πάρει σε τηλέφωνο και μόλις σ' ακούσω εγώ θα βγω.
1: Έλα Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα, έλα Γιάννη μου.
10: Καλημέρα, σας ακούμε, σας απολαμβάνουμε. Και να μην γινόμαστε και φορτωτικοί κάθε μέρα.
1: Μην αγχώνεσαι, πίνω μου, όταν έχουμε να κάνουμε με Γιάννη Ζετέμ.
10: Σε σένα και στην σύζυγό σου, τη χωριανή μας.
1: Το μεγάλο Τάσο κολοφωτιά, χαιρετήματα από το Γιάννη τον Μπότσαρη εκεί πέρα, το Λεβέντη.
10: Έτσι όλες. Λοιπόν, πάρε το φίλο μας, το Γιάννη του Ζετέμ. Και από το Γιάννη του Ξυλουργό έχεις χαιρετήσει.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά και στο Γιάννη του Ξυλουργό, φίλε μου, Άκη γειτονάκι, γίγαντα.
10: Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλό που τσουκούλα έχουμε.
10: Καλημέρα.
1: Γιάννη Ζετέμ, πού είσαι, παίχτη μου?
10: Καλημέρα, συνομήγερη.
1: Καλημέρα, τεράστια Γιάννη Ζετέμ, μεγάλη γίγαντα. Μου λέει ο Σταύρακας προχθές, ήταν το μεγαλύτερο καμάκι της εποχής του, λέει ο Γιάννη ο Ζετέμ, λέει.
10: Άρα τα παραλέβει ο τέτοιος. Αυτός ήταν το μεγαλύτερο άθωνα.
1: Ο Σταύρακας ήταν μεγαλύτερο καμάκι από σένα, ο Σταύρακας Γιάννη.
10: Ναι, δεν τον έφτανα εγώ του Σταύρακα.
1: Δεν τον έφτανες?
10: Όχι, ο Σταύρακας ήταν γερό καμάκι. Μπίχτης δεν είχε αφήσει
1: γάτα για γάτα, ούτε θηλυκιά
10: στον ανήφορο.
1: Ούτε φουράδα στον ανήφορο, φίλε, ε.
10: Ναι, ναι.
1: Άμα, εσύ ξέρεις πολλά, φίλε μου, Γιάννη Ζετέμ.
10: Έμαθε και όλες τις γλώσσες μου.
1: Γι' αυτό και έμαθε πολλές γλώσσες. Εσύ ξέρεις πολλά, φίλε μου, Γιάννη Ζετέμ. Ξέρεις πολλά.
10: Αφού σου λέω, μου κάνω την παρέα παλιά και με τη Σταύρακα.
1: Κάνατε πολύ καιρό παρέα με το Σεξ Μασίν Σταύρακα.
10: Ναι, Σεξ Μασίν, ναι. Με στολή Μηχανόβιο Εντουρά
11: να χορεύει στι δίσκου τότε εκεί προ το κόκκινο νερό, προ εκείνα τα μέρη εκεί να πούμε.
1: Σαν τον Τραβόλτα, σαν τον Τραβόλτα, φίλε μου Γιάννη Ζετέ.
11: Τραβόλτα δεν φτουρούσε, ρε, ο Σταύρακα μπροστά.
1: Αλλά ο Σταύρακα ήταν ό,τι κινείται, εκτελείται, ενώ εσύ ήσουν πιο επιλεκτικό Γιάννη Ζετέ.
11: Ναι, ήμουν πιο επιλεκτικό, ναι.
1: Μπράβο Γιάννη Ζετέ, μπράβο Γιάννη Ζετέ, γίγαντα, μπράβο Γιάννη μου, μπράβο, μπράβο.
11: Άρα Νικολάκη. Χαιρετίσματα και στο Σταύρακα, λέει και ο Άκης από εδώ.
1: Ναι, φίλε μου, ναι, φίλε μου, ναι, ναι, ναι.
11: Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, σε όλη την παρέα. Να περάσετε καλά, καλό Σαββατογέρο. Κάντε και κανένα μπάνιο, γιατί θα έχει καλό καιρό, λένε.
1: Έτσι. Καλό καιρό είναι ότι πρέπει τώρα για πλατσάνατα, πλατσάνατα, τα ποδάρια σου, τα θάνατα που λέμε, φίλε μου.
11: Ναι, ναι, ναι, θα πάω, έτσι καλώ θα πάω, δεν.
1: Κατά Γιώκα μου μεριά πηγαίνει Γιάννη Ζετέμ.
11: Εξαρτάται τον καιρό. Άμα δω ότι έχει κύμα και αέρα, Γιώκα που πάω Πλαταμόνα μετά.
1: Ωραία, μεγάλε! Μια ξανθιά στο Πλαταμόνα μας την έκανε σφεντόνα, φίλε μου Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα.
11: Αν θε κουλάκι και δει άστα τον καιρό, τράβα στο Πλαταμόνα από την εκκλησία αριστερά εκεί που έχουν φτιάξει τώρα και τα.
1: Ναι, ναι, ναι, μεγάλε Γιάννη Ζετέμ. Ναι, Γιάννη Ζετέμ. Ναι.
11: Ναι, εκεί θα πουλάβει μπάνιο, νομίζει ότι είσαι στη γαλάζια λίμνη.
1: Ούρε μεγάλε, γουστάρο, κάρα Γιάννη Ζετέμ, ναι, γουστάρο!
11: Ναι. Είναι το μοναδικό μέρος που μπορείς να φερθείς μπάνιο μετά.
1: Μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, μπράβο που μας δίνεις τα καλύτερα σημεία, φίλε μου Γιάννα ρε.
11: Ξαρουντούφικου, πώς του λέγει, τα ξέρω τα πράγματα.
1: Μπράβο Γιάννη, Γιάννα ρε, να είσαι καλά, Γιάννη!
11: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα παιδιά, να είσαι γυρί δυνατή.
1: Έτσι και από εβδομάδα τα λέμε με υγεία.
11: Καλέ μου άνθρωπε, καλέ μου άνθρωπε.
1: Φίλε μου αγαπημένε, φίλε μου αγαπημένε, μεγάλο καμπάκι μου, γίγαντα.
11: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου Ζετέμ, γίγαντα, γεια σου Γιαννάκη μου Ζετέμ, γεια σου. Καλημέρα, παρακαλώ.
12: Καλημέρα Νικό.
1: Συνέλληνα.
12: Γεια Συνέλληνα, τι έγινε.
1: Έλα ρε Συνέλληνα, πού είσαι ρε.
12: Είχαμε βρουχούλα εδώ χτες.
1: Το βράδυ στην ωραία Γιάννουλη βρουχούλα, Συνέλληνα.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κοιμήσαι εδώ στη Λάρσα, κοιμήσαι Συνέλληνα.
12: Ήρθε 12 η ώρα ήταν.
1: 12 η ώρα, γεια σου. Καλημέρα, χαιρετίσματα Πέτρος Νάκας ο Λεβέντης. Καλημέρα, Χρήστος Φίλων, Φάρσαλα. Συνέλληνα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Συνέλληνα.
12: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ετοιμάζει για το Σαββατοκυριακό.
12: Έμα, εντάξει, εδώ θα είμαστε.
1: Όρμα, όρμα, όρμα.
12: Περιμένω τον Παπα-Νικολάου.
1: Έρχεται ο λαό, λαό, κόπτος Παπα-Νικολάου. Όρμα, όρμα, Κωστάκη, όρμα. Γεια σου, Συνέλληνα, παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
1: Κύρα Μαρία.
13: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Έλα ρε, κύρα Μαρία μου, έλα ρε, κύρα Μαρία μου. Έλα, έλα, έλα. Καλημέρα, κύρα Μαρία μου, Χρυσή.
13: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Πώς είσαι.
13: Καλά, δόξα τω.
1: Μπράβο, και χθες το πρωί τα λέγαμε και με τον Δημητράκο και με τον Δυνάκο τα πλάκια μας στη Σταυρούπολη.
13: Τα πλάκια μας, τα πλάκια μας, καλά, την καλημέρα μου.
1: Τι κάνεις, κύρα Μαρία μου, Χρυσή, πώς είσαι.
13: Καλά, καλά, εδώ με τις δουλίτσες, τι να κάνουμε.
1: Πώς πάνε οι δουλίτσες, κύρα Μαρία μου, Χρυσή.
13: Καλά, καλά.
1: Δεν τελειώνει ποτέ η ιδέα.
13: Λίγο το πρωί και μετά μέσα. Νίκο, η ζέστη δεν μπορώ.
1: Έχει τώρα τι να κάνουμε, κύρα Μαρία, καλοκαίρι.
13: Ναι, μπράβο, καλοκαίρι, ζέστα κάνει.
1: Ζέστα κάνει το χειμώνα, κρύο, κύρα Μαρία. Τι να κάνουμε. Θα υπομονή, έτσι, να περνάμε καλά. Έτσι. Α, κύρα Μαρία.
13: Ναι, την μιλήξενούλα μου.
1: Εδώ, άκου τώρα, άκου, παρακαλώ.
14: Αμάν Μαρία, μια Κυριακή πρωί. Καλημέρα.
13: Σάι, καλημέρα, Σάι και καλημέρα.
14: Κυρία Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Το τηλέφωνο του έφτιαξες ή ακόμα μπα.
13: Το κινητό.
14: Το σταθμό. Έβγαλε τηλέφωνο και βαράει, βαράει και δεν έβγαλε.
13: Πού να το φτιάξω, πού να το φτιάξω, δεν το έφτιαξα.
1: Ακόμα Σάκη πρόεδρε Τζιλακίνο.
14: Θέλω και έχουν σκάψει, περνάνε εκεί μέσα κιούγκια για υπονόμους.
1: Ναι, ναι, περνάνε κιούγκια, μούγκια, τσούγκια, φλούγκια, τούγκια, βλούγκια. Ναι, μπράβο.
14: Και άνθρωποι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, Σάκη μου, ναι, πρόεδρε, ναι, Σάκη.
14: Εγώ θα απολαύσω, Ντίνο, γεια.
13: Καλημέρα στον κύριε Αντώνη.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Σάκη. Γεια σου, Σάκη.
13: Καλημέρα στον κύριε Αντώνη, με την κύριε Αντώνα, στην κύριε Ανίτο, στην κύριε Παρασκευούλα, στην κύριε τέτοιο πουληξινούλα μας.
1: Η πουληξινούλα μας, η Χρυσή. Έτσι, ναι.
13: Όλους την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά, σε όλους.
1: Και εσύ να σε καλά και καλώς από τον κύριο κύριε Μαρία μου.
13: Πλάκι μου και τα παλικάρια μου πάλι, καλημέρα.
1: Να σε καλά, κύριε Μαρία μου, Λεβέντισα. Παρακαλώ. Του 32 λαμβάνει τα σήματά μας. Δεν τα λαμβάνει, παρακαλώ.
15: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
15: Τι κάνεις.
1: Τσουμάνι, τι κάνεις, Γιάννη. Καλημέρα, φίλε μου.
15: Για πάρε την Πινελοπίτσα, σου πει μια καλημέρα.
1: Ξύπνησε η Πινελοπίτσα μου.
16: Καλημέρα.
1: Πινελοπίτσα μου.
16: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
1: Χλάπα τη.
16: πατή.
1: Καλημέρα Πεντελοπάλα μου, τι κάνεις κουκλάρα μου, πώς είσαι κούκλα μου?
16: Καλά, ετοιμαζόμαστε να πάμε στο νοσοκομείο για κάτι εξετάσεις.
1: Να πάνε όλα καλά Πεντελοπίτσα μου Χρυσή.
16: Ευχαριστώ.
1: Να πάνε όλα καλά Πεντελοπίτσα μου Χρυσή, είσαι καλά
17: για
1: κουκλάρα μου.
17: Γεια σου.
1: Γεια σου Μαρία μου, τι κάνεις?
17: Καλά εσύ?
1: Καλά Μαρία μου, να μου προσέχετε την κουκλάρα την Πεντελοπίτσα.
17: Άμα τη δεις είναι ένα μανεκέν.
1: Να μπράβο, έτσι, μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πινελοπίτσα μου.
16: Yeah.
1: Φιλάκια πολλά Πινελοπίτσα μου, να είσαι καλά και να προσέχεις κουκλίτσα μου.
16: Ευχαριστώ, φιλάκια.
1: Γεια σου κουκλάρα μου, καλημέρα στη μαμά και στον μπαμπά.
16: Yeah.
1: Φιλάκια.
17: Έλα, τι κάνεις άλλο?
1: Είμαι καλά μαράκι μου, εσύ καλά?
17: Καλά, ε.
1: Θα τα πούμε μετά μαράκι μου.
17: Θα πας για μπάνια?
1: Μπα, όχι, πάμε, έχουμε γάμο. Τσάτσα πάπα κινητή να το μισώ του μόκου μου κυρά αγαπητή μου Μαρία. Ναι, ναι, ναι.
17: Μάλιστα ρεγγικό, ναι. Θα σε πάρω μετά λίγο να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μετά, μετά τις 10.
17: Εντάξει. Εντάξει.
1: Έγινε μαράκι μου. Καλημέρα. Φιλάκια. Την Πεντελοπίτσα και τα μάτια σας. Την Πεντελοπίτσα και τα μάτια σας. Στέλιο. Έλα ρε Στέλιο, έλα ρε Στέλιο Δαδακούλη, άμα δεν σ' ακούσω δεν γίνεται ρε Στέλιο μου. Καλημέρα Στέλιο.
18: Εντάξει, όλος ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο, δεν υπάρχει παρεξήγηση σε αυτό.
1: Τι κάνουμε Στελάρα Δαδακούλη γίγαντα, πως είναι το νέο περιβόλι γίγαντα?
18: Για χαρά, δροσερό, δροσερό σήμερα.
1: Δροσερό, δροσερό έτσι. Πάμε γεράκια, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πλάτς πλούτς φίλε μου Στέλιο.
18: Το πλάτς πλούτς δεν το ξέρουμε, αλλά το υπέροχο θα είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Μουστάρο, μπράβο Στέλιο, να δω χαιρετήματα έχεις από τον Καμέα, τα Καμεάκια και όλα τα παιδάκια Στέλιο.
18: Να είναι καλά όλα τα φιλαράκια, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Με υγεία Στέλιο, Δαδακούλη γίγαντα.
18: Και στη θάλασσα μέχρι τον Αστράγαλο.
1: Α, μπράβο, γιατί είναι και ο λαγοκέφαλος εκεί και ο αρφανής του κέφαλος και ο παλακοκέφαλος. Έτσι, να προσέχουμε, έτσι.
18: Μέχρι τον Αστράγαλο, όχι πάρα μέσα.
1: Καλώς από τον κύριο Κωστελάρα μου.
18: Έγινε φίλος, έγινε.
1: Καλημέρα, Στέλιο μου, καλημέρα, παρακαλώ.
19: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
19: Ήθελα λίγο να σας πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
19: Για την περιφέρεια έχω ένα θέμα.
1: Α, θα με πάρετε σε 5 λεπτάκια.
19: Ευχαριστώ, ναι.
1: Παρακαλώ, να είστε καλά. Αχ, αχ, αχ, αχ. Αγαπητέ μου Ζαφύρη Δερβαίνη. Καλημέρα, καλημέρα Μάκης Κωσταφάκας, ένας και μοναδικός. Καλημέρα, καλό που του κούστα λεπεντόπεδα, Κρεοπολείο, Φάρμα Ολύμπου. Όλοι οι μάγκες εκεί, όλα τα καλά. Τα καλύτερα, παρακαλώ, special. Βασίλη, 17 του μήνα, το μεγάλο πανηγύρι, παρακαλώ στο Μελισσοχώρι, θα γίνει ο μεγάλος χαμός, ο μεγάλος πανικός φιλαράκι, Ζήσης Τσολακίδης στο Κλαρίνο, Αστέρας με Μελισσοχωρίου Κάργα και Γιώτα Γρίβα, παρακαλώ.
20: Καλημέρα Νίκο.
1: Θεοδόση.
20: Καλημέρα Νίκο.
1: Την κλαδέψαμε τη χείρα.
20: Φτιάξαμε τσαρούχη φούντα.
1: Πω, μεγάλε, άξιος Θεοδόση, μπράβο, μπράβο. Θεοδόση, αυτό περίμενα, έτσι μπράβο. Άξιος, την κλαδέψαμε τη χείρα, εντάξει.
20: Καλημέρα σε όλη την παρέα, Νικόλα.
1: Μπράβο, Θεοδόση, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, καλό Σαββατοκύριακο, Θεοδόση, και περιμένουμε τα περισσότερα από Δευτέρα. Γεια σου, Θεοδόσαρα μου, γίγαντα. Γεια σου, Θεοδόσαρα μου. Γεια σου, Δημήτρη Σαμαρά μου. Καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο, γεια σου, Βασίλη. Χαίρομαι, ρε φίλε, χαίρομαι. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Δημήτρη Σαμαρά, ολέ, Πολυνέρη Φαρσάλων. Ωρε, ορμάτε. Γεια σου Όλεκ, γεια σου κυρία Μαρία μου, καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν παιδιά, τέλος, φτάσαμε στο τέλος σήμερα Παρασκευή 10 του μήνα. Υποβάλλουμε τα σέβη μας. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί πρώτα Θεός. Να είστε όλοι καλά, ψηλά τη σημαία, ψηλά τα κοντάρια. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ο Τσούτσου και κανένα τον ανήφορο τραβάει. Φτιόλο την πιλίνγκ, μιλίνγκ, κορεκόρη, κρυσικλιά, Βασίλη. Καλό πουτσουκού, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Αντώνη, μπουρλότο ρε!
21: Είμαι ο Μπούμπης ο γνωστός, ο πεταχτός και ο ξεκουστός. Όπου πηδώ το ποταμάκι, πηδώ και κάγκελα ψηλά.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερις γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι?
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι το δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
14: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.

FM Stereo. Πάρ το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, φύγαμε. Φύγαμε, Νικόλα μου. 10 Ιουλίου 2026. 10 Ιουλίου, πάμε.
1: 10 έφτασε ο μήνας, αγαπητή μου Βάσο, αγαπητή μου Δέσποινα, αγαπητή μου Ινώ, έτσι, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γυρίσουμε... καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα γυρίσουμε 13 Δευτέρα.
1: 13 Δευτέρα και σε δύο μέρες μετά, ή 15,
0: και μετά έχει
1: αρχίζει
0: 20...
1: το πρώτο κύμα για τις διακοπές, οι πρώτες άδειες, 15 Ιουλίου. Και μην τον είδατε, μην τον απαντήσετε, τον Μίτσο το Λεβέντη του Καραμπουζουκλή μετά.
0: Έτσι. Εννοεί το Μίτσο το Λεβέντη του Καραμπουζουκλή, κάνει παράφραση που τον είδατε τον Παναή.
1: Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, τον Κίτσο το Λεβέντη του Καραμπουζουκλή.
0: Για να κάνει την ομοιοκαταληξία, είναι φοβερό. Είναι ο επίσημος στιχουργός της κεντρικής Ελλάδος. Του λες μία κουβέντα, του λες ένα όνομα.
2: Ναι, έχω καταλάβει.
0: Το κάνει στίχο μέσα στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή αυτό το παιδί καμένο έχει πάει. Έπρεπε να είναι όχι μεγαλύτερη σχολή.
1: Εγώ νόμιζα ότι είπε χαμένο θα πάει. Εγώ νόμιζα ότι είπε καμένο θα πάει.
0: Λοιπόν, μία λέξη αν του πεις, την κάνει στίχο.
2: Ναι,
0: ξέρεις πόσα
2: ναι.
0: χρήματα παίρναν και παλιά και τώρα οι στιχουργοί για να κάνουν τις, τα τραγούδια που γίνονται ας πούμε μεγάλα και τρανά και επιτυχίες.
2: Νίκο, μήπως να το σκεφτείς.
1: Κοίταξε, μόνο στο δάσκαλου καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις. Με στιχουργούς έκανα. Και ένας κορυφαίος στίχος, αγαπητή μου Ινώ, είναι «Από μικρής αγάπησα, μεγάλη δε σε πήρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χείρα».
0: Τα βγάζει, παιδί μου, στο δευτερόλεπτο σου λέει.
2: Ναι, τον ακούω.
0: Ναι. Ναι, ναι, δεν προλαβαίνει. Δηλαδή, ένα όνομα να πει, δεν προλαβαίνει να βγει στην επικαιρότητα. Δεν έβγαλε και για τον νέο πρόεδρο της ΕΛ. Νέο πρόεδρο στην ΑΕΛ. Χειροκροτούμε. Μπράβο, καλή επιτυχία να έχει. Ναι, καλή επιτυχία να έχει ο κύριος Ζήσης Τηλιανός. Είναι ο νέος πρόεδρος της ΑΕΛ. Από σήμερα ξανά ένας αγώνας δρόμου, λέει. Καλά, του συνεχάρη και ο κύριος Κουρέτας. Ενώ ο Μαμάκος, όσον αφορά, το θυμάστε τότε με τα γήπεδα και τον Ταβέλη και τον Διαμεσολαβητή και τέτοια, είχε πει ότι είναι ιδιωτική εταιρεία. Δεν μας αφορά εμάς, λέει, το τι κάνει μια ιδιωτική εταιρεία. Βεβαίως είναι η ομάδα της πόλης μας.
1: Και είναι και ο νόμος που υπάρχει στη Σούπερ Λίγκα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αυτό, ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί. Ο κύριος Τηλιανός ξεκίνησε τις επισκέψεις από χθες.
0: Πήγε στον Κουρέτα.
1: Και σήμερα το πρωί θα πάει στον Δήμαρχο Θανάση Μαμάκο.
0: Σας είπε ότι η περιφέρεια θα είναι δίπλα στην ΑΕΛ. Ευτυχώς το είπε έτσι, όχι στην ΑΕΛ, γιατί το είπε στην ομάδα, όχι δίπλα σας.
1: Το θέμα είναι δίπλα στην ΑΕΛ να είναι να πηγαίνουμε και στο γήπεδο καμιά φορά, άμα θυμόμαστε.
0: Δεν πάει ο κύριος Κουρέτας, πάει.
1: Εγώ δεν τον έχω δει.
0: Α, μάλιστα. Α, εντάξει, κύριε Κουρέτα, οφείλεις να πηγαίνεις.
1: Αλλά πηγαίνει η κυρία Γαλλίου, η οποία είναι, μπορεί να την
0: καλά, η Μαρία είναι ναι. τα πάντα όλα.
1: Επιστήμονας και όλας και του Μουντιάλ. Ναι.
0: Για να δεις. Λοιπόν, μην μου πεις ότι έχει στηθεί τώρα και στην οθόνη για να δει. Τελειώνουν έτσι, προκρίθηκε.
1: Εντάξει, τώρα είμαστε στα τελευταία. Την μεθεπόμενη Κυριακή είναι ο τελικός 19 του μήνα.
0: Ακούσει, η Γαλλία προκρίθηκε. Καλά,
1: ναι,
0: λέει.
1: Άλλη μόνο τώρα και εύκολα.
0: Νίκο, και είδε τι έκαναν οι Παραγουανοί λόγω αυτήν τη τρελή τη γερουσιάστρια που έχουν εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Έκαψαν
2: ομοίωμα του
0: Εμπαπέ. Ναι. Ο οποίο Εμπαπέ, εντάξει, ο άνθρωπο τον προκάλεσε η άλλη για να απαντήσει, ας πούμε. Χάει τώρα. Και μετά λέει και αυτή ότι δεν ξέρει, λέει, που είναι, λέει, η χώρα μας, λέει η κυρία από την Παραγουάη. Πω. Λοιπόν, πριν πούμε, Νίκο μου, σήμερα είναι τη Οσία Αμαλία.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε. Ναι. Να δούμε, γιατί έχω μία είδηση. Να τη δούμε. Κάτσε. Έλα, άνοιξε.
1: Έλα, ναι.
0: Μάλιστα. Δεν θέλει. Λοιπόν, άκου τώρα. Σήμερα, Νίκο μου, είναι της Αγίας Αμαλίας, της Οσίας Αμαλίας. Αλλά, αύριο θα είναι και της Αγίας Εφημίας και της Αγίας Όλγας. Που θα λείπουμε εμείς.
1: Α, είναι και Όλγα αύριο.
0: Και Όλγα και Εφημία.
1: Θυμάστε τη διαφήμιση παλιά που έλεγε η Θεία Όλγα, η Θεία Όλγα ξέρει. Τι ξέρει Θεία Όλγα, που ήταν για το απορριπαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Τα ξέρει η Θεία Όλγα όλα.
0: Έτσι, για να δεις εσύ. Και πριν πάμε στον καιρό, Νίκο μου, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Πρέπει να ρωτήσω βέβαια τον κύριο Λονιδάκη, τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τι κυρώσεις επιβάλλονται στους οδηγούς που παρκάρουν σε κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή σε πλατείες. Είναι 3-4 οδηγοί απέναντι από μία πλατεία. Ερώτηση ακροατή. και παρκάρουν και πετούν τα σκουπίδια από το αυτοκίνητό τους κάθε βράδυ που επιστρέφουν από τη δουλειά τους για να παρκάρουν. Πετάνε στο πεζοδρόμιο τα σκουπίδια, αδειάζουν το αυτοκίνητο. Τι μπορείς να φανταστείς, κουτιά, κύπελα του καφέ, νερά, μπουκάλια νερά, χυμή, σακουλάκια από κουρασάν, σάντουιτς, ψωμάκια. Μιλάμε για εστία μόλυνσης. Ο δρόμος αυτός σε κοινόχρηστο χώρο μπροστά είναι εστία μόλυνσης. Θα δώσω το δρόμο στον κύριο Λονιδάκη να μου πει τι μπορούμε να κάνουμε και τι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν στους ανθρώπους. Εντάξει, είναι γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν παιδεία, είναι αμόρφωτοι. Κυριολεκτικά δηλαδή αμόρφωτοι, με όλη τη σημασία της λέξης. Αλλά αν υπάρχουν κυρώσεις, γιατί δεν χρωστάει ο πολίτης, όπως μου είπε η κυρία, εγώ λέει να πηγαίνω λέει, να καθαρίζω με τη σκούπα και το φαράσι τις βρωμιές τους. Στον απέναντι δρόμο από το σπίτι μου. Έτσι, αυτό. Ή κοίτα πόσα μας βγαίνουν. Και με πήρε η κυρία και χαίρομαι, ξέρετε, πάρα πολύ όταν βρίσκεται το τηλέφωνό μου. Γιατί εντάξει, συνήθως δεν το δίνω, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πάει να πει ότι έχετε την έννοια να επικοινωνήσετε μαζί μου. Και επίσης να πούμε, Νίκο, ότι ο κύριος Καλόγυρος τηλεφώνησε χθες ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΛ μετά την παρέμβαση για το πάρκο του Μίκη Θοδωράκη. Η βρύση αποκαταστάθηκε άμεσα.
1: Επίσης, τη φίλη μας, είδες καλά που μου το θύμισες, η φίλη μας που μας πήρε χθες και διαμαρτυρήθηκε για τις αγέλες σκύλων κτλ. Ας επικοινωνήσει λίγο έτσι για να τη ρωτήσω κάτι και να της δώσω και ένα τηλέφωνο.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, η κυρία Χριστίνα νομίζω ήταν. Αναστασία, Αναστασία, ναι. Αναστασία. Αν μας ακούει η κυρία Αναστασία εκεί στην περιοχή της πλατείας, στην Οδό Βόλου, της πλατείας Μίκη Θοδωράκη και στην Παιδική Χαρά, εδώ είμαστε για να, όσο μπορούμε να τα κάνουμε. Ναι. Είναι 80 λεπτά παιδιά τα εκδοτήρια για το κέντρο, είναι τα στοιχεία. Είναι 80 λεπτά την ώρα στο πάρκινγκ, στα μηχανήματα, στο χώρο, στους δρόμους που είναι χωρίς στάθμευσης. Στα πάρκινγκ είναι επίσης στα δημοτικά πάρκινγκ, την Ιατρείο και Καλλιθέας πίσω από το ΚΤΕΛ, είναι 80 λεπτά για 3 ώρες. Εντάξει. Τα δημοτικά, όχι τα ιδιωτικά. Τα ιδιωτικά είναι... Θες ένα ταλιράκι για 2 ώρες. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω και μία άλλη είδηση. Το άκουσα και μου έκανε εντύπωση και θα το ψάξω για να δω πόσο σημαντικό είναι και πόσο ακριβές είναι σαν είδηση. Στον καινούριο κανονισμό για τη λειτουργία των δήμων στην τοπική αυτοδιοίκηση δήμων περιφερειών ή νόμου. Καλημέρα, η νόμου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κούκλα μου όμορφη.
2: Καλημέρα.
0: Έχουμε σήμερα, μας έφερες ειδήσεις.
2: Έχουμε αρκετές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, οι αντιδήμαρχοι λέει θα μπορούν να είναι και υπάλληλοι των δήμων. Δεν θα είναι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα. Κρίμα εσείς που τρέχετε για την άγρα των ψήφων. Μπορούν να είναι αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη των δήμων. Δηλαδή ένας επιτυχημένος διευθυντής, ας πούμε στην Πολοδομία, μπορεί να γίνει και αντιδήμαρχος Πολοδομίας. Προσέξτε, συμφέρει το κράτος αυτό. Γιατί θα είναι χωρίς πλήρωμη, χωρίς μισθό. Γιατί έχει το μισθό το από το Δήμο. Το άμαθες, Νίκο? Θα μπορούν και αντιδήμαρχοι να γίνονται με τον καινούργιο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον νέο κανονισμό, να είναι και οι υπάλληλοι των δήμων. Επιτυχημένοι υπάλληλοι των δήμων θα μπορούν να ορίζονται από τους δημάρχους και ως αντιδήμαρχοι στο αντικείμενο που έχουν επιτύχει. 2 πράγματα. Κρίμα γιατί θα μειωθεί ο αριθμός των αντιδημάρχων των δημοτικών συμβούλων που τρέχουν οι δόλοι για να μαζέψουν τις ψήφους. Και το δεύτερο, Νίκο μου, θα ωφεληθεί το κράτος γιατί αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες που θα γίνουν αντιδήμαρχοι δεν θα πληρώνονται. Θα έχουν μόνο το μισθό.
1: Άμα είναι να ωφεληθεί το κράτος, βάσου ό,τι είναι να γίνει.
0: Ναι.
1: Άμα είναι να ωφεληθεί το κράτος.
0: Ναι, Νίκο, το κράτος.
1: Έτσι, μπράβο,
0: ναι.
1: Θέλω να ωφελείται εγώ το κράτος πάντα.
0: Ναι, και εγώ το θέλω να είναι ωφελημένο.
1: Να ωφελείται το κράτος, βάσου μου.
0: Και θα πάμε τώρα να δούμε τον καιρό. Ο καιρός λέει θα είναι... βροχούλα είχαμε το βράδυ, έτσι?
1: Ναι, ήρθε ένα σύννεφο και έφερε μια βροχούλα.
0: Εγώ το περίμενα στις 6, αλλά μας ήρθε 12 ώρες καθυστέρηση.
1: Στα ξαφνικά κιόλας, να πούμε. Δεν το περίμενε κανένας. Αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι. Έτσι είναι το καλοκαίρι και που δεν το περιμένεις.
0: Όμως θα έχουμε και άνοδο, ρε Νίκο. Έχουμε άνοδο, το έχεις.
1: Άνοδο. Ναι, πάμε καλά, παιδιά. Πάμε πάρα πολύ καλά, πάμε γερά. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 10 του μήνα. Ηλιοφάνεια θα έχουμε, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Αύριο Σάββατο ξεκινάμε εξόρμηση για τις παραλίες. Ηλιοφάνεια κάργα, 36 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ αύριο Σάββατο, 11 του μήνα. Και είναι και τη Αμαλία. Σήμερα χρόνια πολλά και τη Αμαλία.
0: Μπράβο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Λοιπόν, Κυριακή 12 Ιουλίου, χαρά Θεού, ηλιοφάνεια, 38 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ. Πλάτς πλούτς, θα πάρουν φωτιά οι παραλίες εδώ πέρα και όλα τα παραλιακά κτλ.
0: Δευτέρα... Και κάποιοι φεύγουν διακοπές αύριο, Νίκο μου, εδώ. Κάποιοι εδώ φεύγουν διακοπές αύριο, Νίκο μου.
1: Μα. Την καλύτερη περίοδο διαλέξαν.
2: ναι.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ηλιοφάνεια, 36 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 14 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα, 36 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, μέσα του καλοκαιριού, ηλιοφάνεια κάργα, 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Πέμπτη 16 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτά που λέμε δεν μ' αρέσουν. Αυτά τα 38-39 εγώ τα σκιάζομαι. Δεν το μπορώ με τίποτα. Πού είναι ο φίλος μου?
1: Ποιος τη χάρη σου που ξεκινάς τις διακοπούλες σου?
0: Η νόμαση σήμερα θα ξεκινήσει διακοπούλες. Θα μας έρθει όμως πριν φύγουμε κι εμείς διακοπές. Το έχεις υποσχεθεί?
2: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Έτσι θα έρθεις μια μέρα δύο. Θα κάνουμε την εκπομπούλα μας. Τι δουλεύει τζάμπα τόσο καιρό? Λοιπόν, Νίκο μου, εσύ θα μου πεις τελικά στο, σε αυτό, θα γίνεις η πυθία μου όπως γίνεσαι πάντα, να μου πεις τελικά πότε θα
1: έχουμε. Ο πυθίος.
0: Πότε θα έχουμε εκλογές, γιατί χτυπιούνται όλοι και λένε το Σεπτέμβριο 27 κιόλας.
1: Ναι, μας τα έχουν κάνει τσουρέκια τώρα, μας πιάσει αρχίσει ο πόνος μας τώρα και τα λοιπά.
0: 27 Σεπτεμβρίου είναι λέει αυτό, το πιο πιθανό σενάριο.
1: Αυτή την ημερομηνία την έχουμε πει εδώ και δύο μήνες περίπου.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης χθες είδες τι είπε.
1: Βράζει τύπου Μητσοτάκης τώρα, λέει.
0: Δεν σε φίλε να σου πω κάτι τώρα. Να σου πω την άποψή μου και άμα θέλεις διόρθωσέ με, σε παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης, έχω την εντύπωση ότι δεν έχω καταλάβει τι το συμφέρει. Το συμφέρει να προκηρύξει εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψουμε όλοι από τις διακοπές, γιατί έχουν αρχίσει να βάλλονται κατά αυτού όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα και όλοι οι πρόεδροι. Ή τον συμφέρει να πάθουν ό,τι έπαθει Καριστιανού, να περιμένει, να πάρουν
1: τι να περιμένει, να έρθει ο χειμώνας.
0: Άμα
1: πιάσει ο χειμώνας και αρχίσει ο Έλληνας και πληρώνει, φυσικό αέριο και πληρώνει το ένα και πληρώνει το άλλο, έφαγε αυτό μετά. Γι' αυτό.
0: Ξέρεις τι εγώ ανησυχώ, γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δεν ανησυχώ καθόλου, Βάσο.
0: Εγώ ανησυχώ, Νίκο μου, διότι εγώ μια προεκλογική περίοδο τεταμένη την επιθυμώ. Και ξέρετε γιατί την επιθυμώ? Γιατί και εγώ είμαι πονηρούλα. Γιατί σου λέω, όσο έχουμε σε αναμονή για τις εκλογές, όλοι τάζουνε.
2: Έτσι.
0: Όλοι λένε.
1: Κοίταξε, ναι, αλλά είναι μια περίοδος οι οποίοι μας περνάνε εντελώς για μουσκάρια και πρόβατα. Έτσι. Μας λένε θα.
0: Κάτσε όμως, άμα είσαι κυβέρνηση, δίνεις. Λέω εγώ τώρα. Να τώρα έχει είδηση. Εμένα πρωί που ήρθε η νόμου δώσε είδηση. Για πες η νόμου την είδηση σου.
1: Τι έδωσε.
0: Άκου να δεις που θα είσαι χαρούμενος. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ με το καρότσι χαμογελαστός και θα λες σαν το τραγούδι. Πάω χαρούμενη και πώς ήταν.
1: Ναι, χθες όμως μπήκα χαμογελαστός και έφυγα.
0: Ναι, αλλά γιατί τώρα σου έχει είδηση η νόμου?
2: Τώρα αλλάζουν αυτά, Νίκο. Τώρα σε. Για 2-3 μήνες, μπορεί και 4, μειώνονται τιμές στο σούπερ μάρκετ μέχρι και 5%.
1: Πόσο?
2: 5%.
1: Άμα το πούμε αυτό στους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ, θα αρχίσουν να γελάνε.
0: Πώς έγινε η διαφήμιση? Είναι, πώς ήταν?
1: Είναι κεφάτη, γυρίζει από το Πουλόπουλου. Είναι κεφάτη, γυρίζει από το Πουλόπουλου.
0: Ναι. Έτσι θα δεις τον Χαϊδά με τα σούπερ με 5%.
2: Αλλά από 31 Αυγούστου, Νίκο. Μην πας νωρίτερα.
0: Τζίτσο. Πάλι η μάνα μου. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται με την ακρίβεια.
2: Ναι.
0: Είναι ο Κουλούλα, αγαπητοί μου φίλοι, στα μικρόφωνα. Εδώ μας έχει φέρει ειδήσεις ευχάριστες. Ο Νίκος ο Χαϊδάς χοροπηδάει που θα έχουμε 5% μείωση στις τιμές.
1: Να μην έχουμε 5% αύξηση.
2: Μειώνονται. Και συγκεκριμένα σε προϊόντα όπως το κρέας, το ψωμί, το γιαούρτι, τα ζυμαρικά, το ελαιόλαδο, το γάλα, τον καφέ, τη σοκολάτα, τα αναψυκτικά, τα καθαριστικά και σχολικά είδη, αλλά και προσωπικής υγιεινής.
0: Γι' αυτό έβαλε τέλη Αυγούστου, σου λέει. Ναι, μεν θα έχω τα καύσιμα, αλλά κάτσε να τους μειώσω 5%.
2: 5%.
0: Τι να του κάνω το 5%, αύξηση είναι 35 και 40.
2: Βέβαια, Βάσο, έχουμε αυξήσει τις τιμές στα νοικοκυριά πάνω από ένα, πάνω από ένα τρίτο.
0: Μάλιστα, ναι, για πού? Αυξήσεις βέβαια που, που αυτές στα... που στηρίζονται νομίζω στην ενέργεια και στα ενίκια,
2: ναι,
0: έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Τι
2: μπορεί
0: γίνεται
2: να μειώνεται τα σούπερ μάρκετ,
0: τι γίνεται με τα ενίκια από την άλλη μεριά?
2: Ανεβαίνουν...
0: Δηλαδή φτάσαμε στο, στο κόκκινο, έτσι, τα κάγκελα κυριολεκτικά.
2: Ναι, βέβαια ανεβαίνουν τα ενίκια σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο όμως η Λάρισα καταφέρνει να έχει τα χαμηλότερα.
0: Πλάκα με κάνεις το
1: ενοικιά.
2: Όχι,
1: όμως,
2: ναι.
1: Εδώ άμα πας να νοικιάζεις κάτι βάσουλε. Μου και
0: το ξεβλέψει αν είναι η οικογένεια τετραμελή. Θέλεις 600-650 ευρώ. Νίκο μου όμως.
1: Και λέει ο άλλος 650 ευρώ πρέπει να του πένα και γίνεται καλά. Αυτό,
0: να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω αυτό που λέει Νό, γιατί το διάβασα και εγώ σε ρεπορτάζ τοπικό και ειδικότερα τα μεσητικά γραφεία της Λάρισας. Γιατί Νίκο μου, ένα ας πούμε σπίτι 90-100 τετραγωνικά εδώ πέρα μπορείς να το νοικιάσει με 650 ευρώ. Στην Αθήνα ας πούμε είναι 1,5 χιλιάρικο μέσα στο νερό. Δηλαδή δωμάτιο, σπίτι με δύο κρεβατοκάμαρες πλάς που τουλάχιστον μια τετραμελή οικογένεια χρειάζεται, τουλάχιστον έτσι, είναι στα 600, 550, 600, 650. Έχεις δίκιο η νόμη. Ενώ σε όλη την Ελλάδα, αν και έχει μειωθεί στη Λάρισα, ακόμη και η αγορά, υπήρξε ένας οργασμός. Όλοι τρέχανε να πάρουν δάνεια να αγοράσουν σπίτια αυτή τη φοβερή ανοικοδόμηση που είχαμε. Τώρα μα κλείσαν, σφίξανε οι ποποί. Ναι.
1: Α, μπράβο. Τώρα πριν από λίγο που λέγαμε, έλεγε και ενώ για τις αυξήσεις και τα λοιπά, θυμάσαι πριν από λίγο καιρό που σου είχα πει για ένα νέο μάρκετ που άνοιξε εδώ στην Μαντιλαρά και Μεγάλο Αλεξάνδρου γωνία, ότι πάρε σε ένα ευρώ. Λοιπόν, το βλέπω τώρα ότι σήμερα έγινε και ρεπορτάζ αυτό το μάρκετ, έγινε και ρεπορτάζ στο οποίο αυτού δείχνει πολλά από τη σημερινή κατάσταση.
0: Εγώ είπα να μην το σχολιάσω αυτό, γιατί είναι έμεση διαφήμιση, αλλά από την άλλη είναι και λίγο επικίνδυνο, Νίκο.
1: Λοιπόν,
0: αν το δεις έτσι.
1: Το θέμα τώρα είναι αυτό και τα λοιπά. Δείχνει όμως εδώ πέρα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος. Δηλαδή εκεί πέρα, όποια στιγμή της μέρας και αν περάσεις, βλέπεις ουρές που είναι μέσα και ουρές που είναι έξω. Και αυτό δείχνει πολλά πράγματα.
0: Εγώ πάντως πολύ στεναχωριέμαι. Πάρα πολύ στεναχωριέμαι. Γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα, ας πούμε, εντάξει, προσέξτε πάρα πολύ τι βάζετε στο σπίτι σας. Ειδικότερα είναι τρόφιμα. Βλέπετε ότι κάθε μέρα
1: ο άλλος βάσο που δεν έχει
0: φέτα από σύρι. Όχι, προτιμώ να πάρω.
1: Τι να πάρει ο άλλος? Άμα δεν τον φτάνουν τα λεφτά βάσο
0: 60-70 το μπράντα του σούπερ μάρκετ του γνωστού, παρά να πάρω ένα προϊόν αμφιβόλου προελεύσεως. Γιατί μεγαλώνουμε παιδιά, καλύτερα το φτηνό παρά το φτηνό σε ένα γνωσμένο προϊόν παρά κάτι που είναι αμφιβόλου προέλευσης. Εδώ πέρα χθες διαβάζαμε, είδες ενώ πώς, τι διαβάζαμε και μου έλεγες για τον ΕΦΕΤ, που όλο απογορεύει προϊόντα, δηλαδή από αλλαντικά μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Προσέξτε τι βάζετε στο σπίτι σας για τα παιδιά σας, καλύτερα λιγότερα και φτηνότερα, αλλά γνωσμένης εταιρείας παρά πειράματα για την υγεία των παιδιών μας κυρίως, αλλά και τη δική μας και των μεγαλύτερων. Να πούμε καλημέρα στο Θωμά.
2: Να
0: τον αγαπούμε.
2: Τον λατρεύουμε.
0: Είναι gentleman. δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος ήρθε για να μείνει στη ζωή μας.
2: Ναι.
0: Συμφωνείς?
2: Ναι.
0: Συμφωνείς. Να τη χαίρεσαι, Θωμά μου.
1: Βλέπω τώρα.
0: Να τη χαίρεσαι, αγόρι μου. Να είστε γεροί και ευτυχισμένοι.
1: Τρεις συλλήψεις, λέει, σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Έγιναν τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά.
0: Επιτέλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές Θεσσαλονίκης.
0: Και μιλάμε
1: και
0: ότι
1: Κρήτης.
0: Είναι μέχρι 4 άτομα εμπλεκόμενοι. Αυτή ήταν η εκτίμηση της αντιτρομοκρατικής.
1: Αυτή ήταν, ναι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα το πρωί επιχείρηση αντιτρομοκρατικής σε περιοχές Θεσσαλονίκης και Κρήτης για τον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχώτης Νέας Δημοκρατίας, από τις οποίες έχασε τη ζωή της Υπάγια Νέστορα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, με τις δύο από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Αυτά.
0: Μακάρι να σου πω γιατί αν υπάρχει μια κάποια και ίσως καινούργια οργάνωση ή οτιδήποτε, Νίκο μου, να κατασταλεί στη γέννησή της. Γιατί δεν ξέρω αν αντέχει η χώρα μας να ζήσει η Ελλαδίτσα μας με τα τόσα δεινά που έχει πλέον τώρα και τόση παραβατικότητα και εγκληματικότητα, μία δεύτερη τρομοκρατική οργάνωση. Δεν ονοματίζω για να μην διαφημίζω. Λοιπόν, Πού να σε πάω τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης χτες, όπου θέλεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες μας έδωσε στις εξαγγελίες το 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους. Ήταν πάντως σε σχέση με τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα τις προχθεσινές που έδωσε αύξηση στους εκπαιδευτικούς διαλόγου και επίσης καταργή της πανελλήνιες εξετάσεις, είναι πιο ισορροπημένη η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλάει για 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους. Και να σας πω κάτι, πιθανόν να επηρεάσει ο Ανδρουλάκης, γιατί οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνία, η κοινωνία που έχτισε αυτή που ζούμε όλοι. Είμαστε μια κοινωνία η οποία ζούμε με βάση τους συνταξιούχους. Αυτοί εργάστηκαν, αυτοί δούλεψαν, αυτοί δημιούργησαν, αυτοί κάναν περιουσίες για να υπάρχουμε. Γιατί οι συνταξιούχοι σήμερα είναι άνθρωποι που εργάστηκαν κυρίως δεκαετίες ίσως, αλλά μετά τη μεταπολίτευση και μετά τη Χούντα. Οπότε καλό είναι να τους δούμε τους συνταξιούχους και να μην γίνουμε Λοβέρδοι στη θέση του Λοβέρδου. Και επίσης χτυπάω ο κύριος Ανδρουλάκης στη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι αθέτησε τη δέσμευσή της να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Σωστό το λέει. Προσπάθησε βέβαια να κάνει κάποιες αλλαγές στον νόμο Κατρούγκαλου. Έδωσε κάποιες αυξήσεις και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ετήρησε όμως από την άλλη την υπόσχεσή της ότι πριν τις εκλογές ο μισθός του Έλληνα θα είναι, ο βασικός μισθός θα είναι 1000 ευρώ. Εκεί είμαστε, στα 950. Άντε να δώσει και ένα 50 πριν τις εκλογές, να τηρήσει και το λόγο του. Κατάλαβες τώρα, θα μου πει το δεσποινάκι μου εδώ τι λέω. Η νόμου όμορφη. Λοιπόν, έχεις να μας χαλαρώσεις. Νίκο, θέλω πριν να πάμε σε διαφημίσεις να ακούσουμε το Total Eclipse of My Heart.
1: Ναι, έφυγε από τη ζωή χθες η μεγάλη Bonnie Tyler.
0: Ναι. Και επειδή τώρα κι εσύ κι εγώ μεγαλώσαμε, έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Bonnie Tyler, Stylus, Disco κλπ. Κλπ. Έτσι, Σωτήρης Παπαναστασίου.
1: Στις στην αρχή δεν υπήρχε τότε η Bonnie Tyler, πότε ήταν άλλα. Η Bonnie Tyler ήταν λίγο
0: μετά. Ήταν Barry White, Christopher. Εγώ θέλω να νιώθω, ρε παιδί μου, ακόμα πιο έφηβη. Ήταν μετά. Τέλος πάντων, εγώ το θέλω αυτό. Πάμε να μας πεις, Ινώ, έχεις ειδήσεις?
2: Έχω, τώρα βέβαια.
0: Που δεν θα έχεις, ναι.
1: Ναι.
2: Να μας χαλαρώσω δεν ξέρω, αλλά σίγουρα λίγο να μας διασκεδάσω κάπως.
0: Κάντο, κάντο, ναι.
2: Διακόπησαν αυτές οι εργασίες για τη συζήτηση της άρσης, για την άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση του Νταβέλη για...
0: Ναι. Χθες είχαμε... Επιτροπή Διοντολογίας, ναι. Και ήταν να συζητηθεί η μήνυση του Αχιλά του Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, ναι. Για να έρθει ασύλιο. Πώς άρχισε να πάρει.
2: Διακόπηκε

0: την Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι,
0: α, είπα και εγώ έκλεψε
1: Κωνσταντοπούλου. Όχι, όχι, όχι. Από την Ιωάννα Λιτρίβη.
0: Αυτή είναι βουλευτής.
1: Ναι. Ναι. Αλλά φάνηκε να ήταν αναστατωμένη φανερά.
0: Καλά, άφησε κανέναν όρθιο.
1: Δεν νομίζω. Ναι, τους αποκάλυψε κιόλας η κυρία Κωνσταντοπούλου σεξιστές.
0: Γιατί?
1: Και συγκεκριμένα τον κύριο Καραθανασόπουλο.
0: Τώρα σεξιστικό υπονοούμενο να κάνει για την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν νομίζω ότι έχει περιθώ. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε που το λέω. Ενώ επειδή εγώ προσωπικά, ας πούμε, μου προκαλεί ένα δέος. Δεν θέλω να είμαι συνομιλητής. Γιατί ξέρω ότι όπως και να γίνει, δεν τολμάς να φέρεις αντίρρηση στην κυρία Κωνσταντοπούλου, την έχεις βάψει.
1: Αυτό είναι γεγονός, ναι.
0: Ομπό, πέντε έχει. Πέντε βουλευτές έχει στη Βουλή, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν ένας φύγει, καταλαβαίνεις ότι πάει να έχει κόμπα, πάει να είναι πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε μου, τι σημαίνει. Έγινε συνεδρίαση, όχι.
1: Όχι, διακόψε.
2: Κορίτσια, θα ηρεμήσετε λίγο τώρα.
0: Πες.
2: Θα ηρεμήσετε τώρα, γιατί είχαμε πρόβλημα μεγάλο. Λοιπόν. Όλα καλά, λέει. Ευτυχώς, λέει. Το περιβάλλον του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες του χωρισμού.
0: Στο είπα, δεν στο είπα. Νίκο.
2: Κορίτσια, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, κορίτσια, λοιπόν. Το περιβάλλον.
0: Είναι το πρώτο θέμα στην Εσπρέσο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτή την απορία σήμερα.
2: Το περιβάλλον Σάκη Ρουβά και Κάτιας Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Από το σούσουρο για την άφαντη από τα κοσμικά events Κάτια και του Σάκη, στις μαρτυρίες για οικογενειακή εξόρμηση στην Ελούντα και φιλικά τραπεζώματα στο σπίτι του στην
1: Νέα
2: Μάκρη.
0: Εσύ είχασες.
2: Είχα σκάσει, ρε. Είχα σκάσει από το κακό μου.
0: Δεν ήθελες να χωρίσεις το ζευγάρι.
2: Όχι, αλίμονο.
1: Βάζω και εγώ ηρέμησα. Από το 2003 είναι μαζί.
0: Παιδιά, έχει κήπο με ζαζαβατικά ο Ρουβά στο σπίτι, το ξέρετε.
2: Κάτι μπελτζάνες,
0: κάτι. Κάτι αγγούρια, κάτι κολοχύρια.
2: Κάτι αγγούρια, τέτοια καλυβιώτικα. Ναι, ναι.
0: Είμαστε έξω με την Ινό και δουλεύουμε τα θέματα. Και κάποια στιγμή μας έρχεται πρωτοσέλιδο της Εσπρέσου για το θέμα κρίσης στο γάμο Ρουβά Ζιγούλη. Και λέω στην Ινώ, άστο, αυτό άμα το δει θα το σχολιάσει ο Νίκος. Και μόλις το είπες, είμαστε ωραίο
2: team.
0: Είμαστε ωραίο team. Έχουμε dream coach, ονειρικό coach, δεν το συζητάμε, Νίκος Χαϊδάς. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τώρα τι να σας πάω, πού να σας πάω τώρα, να σας πάω στον Τσίπρα. Εδώ με πήγες εσύ στην κυρία Κωνσταντοπούλου ήδη στις ημέρας. Διέκοψε για άλλη μια φορά τη συνεδρία στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Μα δεν διακόπτει τα δικαστήρια, τη δίκη των τεμπών. Διακόπτει τη συνεδρία της Βουλής, σκόνονται οι πρόεδροι στη Βουλή όταν συνεδριάζει η Βουλή και φεύγουν και λένε δεν αντέχω άλλο. Άλλος έπαθε. Παθαίνουν επεισόδια λιποθυμικά όσους συνομιλούν μαζί της. Διέκοψε και την Επιτροπή Οντολογίας. Πού πάμε, ωραία, Καραμπιτρό. Πού πάμε, ωραία. Λοιπόν, ας πάμε στα ωραία μας.
1: Ναι, να πάμε.
0: Να πάμε στις διαφημίσεις μας, στους δικούς μας φίλους και αγαπημένους. Να πούμε ότι κοντά μας και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε τις επιχειρήσεις Γκουνέλλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι στις επιχειρήσεις Γκουνέλλας τα πάντα όλα, έτσι. Είναι ο άνθρωπος, ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας, ο οποίος κατάφερε για εξοπλισμό καταστήματος να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Τώρα, αρχιτεκτονική και τεχνολογία κάνουν εξοπλισμούς καταστημάτων θαύματα. Πάμε λοιπόν εκεί στην οδό Βόλου, Βόλου 11, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Όταν λέμε περιφράξεις Γουλιώνη, εννοούμε όμιλος Γουλιώνη, πολυεργαλείο οι εταιρείες Γουλιώνη, από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Αλλά αγαπητοί μου φίλοι, τι να σας πω τώρα και φίλες, η εγγύηση για την περιουσία σας είναι περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Μένουμε στον όμιλο Γουλιώνη και πάμε στα τρυφερά μας. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Γιώργος Γουλιώνης, Κολώνα. Αλέξανδρος Γουλιώνης, η ελπίδα, το μέλλον, η δυναμική, τα πάντα όλα. Pet Market Γουλιώνη, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, ό,τι κατοικίδιο και αν έχουμε, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού και ακούστε με δωρεάν συμβουλές για ό,τι απορία έχετε μόνο στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα και delivery 2414-015-900. Και συνεχίζουμε και πάμε στο Catering Καψιόχας. Όταν λέμε catering καψιόχας, λέμε catering καψιόχας με κεφαλαία. Πιάνει όλη την κεντρική Ελλάδα. Πιάνει, καλά, κυριαρχεί στη Θεσσαλία, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αλλά Νίκο μου, κυριαρχεί και σε όμορφες περιφέρειες, έτσι.

0: Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια η δυναμική του κέτερινγκ Καψιόχας και όλα αυτά αποδίδονται στο γεγονός ότι η οικογένεια Καψιόχας, ο Γρηγόρης, η Εύη Καψιόχα, τα παιδιά τους είναι εκεί. Είναι εκεί. Δεν έχουν, ξέρετε, επαναπαυθεί στις δάφνες που έχουν αποκτήσει, ούτε στην έγκλη του ονόματός τους. Είναι εκεί και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σαν να είναι η πρώτη μέρα που ξεκίνησαν. Όπως τότε είχε πει ο Γρηγόρης, θα κάνω μια δουλειά και θα θέλω να έχω ευχαριστημένους πελάτες και χαμογελαστούς, το κάνει πάνω από 20 χρόνια τώρα πράξη. Γιατί είναι εκεί. Έτσι. Είτε λοιπόν θέλετε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, είτε θέλετε να κάνετε ένα πάρτι εγκαίνια στο χώρο σας ή στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενεί στο catering Καψιόχας, είτε θέλετε να κάνετε μια μικρή, μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση, εγγύηση για την, για την διεκπαιρέωση της εκδήλωσής σας είναι μόνο το catering Καψιόχας. Είτε για 5 άτομα θέλετε να κάνετε εκδήλωση, είτε για 5, 15, 50 χιλιάδες κόσμο, μόνο το catering Καψιόχας μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα. Σε ποιότητα, σε γεύσεις, σε εξυπηρέτηση, σε χαμόγελα, σε υπηρεσίες. Που όταν πας σε ένα κέντρο και σε μια εκδήλωση λες άντε επιτέλους πότε θα έρθει η σειρά μου, και βλέπεις ότι εκεί πέρα δεν φίδεται του προσωπικού ο Γρηγόρης ο Καψιόχας. Το μόνο που θέλει είναι να φεύγουν οι πελάτες του με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Και το έχει κάνει πράξη. Γιατί οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι αυτές που τον έκαναν νούμερο ένα. Κέντρινγκ Καψιόχας λοιπόν, με δύο κτήματα που μπορεί να φιλοξενήσουν την εκδήλωσή σας. Το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και το κτήμα Πισίνα, το γνωστό κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε ένα μολύβι και ένα χαρτί και να έχετε στην ατζέντα σας μόνιμα το τηλέφωνο του Κέντρινγκ Καψιόχας. 2410 592 800. Και μια απλή επίσκεψη να κάνετε θα σας δώσει τις καλύτερες εντυπώσεις για να κουβαλάτε μια ζωή. Κέντρινγκ Καψιόχας 2410 592 800. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη στην πρώτη ημεραρχία. Και όταν λέμε παραδοσιακό στην Νάπολη πρώτη ημεραρχία, δεν είναι το μοναδικό. Έχει και το αδερφάκι του στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Καλέστε 2410 254 255. 2410 254 255. Γιατί στο παραδοσιακό στην Νάπολη, στο παραδοσιακό στο ποτάμι, το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζονται. Τα πάντα όλα γίνονται με φρέσκο ντόπιο κρέας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Και τώρα για τιμές δεν το συζητώ, συναγώνιστε. Και από την άλλη να σας δώσω και την είδηση. Το παραδοσιακό της Νάπολης και το παραδοσιακό στο ποτάμι αποκτά και άλλα αδερφάκια. Σε λίγο καιρό θα έχουμε το παραδοσιακό στη Γιάννουλη και σε λίγο καιρό θα έχουμε και το παραδοσιακό στην Ινώ Πολυτεχνείου. Θα καλύψει όλες τις ανάγκες της πόλης μας. Αυτά είναι Ινώ μου.
1: Αυτά
0: είναι Ινώ μας. Τι έχεις εσύ, Ινώ μας.
1: Α, λοιπόν, παιδιά, έχουμε και
0: μέστα, λέει. Μέστα.
1: Καλημέρα, λέει, στο καπί του Αγίου Γεωργίου. Κάθε βράδυ μια παρέα από παιδιά με πατίνια μπαίνουν μέσα στον προάβλιο χώρο και αφήνουν ό,τι απορρίμματα μπορείτε να φανταστείτε. Επίσης προκαλούν ζημιές στο χώρο και μικροκλοπές στο κηλικείο. Στο τέλος θα μπουν και μέσα. Ο χώρος είναι αφύλακτος και ο καθένας μπορεί να μπαίνει μέσα, λέει.
0: Θα ξαναπώ αυτό που είπα. Δεν μπορούμε να πούμε στην αστυνομία να είναι εκεί και να βάλει φύλακα στο καπί, εκτός αν απευθείτε στο Δήμο να γίνει κάποια μέρημνα, κάποια πρωτοβουλία για κάποιες μέρες να υπάρξει κάποιο security να φυλάξει το χώρο. Όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μπορείτε να καλέσετε την ώρα που έχει γίνει η εισβολή αυτών των νεαρών με τις βρωμιές. Καταλαβαίνω ότι εννοείται ότι αφοδεύουν κιόλας. Μπορείτε λοιπόν να καλέσετε την ώρα που συμβαίνει αυτό την αστυνομία να έρθει να τους πιάσει από αυτό φόρο. Για να τους πείτε όμως ότι υπάρχει αυτή η ιστορία. Από την άλλη, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσουμε κι εμείς να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής να μας πει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, Νίκο, στους χώρους του Δήμου. Αν φυλάσσονται, πώς φυλάσσονται και αν υπάρχει καπί που έχει προάβλιο χώρο. Θα το δούμε. Είναι το καπί του Αγίου Γεωργίου, είπες έτσι.
1: Στο καπί του Αγίου
0: Γεωργίου. Αγίου Γεωργίου. Ναι. Θα το δούμε. Θα το δούμε αμέσως στις διαφημίσεις τώρα. Λοιπόν. Είναι όσον αφορά το μύστιο για το κόμιστρο για το. Για το χώρο στάθμευσης, μου λέει ένας φίλος μας ακροατής ότι σε άλλες περιοχές είναι 50 λεπτά και σε άλλες 80 και ρωτάει γιατί την ώρα. Νομίζω ότι είναι περιοχές, ότι είναι δακτύλιος μικρός, μεγαλύτερος κλπ. Δεν είμαι σίγουρη, όμως θα ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο τώρα μόλις θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω για ενημέρωσή σας και για τα δύο θέματα. Έχεις ένα λεπτό, μπορείς να μου πεις το θέμα που έλεγες.
2: Έχω κάτι πιο έτσι ελαφρό, κάτι ευχάριστο.
0: Έτσι.
2: Βάζω, ξέρεις τι σημαίνουν τα αρχικά βεσέ.
0: Στην
2: γιατί
0: τουαλέτα που πάμε.
2: Είναι, βλέπω ότι γίνει.
0: Παλιά πώς τη λέγαμε την τουαλέτα, δεν θα πω τη λέξη, θα την πει ο Νίκος.
1: Αποχωρητήριο.
0: Αποχωρητήριο και υπήρχε και άλλη λέξη πιο παλιά. Ναι, που δεν θα την
2: βλέπω,
0: πω. Ναι.
2: Είδα σήμερα είχε γίνει ένας χαμός με.
0: Καμπινές, θυμάσαι, Νίκο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Βάζω water closet λέγεται.
0: Δηλαδή ότι είναι κλειστή η πόρτα του νερού. Τι θα πει αυτό.
2: Ναι. Είναι, είναι επειδή παλιότερα στα σπίτια ήταν ξεχωριστός χώρος.
0: Ναι.
2: Για,
0: έξω στην αυλή που λέει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ονομάσαν έτσι για να είναι σαν η, ας το πούμε, ντουλάπα του νερού.
0: Ναι, μάλιστα, του νερού και της, της
2: ναι,
0: ανάγκης.
2: Ναι.
0: Δεν το λέγανε μέτζερση. Κάπως
2: ναι,
0: έτσι, ναι.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, Νίκο, υπήρχε και άλλη. Υπήρχε και καμπινές, υπήρχε και αποχωρητήριο, υπήρχε και άλλη λέξη που λέγανε οι παππούδες μας που ντρέπομαι να τιμώ. Λοιπόν, στο λεξιλόγιο, ξέρεις, εγώ και ο Μπαμπινιώτης πεθαίνω. Ξέρεις ότι παλιά είχα διάβαζα λεξιλόγιο για να μαθαίνω λέξεις. Καλά, να έχεις μέντα στη ζωή σου, δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, αλλά φαίνεται όσο. Καλέ, δεν θα βάλουμε. Θα μπούμε με την. Αγαπημένη μου, την Bonnie Tyler, θα μπούμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Α, τελειώνουμε και μπαίνουμε.
0: Ωραία. Κομμάτι. Αγάπη μου, είσαι μικρή, στο αφιερώνω όμως για να ακούσεις τέτοιες φωνές κατά

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό
1: τρόπο. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
1: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
7: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
6: Τι του δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκια σάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει

0: Στα αστέρι μου, το τζουτζουλάκι μου, η αγαπημένη μου φίλη. Μου κάνει την τιμή και το τώρα τι έπαθα. Πόσο σ' αγαπάω, το ξέρεις. Να ζήσεις, να είσαι ευτυχισμένη, να είσαι χιλιόχρονη. Να σε χαιρόμαστε. Όλοι να τη χαίρονται αυτό το αστέρι. Όλος ο κόσμος να τη χαίρεται. Όλοι. Κακομοίρα μου. Εσύ.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εγώ να τη χαίρομαι.
0: Πάμε, ειδήσεις. Τι ειδήσεις έχεις εσύ σήμερα?
1: Ναι, λοιπόν, βάζω βέβαια τώρα λίγο θα μας στεναχωρήσω.
0: Καλά, με έχεις από το κρύο στο ζεστό μονίμως.
1: Ναι. Είχαμε τροχέα στη Λάρισα, δύο κιόλας. Ναι, χτες μία στην περιφερειακή Τρικάλων και με τέσσερις τραυματίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε και ένα ατύχημα, πάλι δύο οχημάτων, κοντά στη Γιάννουλη, κοντά στο δρόμο Φαλάνης.
0: Τι γίνεται, Ρενίκο, τι πράγμα είναι αυτό?
1: Βέβαια, δηλαδή, εκεί είχαμε ένα αυτοκίνητο, ήταν μια μητέρα και μια κόρη. Και η κόρη φαίνεται να τραυματίστηκε και να είναι στο νοσοκομείο. Βέβαια, όχι βαριά.
0: Μάλιστα. Μακάρι να είναι αυτό, αλλά κάτι έχουμε πάθει. Κάτι συμβαίνει, βιαζόμαστε, δεν βλέπουμε, είμαστε αφηρημένοι, κάτι μας απασχολεί.
1: Βέβαια, και στον δρόμο Φαλάνης, κάτι έχει αυτός ο δρόμος. Είχαμε και φωτιά χτες από τι έμαθα.
0: Τώρα κοίταξα να δεις. Τώρα ναι, να μην το πιάσουμε αυτό το ναι, θέμα εινό μου. Να μην ασχοληθούμε με το θέμα με τα χορτάρια,
1: ναι,
0: με τους ασυνείδητους. Έτσι με τους χρόνους που δίνει η πολιτεία. Όταν σε βάζει μέσα στο μέσα του καλοκαιριού μέχρι 15 Ιουλίου να προσπαθήσεις να κάνεις αποψήλωση στα οικόπεδα, χωροφοϊκόπεδα, ναι, ή οτιδήποτε. Και όταν ο ίδιος ο Δήμος θα μου πεις δεν προλαβαίνει. Το καταλαβαίνω, δεν προλαβαίνει. Αλλά κάπως πρέπει να μεριμνηθεί. Όπως γίνεται με τις άλλες υπηρεσίες που δίνονται εργολαβίες, να δοθούν και εργολαβίες η αποψήλωση τουλάχιστον στα πρανά του δρόμου, ακριβώς, στα πλαϊνά του δρόμου, ακριβώς, δηλαδή να μην πετάει ένα στο τσιγάρο και να παίρνει. Είδες, όπως είπε και η έκρηξη που έγινε χθες στο εργοστάσιο, μια ναι, μεγάλη, με πολλούς εγκαυματίες.
1: Πάρα πολλούς, 6 είναι σε καλύτερη κατάσταση,
0: ναι,
1: και 2 είναι ο ένας με 75% εγκαύματα σε όλο το σώμα και όλος με 90% βάσο.
0: Πρόσεξε, εκεί λοιπόν άλλη ιστορία, πάλι ναι, ευθύνη ατομική. Άλλος πήγε να κάνει εργασίες στο βιτιοφόρο του, το οποίο μέσα είχε 2 τόνους προπάνιο,
1: ναι,
0: και άναψε ένας εργάτης λέει το τσιγάρο και πήρε φωτιά ολόκληρος, γιατί είχε απλωθεί το προπάνιο παντού. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, δεν υπάρχει τάξη, δεν υπάρχει πολιτεία. Μόνο νόμους έχουμε, τους οποίους και δεν μπορούμε να πιστέψουμε και να αξιοποιήσουμε, γιατί μετά τον υπουργό, ο οποίος εξοράιζε τα πάντα, μόνο στη χώρα μας όλα παλάσσονται στα 18 χρόνια. Παντού τα ισόβινη ισόβια, στη χώρα μας είναι δώρο Θεού.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Λοιπόν, όχι για να τα λέμε, έτσι. Για να τα λέμε, εννοώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ έχεις τίποτα άλλο να πάω στη σκληρή πολιτική?
1: Όχι, νομίζω πήγαινε, γιατί τα άλλα είναι λίγο πιο... Έτσι, θα συνεχίσουμε πάλι με τις φωτιές και αυτά και νομίζω ότι το κάλυψε όλο το θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε χθες ότι φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ένα πράγμα. Όλοι σχολιάζουν εσύ αυτό, ότι φεύγει όπως ήρθε. Δηλαδή στρίψε και φύγε όπως ήρθε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε δίνει διαδοχή επιβίωσης κλπ. Εντάξει, έχουμε μνηστήρες, είναι ο Πολάκης, είναι ο Παπάς, είναι η Δούρου. Αυτοί οι άνθρωποι που ευθύνονται και για πολλά. Ο ένας είναι ο των καναλιών, η άλλη είναι του Ματιού. Ο άλλος ο Πολάκης είναι η Κωνσταντοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως? Το θέμα είναι ότι εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα έχει κάνει ο Τσίπρας τεχνιέντος και θα κάνουν τη δική μου πολιτική ανάλυση. Λέμε το Μητσοτάκι γκαντέμι. Μήπως είναι και ο Τσίπρας? Έχει διαδεχθεί τον κύριο Τσίπρα όταν επιχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης. Του σκάψανε το λάκκο του ανθρώπου. Πάει κι αυτός. Μετά τον κύριο Κασελάκη έχει τον κύριο Φάμελος. Του σκάψανε το λάκκο και του κυρίου Φάμελου. Μήπως τελικά είναι τόσο έξυπνος πολιτικός ο κύριος Τσίπρας που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί, που προσπαθεί να αφήσει το προφίλ του ηγέτη δίνοντας τα χειρότερα παραδείγματα στη διαδοχή του? Γιατί και τα δύο τα καλλιέργησε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή είναι δικές του επιλογές. Μήπως τελικά είναι αυτό που λέμε, που είσαι δημαρχέ? Μήπως είναι αυτό? Δεν ξέρω, μια ερώτηση. Όμως πάμε να δούμε σαν άλλο θέμα. Λέει ο κύριος Τσίπρας, εκμεταλλεύεται τα πάντα και τους πάντες, αν και όλοι τον θεωρούν ότι είναι ένα θέατρο, ένα λέει μια θεατρική παράσταση που κάνει περιοδία τον προεκλογικό του αγώνα. Λέει ο κύριος Τσίπρας, κάθε φορά λέει που ο Γεωργιάδης μας βρίζει, ανεβαίνει και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σωστά το λέει. Σωστά το λέει. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι και το καλύτερο αποτύπωμα για να πούμε ότι εντάξει, ασκεί μια πολιτική ποιότητας, πολιτικού πολιτισμού κλπ. Κλπ. Σωστά. Συμφωνείτε? Αλλά τι γίνεται?
2: Είπε και το κορυφαίο, είπε και ένα κορυφαίο
0: Τσίπρας.
2: Τα γαλάζια παιδιά θα φάνε και τα πόμολα, δεν θα αφήσουν τίποτα στη χώρα.
0: Τώρα τι να πει. Τώρα τι να πει.
2: Τα γαλάζια παιδιά θα φάνε και τα πόμολα, λέει, δεν θα αφήσουν τίποτα στη χώρα.
0: Μη σου κάνει εντύπωση που έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και είναι πρώτος σε ψήφους στην Αττική, έτσι. Μη σου κάνει εντύπωση που εμφανίζεται η κυρία Καριστιανού, η οποία κυρία Καριστιανού, άμα τη εμφανίσει, χτυπάει 20 και 15. Με το που περνάει λίγο καιρό, κατεβαίνει στο 5 και στο 6. Μη σου κάνει εντύπωση που έρχεται αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος χτυπάει ένα 15 έως 17% και φέρνει σε τρίτη θέση το Πασόκ, το οποίο Πασόκ δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, έφτασε στο 11 ακόμα τόσο. Δηλαδή, μη σου κάνει εντύπωση, Νίκο μου, στην πολιτική έχουμε διάτοντες αστέρες. Έτσι. Και πάμε τώρα να δούμε, Νίκο, να σχολιάσουμε ένα άλλο θέμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ο κύριος Πολάκης, λοιπόν, για να συνδέσουμε την αποχώρηση του κυρίου Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει προς όσους φεύγουν για την Ελλάς. Ελλάς Ελλήνων, συγγνώμη. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, άλλο πήγα να πω, άλλο θυμήθηκα. Αν και ήμουν παιδάκι, το άκουγα πολύ. Το Ελλάς Ελλήνων, ναι. Λοιπόν, μην έρθετε, λέει, να ψηφίσετε, λέει ο Πολάκης, στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε εισαγωγικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι είναι στην έξοδο. Στην Κεντρική Επιτροπή, αφήστε μας που πονάμε το μαγαζάκι. Μωρέ Πολάκη, και εσύ ο καημένος πρόεδρος ήθελες να γίνεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνεις. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει κάτω από 1%. Θα είσαι πρόεδρος του εαυτού σου. Ποιανού θα είσαι?
2: Κάπου ήθελε να γίνει αυτός πρόεδρος.
0: Α, το έλεγε όμως ο Πολάκης. Έλεγε όλοι σας και ο μόνος μου. Όλοι σας και μόνος μου έλεγε, ναι. Πάμε τώρα στον καλά έρωτα που έχει ο Νίκος με αυτόν τον πολιτικό εινό που θα σου πω τώρα. Έναν και μοναδικό. Λοβέρδος.
2: Τι, που το βρήκατε αυτό το φρούτο, ρε. Τέτοια φρούτα ούτε στη λαϊκή δεν είναι. Είναι αυτό που λέει: μπαίνει λάχανο και βγαίνει το πίδι.
0: Εντάξει, εμείς εδώ είναι. Τελείωσε. Θα μάθεις και τα δικά μας. Τον κύριο Λοβέρδο τον έχουμε στα κόκκινα. Γιατί είναι ο άνθρωπος που είπε ότι τι τους θέλουμε, τους. Πώς το είπε, Νίκο μου, πες το λίγο.
2: Στην περίοδο της κρίσης, πριν από 12 χρόνια κτλ. Δυστυχώς, λέει, δεν φεύγουν και οι
0: περιοδίκες.
2: Δεν πεθαίνουν και αυτοί για να έχουμε λιγότερες συντάξεις.
0: Δημοσιονομικά.
2: Και αυτός ο άνθρωπος τον έχουμε ακόμα στην πολιτική και τον έχουμε πάλι για να πάμε.
0: Και μπήκε και παρά το Μητσοτάκη.
2: Και πήρε και μεταγραφή και πήγε και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σκάει μύτη κάθε φορά που γίνεται ένα θέμα. Είδες που έγινε ιστορία με τη δωροδοκία σε εισαγωγικά του Τσίπρα για τον ποινικό κώδικα. Έτσι που τους έβγαλε όλους από τη φυλακή, λέει ο Κοντονής, ο οποίος ήταν τότε υπουργός δικαιοσύνης και είχε πει ότι υπήρχε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης μέσα στο Μαξίμου. Ο Κοντονής είπε βαριά πράγματα για την ψήφιση των ποινικών κωδίκων. Συνδέονται, λέει, με τις καταγγελίες Γεωργιάδη για Τσίπρα. Συστρατεύεται, βγαίνει κι άλλος και σκάει μύτη τώρα. Γιατί όλοι λένε, γιατί δεν αντιδρά ο Τσίπρας? Γιατί δεν απαντάς όσα του καταγγέλνουν για δωροδοκία? Για δωροδοκία καινούν, Νίκο, ευθέως. Δωροδοκία από παρανόμους, από μαφία, ξέρω εγώ. Από υπόγειες μορφές δωροδοκία. Νίκο, look at me please. Νίκο, the door. Λοιπόν. Έχουμε τον αγαπημένο μου. Τώρα, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω τη δημοσκόπηση. Αλλά πριν πω τη δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν προλαβαίνω, θέλω να πω και να σχολιάσω τα δώρα που έδωσε ο Ερντογάν στους αρχηγούς μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έδωσε λοιπόν δώρα ο κύριος Ερντογάν πιστόλι, Νίκο, σε ειδική ξύλινη θήκη, με σφαίρες, αλλά καθώς με τις σφαίρες παράλληλα είχε και σετ καθαρισμού.
2: Μου θυμίζεις τώρα το τραγούδι του Νότη Σφαγκενάκη, δώστε μου ένα πιστόλι να σκοτώσω τον από αυτόν.
0: Εγώ Νίκο σκιάχτηκα. Ένας ηγέτης να κάνει δώρο σε τέτοια συσκευασία, τα οποία πιστόλια, Νίκο μου, είχαν και το όνομα του κάθε ηγέτη. Έτσι. Λοιπόν, τους έκανε λοιπόν αυτό το δώρο ο Βρετανός, ο απερχόμενος Βρετανός πρόεδρος και ο ενεργεία πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Νίκο, δεν τα δέχτηκαν, τα αφήσαν στο ξενοδοχείο τα δώρα. Αμέ με δηλώσεις και το δήλωσαν και δημόσια. Κάποιοι άλλοι όμως κάνανε δηλώσεις ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα πιστόλια γιατί στη χώρα μας υπάρχει νόμος που δεν επιτρέπεται την εισαγωγή των όπλων. Και κάποιοι άλλοι ηγέτες, Νίκο μου, είπαν ότι κάποια ηγέτιδα είπε ότι θα τα κάνει δώρο στο Μουσείο Πολέμου. Έτσι. Και κάποιοι άλλοι θα γίνει έλεγχος. Λες και μήπως τους έβαλε τσιπάκια μέσα στο πιστόλι να παρακολουθεί τι λένε. Κάποιοι λέει θα τα βάλουν, λέει, αφού γίνει έλεγχος στα όπλα αυτά, θα μπουν σε ειδικές θήκες, σε ειδικές φυλάχτρες, να το πούμε. Εντάξει, ακόμη και εκεί προκάλεσε με το όπλο του. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση. Δημοσκόπητη Πάλς. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30%. 13 πόντους διαφορά με την ΛΑΣ. Στο 17% έχει καταγραφεί η δημοσκόπηση από την, για την ΕΛΑΣ. Όχι στο Σαμαρά, Νίκο, μιλάει το 65% με 70%, έτσι. Το 45% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Και ακολουθούν Ελπίδα με 8,5%, Ελληνική Λύση με 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%, Φωνή Λογικής με 3,5%. ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης και Νίκη καταγράφουν με τα βία στο 1%. Ναι, αυτή είναι. Και τώρα πάμε να δούμε. Όταν είδα αυτό το θέμα, Νίκο, με κορόιδεψε. Αλλά με κορόιδεψε. Αλλά όταν η είδηση έρχεται από την NASA, γιατί με κορόιδεψε?
1: Σε κορόιδεψε, να το βρήκα λίγο. Εντάξει.
0: Είναι αδυνατό. Εγώ σου είπα, έχω φίλοι που πιστεύει στα UFO.
1: Ναι, δεν ξέρω, το βρήκα λίγο περίεργο.
0: Αλλά εγώ από την ώρα που μου είπε ότι πιστεύει, λίγο σκιάζομαι όταν τη βλέπω.
1: Δεν είναι λίγο. Εγώ το βρίσκω λίγο περίεργο.
0: Λοιπόν, άκου Νίκο. Η NASA έβγαλε ανακοίνωση και αποκάλυψε επίσημα η NASA.
2: Ναι, ναι, έχει, το έχουμε δει εδώ και γι' αυτό να πούμε ότι κανονικά και με τον νόμο έχουμε UFO.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι. Όχι, πες τα στην Ινώ αυτά, Νίκο μου. Έχει καταγράψει εικόνες με UFO.
2: Αν θέλει όμως να βρει UFO, στη Λαϊκή υπάρχουν και τα γιαρμαδάκια UFO, να ξέρεις. ναι, ροδάκινο ούφο.
0: Αγιαρμά, βρήκες πουθενά γιαρμά?
2: Γιαρμά
0: αυτό που βγαίνει με τη φλούδα, ναι, έτσι. Πού ρε Νίκο?
2: Είχε ένας τώρα που τα φέρνω από τη Βέρεια.
0: Ρε Νίκο, πού σε παρακαλώ, λοιπόν, στείλε με.
2: Λοιπόν,
0: θα σε κάνω τραπέζι με παϊδάκια. Πού βρήκες γιαρμά?
2: Την άλλη Τετάρτη θα σου πω. Αλλά πήρα κάτι ούφο, μιλάμε, να πας φλάγκα.
0: Ωραία, λοιπόν, εσύ μείνε στα γιαρμαδάκια τα UFO και εγώ θα πάω στον επικεφαλής της NASA, ο οποίος αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζωή παντού.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, εσύ που τα ξέρεις όλα και είδες και τα UFO γιαρμαδάκια, η αναπαραγωγή στα UFO πώς γίνεται?
2: Η αναπαραγωγή στα UFO?
0: Ναι, γιατί από ό,τι έχω
2: είναι καταλάβει, είναι ο UFOς και η UFA. Έτσι ακριβώς. Τελείως.
0: Λοιπόν, κατάλαβες γιατί περνάμε τόσο καλά. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε στα σκληρά. Η εφορία αποκτά εικόνα και για κάθε απόδειξη που εκδίδεται. Την ώρα ακριβώς που εκδίδεται η απόδειξη. Το ψηφιακό ραντάρ της ΑΔΕ που θα εντοπίζει ύποπτες κινήσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Εφορία, καλή κυρία αυτή. Επειδή λοιπόν πάρα πολλοί έχουν fake ταμιακές μηχανές, Νίκο μου, και δεν είναι συνδεδεμένες με το σύστημα. Γιατί τους πιάνουν έναν έναν όταν και εφόσον γίνει έλεγχος. Γιατί προλαβαίνει ο εργαζόμενος να κάνει το κουμπάκι να γίνει την αλλαγή. Καταλαβαίνεις πως είναι τα κόλπα. Είναι δυνατόν να ελέγξει όλες τις ταμιακές μηχανές της χώρας η εφορία για να μας πει ότι ποιες είναι συνδεδεμένες με το σύστημα και ποιες δεν είναι? Όλες είναι συνδεδεμένες. Υπάρχει ένα κουμπάκι, όπως είδατε, ένα στα τέσσερα βενζινάδικα μας κλέβει, το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, ναι. Αυτό έγινε από ελέγχους. Σου λέει τώρα στην εφορία, πώς θα ελέγξεις αυτόν που δεν εκδίδει νόμιμη απόδειξη? Εσύ την παίρνεις στα χεράκια σου, νιώθεις ότι είναι νόμιμη. Έγινε μια καμπάνια από το Υπουργείο Οικονομικών να προσπαθήσουμε όλοι να βρούμε άκρη και καλά για να καταγγέλουμε τις αποδείξεις που μας δίνουν. Μήπως έτσι πιάσουν τους παρανόμους, δηλαδή να γίνει σύσσωμη η ελληνική κοινωνία ρουφιάνη. Έτσι. Λοιπόν, δεν το πιάνω, τι να το πιάσω. Και σκεφτείτε το μόνοι σας, δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση. Και οι επιχειρηματίες που διαφεύγουν, φοροκάνουν, φοροδιαφυγή, τι κάνουν, τα ρεσπάν καθ' αυτά. Πάμε σε άλλο θέμα. Ρώτησαν, όχι την κυρία Καριστίνου, την κυρία Καριστίνου την είχα ρωτήσει στο παρελθόν και είχε πει ότι ασκεί το επάγγελμα της γιατρού. Αν πάρεις τηλέφωνο δηλαδή στο ιατρείο, τι ώρα θα σου κλείσει ραντεβού και ποια μέρα? Ερώτηση. Όμως την ίδια ερώτηση κάνανε και στην Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία, η κυρία Παλιοσπύρου, τη ρώτησαν πώς βιοπορίζεται. Η κυρία Παλιοσπύρου είπε ότι είμαι συνταξιούχος και ανάπηρη και έτσι βιοπορίζομαι. Όμως δεν συνάδει η σύνταξη της αναπηρίας με ένα προβεβλημένο και σε σχετικά με τους άλλους της καθημερινότητας, πολύ έξοδο τρόπο διαβίωσης. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ίδρυμα, ένα foundation που έγινε για την κυρία Παλιοσπύρου, η οποία έχει και αυτό το ίδρυμα, με το οποίο καλύπτει τις ανάγκες της για να προωθεί, να προωθεί τα προβλήματα. Λοιπόν, μου απαντά ο αγαπημένος κύριος Δημήτρης Λονιδάκης, ο αντιδήμαρχος. Εντάξει, γι' αυτό εκτιμούμε πάρα πολύ τον αντιδήμαρχο. Ναι, Νίκο, υπάρχει πρόστιμο 50 ευρώ για όποιον πετάει τα σκουπίδια από το αυτοκίνητο. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τον κύριο Λονιδάκη, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου. Πράγματι, υπάρχει πρόστιμο. Οπότε και εμείς, καθαριότητα, συγγνώμη. Οπότε και εμείς θα του επισημάνουμε, θα ζητήσω να μου δώσετε ακριβώς τις οδούς για να ξέρει ο κύριος Λονιδάκης όταν περνάει το απορριμματοφόρο από εκεί να τα καταγράψει, γιατί παρκάρουν από ό,τι μας είπε κάθε βράδυ και πετάνε τα σκουπίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας απήντησε τώρα για την ερώτηση του κυρίου Βασίλη, για το κόμιστρο που πληρώνει για την ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι όσοι έχουν κάρτα μονίμου κατοίκου πληρώνουν 50 λεπτά για την ελεγχόμενη στάθμευση την ώρα, όσοι όμως δεν έχουν κάρτα μονίμου κατοίκου πληρώνουν 80 λεπτά για την ελεγχόμενη στάθμευση. Γι' αυτό η διαφορά, φίλε μου, από τη μία περιοχή στην άλλη ήταν, γιατί είσαι σε ένα ευρύτερο κέντρο και έχεις μάλλον κάρτα μονίμου κατοίκου. Και πάει και αυτό, γιατί είναι καταγράφεται ο αριθμός του αυτοκινήτου που παίρνει την άδεια του μονίμου κατοίκου, είναι καταγεγραμμένα στα Μητρό. Όταν όμως δεν υπάρχει χαρτί στο μηχάνημα, μην ανησυχείτε, καταγράφεται μέσα στο σύστημα και ισχύει, είτε σας δίνει απόδειξη το παρκόμετρο είτε δεν σας δίνει. Πάμε λοιπόν τώρα για το καπί του Αγίου Γεωργίου. Για το καπί του Αγίου Γεωργίου, για το καπί του Αγίου Γεωργίου, και εγώ ευχαριστώ, Βασίλη μου, για το καπί του Αγίου Γεωργίου. Ήδη η κυρία Γούλα, η Ευρυδίκη Γούλα, η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής με την οποία επικοινωνήσαμε, μας είπε για το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης, τις πληροφορίες μας έδωσε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Αργυρόπουλος. Τώρα για την κοινωνική πολιτική για το καπί μιλήσαμε με την κυρία Γούλα. Έχει ήδη ενημερωθεί, Νίκο μου, για την κατάσταση αυτή από την νοσηλεύτρια. Θα το συζητήσει στις επόμενες ώρες με τον δήμαρχο να γίνει μια οργανωμένη συνάντηση για να μπορέσουν είτε να μεταφέρουν ανθρώπους που να έχουν την ασφάλεια ή κάποια επιχείρηση να κάνει δώρο μία-δύο μέρες, αλλά σε συντονισμό με την αστυνομία. Οπότε να δούμε αυτά τα παιδιά που το κάνουν. Εντάξει, είναι, δεν κάνουν ζημιές φθορές, βρωμίζουν όμως το περιβάλλον με βρωμιές που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν.
2: Και φθορές.
0: Και φθορές.
2: Ναι.
0: Να κάνουν και φθορές, μάλιστα. Μάλιστα, το ξέρει πάντως η κυρία Γούλα και θα το συζητήσει στις επόμενες ώρες και με τον δήμαρχο να γίνει μια συντονισμένη πρωτοβουλία και εργασία. Λοιπόν, καλά, σήμερα Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή. Είναι αγαπημένη μέρα, πάμε Σαββατοκύριακο. Ναι. Και θράσος. Φεύγει διακοπές και λέει όλοι μας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα που είπε και ο Νίκος για τέτοιο καιρό, είναι δυνατόν να μην φύγουμε?
0: Εμείς όμως. Λοιπόν, αυτό θα πιθάνουμε, λέει ο Καζαντζάκης. Είναι

0: Να περάσεις καλά, Ινό μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ινό, Δέσποινα Ινό Κουλούλα, η νέα συνεργάτης μας. Να περάσεις καλά, αγάπη μου, στις διακοπές. Σε περιμένουμε πριν χαιρετήσουμε και τον κόσμο για καλοκαίρι. Και εγώ και ο Νίκος, η παλέμαχη εδώ.
1: Έτσι.
0: Ναι. Νίκο, Παρασκευούλα, Νίκο.
2: Παρασκευούλα, βάσο, άντε, να είμαστε καλά.
0: Νίκο, πιάσε παραλία ή βουνό, τι θα πιάσεις.
2: Και από τα δυο.
0: Έγινε. Λοιπόν. Θα έρθω, Βασίλειο μου, θα έρθω. Εμένα με κανούν για παϊδάκια πάντως στη Ραψάνη, να ξέρεις. Ναι. Τζουτζούλη μου. Αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες. Τι πες το. Πες το καλά. Πότε έρχεσαι?
1: Έρχομαι τώρα, τέλη του Ιουλίου.
3: Τότε φεύγουμε εμείς.
0: Αγαπημένοι μου Ινώ. Αγαπημένο μου Νίκο, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι μας, να χαιρόμαστε το τζουτζουλάκι μου, το Χριστινάκι μου, να είναι γερό και ευτυχισμένο, Θωμά να τη χαίρεσαι. Και εμείς λοιπόν θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, πρώτο ο Θεός. Να είστε καλά, να περάσετε τέλεια.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Και τι άλλο, Αντώνη.
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια μόρτια.
8: Πόνο στη μια.
9: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
10: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
10: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
11: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
12: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
12: Τι του δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
12: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
14: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
15: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
16: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
17: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
18: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
17: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
18: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 6. 0998-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
20: Καλώς τον Άκια άργησε.
21: Παρηγγειλές.
20: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
21: Είσαι φίλος.
20: Όχι εγώ, ο Λίλος.
21: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
20: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
21: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
22: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
23: Τρουφαλντίνο
22: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
24: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
25: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
26: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
27: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
28: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
27: Μύδια.
28: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
27: Προπόληση ticketservices.gr.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Φορτσατίνο! Έλα ρε Φορτσατίνο Λεμπέτη. Καλό στο Φορτσατίνο το Λεμπέτη μας, το παρασκευιάτικο το Φορτσατίνο το Λεμπέτη του Καραμπουζουκλή. Καλορίζικος Φορτσατίνο, σε βλέπω σήμερα σε πολύ φόρμα Φορτσατίνο. Πολύ δυνατό Λεμπέτη, Καραμπουζουκλά του, αερά του, και γελάν και τα γένια σου σήμερα Φορτσατίνο. Σε βλέπω ανανεωμένο 150% Φορτσατίνο σήμερα. Λέω, σε βλέπω ανανεωμένο Φορτσατίνο.
1: Έλα κυραδόρα, κυραδόρα, άιντε
0: εδώ. Άιντε, ξύπνα, πες, ξύπνα. Κοιμάσαι με τα ταρούχια, πες την.
1: Τι στέλνει αυτός εδώ, ρε, τι στέλνει αυτός εδώ, ρε.
0: Μπράβο, Σάκη, μπράβο, Σάκη.
1: Γεια σου, Σάκη, Σάκη, γεια σου, Σάκη. Λοιπόν, θα γίνει προσπάθεια να τον έχουμε τον καινούριο μεγάλο μέτοχο. Μέχρι το τέλος της εκπομπής προσπαθήσαμε να βγάλουμε και τον, να πιάσουμε και τον, να εντοπίσουμε τον καινούριο τεχνικό. Ήταν μαζί χθες, την παρακολούθησε στη συνέντευξη. Βγήκε σε κανάλι κανονικά, στο κανάλι του πρώην Προέδρου, του τέλους Προέδρου.
0: Κανονικά
1: βγήκε,
0: και με τον
1: νόμο μου. Βγήκε το βράδυ στο διαδίκτυο.
0: Και το βράδυ στο διαδίκτυο στην εκπομπή του Χρήστο Τσούμαλη και του Κώστα.
1: Τρίτη και φαρμακερή.
0: Ναι, Φορτσατίνο, ο μεγάλος, ο νέος Πρόεδρος. Έλα ρε Φορτσατίνο γίγαντα, έλα ρε ατελείωτε, έλα ρε καμάρι του Περαμάχαλου, έλα ρε γίγαντα.
1: Δεν παίζει με τίποτα ρε Πρόεδρε, τέλος Πρόεδρε, δεν παίζει, ναι τα γράψαμε, φεύγα. Δεν παίζει με τίποτα.
0: Ω, τι να, πού την πέτυχες αυτή εδώ πέρα.
1: Ποια
0: ρε. Αυτή εδώ που μπήκε και βγήκε.
1: Ωραία και σύρα τώρα, χθες η δέξη.
0: Ούτε στα γαριδάκια, Φορτσατίνο.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, καλημέρα.
0: Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς.
1: Κασίδης Αλφα Εψιλον, καλημέρα και στα δύο εργοστάσια. Καλημέρα σε όλο το προσωπικό διεύθυνση, καλημέρα στην Εξάλκο μας, στην Αρχόντισσα των Εξελίξεων, στη Βιοκαρπέτ, καλημέρα στην Ελάν Στόμου, στη Βιοργανική Ζώνη, στα δύο εργοστάσια, στους αδερφούς Γκάγκου, καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, με πολύ αγάπη, έρωτα και λατρεία, και έχουμε και δύο φαγωτάρες πάλι σήμερα εδώ. Δύο οικογενειακά παγωτά. Τεράστια. Χειροποίητα παρακαλώ.
0: Τεράστια οικογενειακά παγωτά από το Φορτσατίνο, παιδιά.
1: Από το φούρνο Εύανς, παρακαλώ. Από το φούρνο Εύανς. Από το φούρνο Εύανς.
0: Μοιράζει παγωτάρες, παρακαλώ.
1: Μοιράζει τα πάντα όλα, λέμε.
0: Μοίρασε τα όλα, Φορτσατίνο. Μοίρασε τα όλα.
1: Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα.

0: Ρε Σάκη, σ' αγαπώ πολύ, ρε Σάκη.
1: Μπράβο, ρε Σάκη. Μπράβο, ρε Σάκη. Έχεις γούστο, ρε Σάκη. Μπράβο. Μπράβο, Σάκη.
0: Είσαι εσύ, ρε Σάκη. Γιάω. Λοιπόν, δεν παίζει τα δοσούρα ο πρόεδρος της τρυψηφαίας Λάρισσας. Της τρυψηφαίας Λάρισσας, τι είπα, ρε.
1: Του μαχητή τρυψηφαίας, Κωνσταντίνο.
0: Εντάξει, τρυψηφαίας,
1: δεν είναι μωρέ. Ναι, Φορτζαντίνο, ναι, μαμάκο ψηφίζουν.
2: Τι έγινε χθες και τι είδες τώρα?
1: Τίποτα, ό,τι είδες και εσύ.
2: Τι είδα, δεν είδα τίποτα.
1: Πώς δεν είδες
2: εσύ? Πες κάτι τώρα.
1: Τι να σου πω.
2: Τι, πώς τον είδες?
1: Μια χαρά τον είδα, πολύ ωραίος, δυνατός, λεβέντης, με σχέδιο κτλ. Το καλύτερο απ' όλα, φίλε μου Φορτζαντίνο, είναι

0: άλλο σε ρωτάω, άλλο λες.
1: Τι να κάνεις τα τρίγκαλα.
0: Στην ομάδα, ρε.
1: Στην ομάδα. Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Πας ο Βελεβόνης, έχει μια εμπειρία πολύ μεγάλη.
1: Εμπειρότατος.
0: Τελικά προπονητής ο Φρυδόπουλος.
1: Προπονητής, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, το Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί ο προπονητής. Σαββατοκύριακο.
0: Για καλέ, 66-15-31, 66-15-32 θα δώσουμε σε δύο κυρίες τα σημερινά παγωτά. Είναι τεράστια οικογενειακά παγωτά, παρακαλώ. Χειροποίητα, παρακαλώ, από το φούρνο Evans, έτσι. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στον αυτοκράτορα των εξοπλιστικών καταστημάτων, στην Κουνέλλας. Τι είδες πάλι, ρε. Στο τέρμα ζηλοφόρου ο κράτους, στα μεταχειρισμένα όπως πάντα στο τέλο του Λάρισα Συγχωρείου.
1: Τον Παπουσέλε. Τον Παπουσέλε.
0: Στην Ιεροσφυράρη, στο εργοστάσιο του
1: Τασάρα. Τον Παπουσέλε είδα, Φορτσαντίνο.
0: Τι είναι αυτό πάλι, ρε. Τασάρα, γιο.
1: Μπάσκετ, ρε. Γραμμή
0: στον
1: αέρα, Φορτσαντίνο.
0: Καλημέρα στο Τακούρι.
1: Έπεισε γραμμή.
0: Σε όλη την επιχείρηση Τακούρι ΑΕ, είδε Τακούρι ζηλοφόρο Φαρσάλων. Κανονικά και με τον νόμο, όπως πάντα στη Φαρμανότας. Μια μεγάλη καλημέρα στο εργοστάσιο, στην Τερψηφαία Λάρισας και τα λοιπά και τα λοιπά. Άντε πάρτο και γεια σας. Τι είναι αυτό, καλέ το πιο. Τι πήρες, τη λουκανικόπιτα μας πήρες.
1: Δίνω τη λουκανικόπιτα, ρε. Ας την κάνει τη λουκανικόπιτα. Δίνω, μας την πήρε.
0: Άμα δεν πάρει, θα σκάσει τι είναι. Άμα δεν πάρει, θα σκάσει. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Φαταούλες, Φορτσαντίνο, φαταούλες.
0: Έλα, ρε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Τα παγωτά είπαμε να τα δώσουμε σε δύο κυρίες, οι οποίες δεν έχουν ξαναπάρει από το φούρνο Evans. Είναι χειροποίητα και τα δύο παγωτάρες. Θα τα δώσουμε και αυτά. Καλημέρα, Τασάρα Γιώτσα. Καλημέρα. Καλημέρα στη δικιά μας εταιρεία, στους ακροβάτες Βράκας, Σκαλωσές, Εξέδρες, Δίας, στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισα στη Θεσσαλονίκη, 21 χρόνια, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη. Καλημέρα στην Αλάνα, στο πέμπτο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, 5x5, 8x8, 11x11, τα πάντα όλα λέμε για να αθλήσετε, μεγάλη μικρή σε δράση, υπάρχει και το κιόσκι, υπάρχει και η Ακαδημία της Αθούπολης, τα πάντα όλα λέμε. Και φυσικά βέβαια για να βλέπετε και τα ματσάκια, ό,τι γουστάρετε, τα πάντα όλα. Καλημέρα στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, σε όλο το επιτελείο εκεί στην Αγία Τριάδα που σας τα κάνει καινούργια τα αυτοκίνητα. Τι είδες, πες μας, μόνο λόγια της.
1: Ρε Φορτσαντίνο, ο Καλιτζάκης ήταν στα Τρίκαλα κάποτε.
0: Καλημέρα στα Κοντόπουλα, φίλος.
1: Ο Καλιτζάκης ήταν στα Τρίκαλα κάποτε. Ο Κυριάκος έχει αυτό που σου είπα, έχει καταγωγή από τα Τρίκαλα.
0: Είναι τρικαλινός, μπράβο, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Και από τα καλά παιδιά, έτσι.
1: Αγαπητέ μου Μιχάλη Τάσκο, άρχισε κανονικά.
0: Καλημέρα σε κενό τη Βότρο, στεγανά από Φράκη Σολίνα, στα πάντα όλα αξιόπιστο. 24 ώρε το 24ωρο. Ποιο είναι αυτό, ο τρελό, ο πρόεδρο.
1: Σάκη Τζιλάκα.
0: Σάκη Τζιλάκα, ποιο άλλο, ναι. Τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα στα οπτικά Κυριάκος Γουτζαελίας Κύπρου 20, τα πάντα όλα εκτελούνται στάγες. Φοράσεις τα πάντα όλα αδειοποίητας, πρεσβειοποίητας, ό,τι γουστάρε τον Νικόλας Γουτζαελίας, οπτομέτρες φροντίζει.
1: Και πρεσβειοποίητας, Φορτσαντίνο.
0: Τα πάντα όλα λέμε ρε φίλε, καλημέρα στη Γεία Απλά, τα αδελφή Τσολάκη, τέρμα λεωφόρος ο κράτους. Παρακαλώ, εκεί Ευρυγωνία, εκεί. Τα πάντα όλα σε όλο το επιτελείο, αδελφή Τσολάκη και στον πατέρα Τσολάκη, τον Αρχοντά. Μια μεγάλη καλημέρα.
1: Ρωτάει ο Μιχάλης ποιον θέλεις για προπονητή, Φορτσαντίνο.
0: Το ψυχοθεραπείας του Ντεμπεγλέρα.
1: Τον Ντεμπεγλέρα, Φορτσαντίνο.
0: Στο προσήρχο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Κυριάκος Καρπούζος, Σταμάτης Θανάσης. Τα πάντα όλα λέμε. Οι μάγοι που σας κάνουν καινούργιους και λασσοθεραπείες και ό,τι γουστάρετε, τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων Αγροτικών Θρησκευτικών Γεωργικών Προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης στην Τευσιθέα Λάρισσας. Καλημέρα στο φούρνο Evans, την είπαμε την καλημέρα μας. Καλημέρα, είπαμε βασιλιάς του κρέατος, Κασίδης ΑΕ. Παρακαλώ, πάμε στην γραμμή.
1: Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα,
1: παλιά. Στέλιο! Στελάρα μου! Φίλε μου! Στελάρα μου! Καμπάρι του Περαμπάχαλου! Βγήκατε από δέξι δρόμων.
2: Τα Τρίκαλα είχαν. Κλαπανάρα μακρύς σαν σεντερμπακ.
1: Βασίλης Κλαπανάρα σεντερμπακ.
0: Ο οποίος Κλαπανάρας ήταν
2: μακρύ.
0: Δεν περνούσε.
1: Η μπάλα περνούσε, ο παίχτης δεν περνούσε.
2: Ναι, δυο ψηλοί ήταν. Και έγινε η συγχώνευση μεταξύ του Αχιλλέα και της ΑΕΤ. Και δημιουργηθήκαν τα Τρίκαλα.
0: Στελάρα, καλημέρα.
1: Στελάρα, περίμενε να μας πει τη συγχώνευση ο Στέλιος.
0: Πάμε πίσω πάλι, 30 χρόνια πάλι, 40, άιντε πάλι πίσω. Τώρα ρε, άσε να βγάλουμε τον πρόεδρο να πούμε.
2: Σε ποιες κασίδα, ε! Θες να μιλάς εσύ,
1: Όχι, δεν θέλω να μιλάω, να βγάλω τους στιγμούς, δεν θέλω, ρε.

0: Να τον πούμε δύο πραγματάκια, έτσι να κάνουμε λίγο το
1: βίντεο. Ναι, Ντίνο, είδα φως και μπήκανε.
0: Άστα ρε κρόρα, άστα ρε κρόρα.
1: Είδα φως και μπήκανε.
0: Καλημέρα, έχεις από το Τσιμπουράδιο Κουμουργές.
2: Καλημέρα, Στέλιο, από το Τσιμπουράδιο Κουμουργές, λέω Φορτσατινός.
1: Ναι, Ράντοβιτς
0: και Μέσαρος. Πλατεία
1: Μέσαρος. Εθνική Ιουγκοσλαβία, αρχηγό, ήρθε για ένα εξάμεινο και τα έσπε. Πω, είδα φως και μπήκανε δημοσιογράφοι τη Λάρισα.
0: Πού,
1: στο φως, ρε.
0: Πού,
1: στο φάλιρο, ρε. Είδα φως.
0: Στο φάλιρο, Φορτσατινό.
2: Στο
0: φάλιρο, Φορτσατινό.
1: Άρα,
0: εμεί είμαστε από το Μοκάμπουρα, από το Μάκι, από τον Κάμπουρα.
2: Για το Μάκη από τον Κάμπο.
0: Ξέρετε το Μουκάμπο γιατί το λέγανε έτσι.
2: Για πες τον Στέλιο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω αυτό ο Στέλιος.
1: Πες τον. Το ίδιο σημείο.
0: Το Μουκάμπο γιατί το λέγανε το Μουκάμπο. Ξέρεις.
2: Ήταν ο Μάκης από τον Κάμπο.
0: Ναι, ποιος ήταν ο Μάκης. Ξέρεις.
2: Ο Μάκης του φίλου.
0: Από το Αρμένιο, ο Μάκης ο Βαρλής.
2: Στέλιο, για πες το για το ιστορίλ, Στέλιο.
0: Α, τώρα τι είσαι. Λοιπόν, κλείσει στελάρα φυλάκια, σ' αγαπάμε. Κλείσει να πάρουμε τον πρόεδρο. Άντε. Κλείσε. Και να πάρουμε και κυρίες εδώ να δώσουμε και τα παγωτά σήμερα.
2: Έχει παγωτό ο Ντίνο σήμερα, παρακαλώ. Οικογενειακό
0: έχω
2: παγωτό.
0: Και, έχω και παγωτό κρυστάλλιο τον έχω. Κρυστάλλιο τον έχω, λέει το παγωτό, μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε προσπάθεια.
2: Τι, αυτή κάναμε την προσπάθεια.
0: Έτσι να κάνε.
2: Τι να κάνω, τι είμαι εγώ, τυραμόλα σήμερα.
0: Και τυραμόλα είσαι από εσύ. Εσύ είσαι ο αρχηγός από εσύ. Εμείς είμαστε οι σκύλοι πίσω όλοι, ρε πόλοι. Να τον πάρω κι εγώ από εδώ, κάτσε να τον πάρω κι εγώ από εδώ, τον πάρεις κι εσύ από εκεί. Πάρ' το να δούμε, μπορεί να δεις.
2: Τίνο, πάρ' το κι εσύ.
0: Τον παίρνω εγώ συνέχεια. Τον παίρνω συνέχεια, αλήθεια, τον παίρνω. Κι ό,τι σε το λίγο να το σηκώσει. Ήχος, είσαι το μαμάκο.

0: Αντωνία Τυρνάβου, έως ότου προσπαθεί ο Νίκος Γαϊδάς και τον ευχαριστούμε θερμά, έτσι να τον έχουμε τον κύριο Στυλιανού. Εμείς θα τον βγάλουμε τρίτη και φαρμακερή, για να δούμε, γιατί τον έχουν βγάλει άλλα δύο μέσα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος στην Κασίδης ΑΕ και φυσικά βέβαια όπως πάντα και στα δύο εργοστάσια από τη Λαρισάρα για όλη την Ευρώπη και για όλο τον πλανήτη λέμε. Και καλημέρα, καλημέρα στη Ελλάδα Zone, στη βιομηχανική ζώνη, έτσι όπως πάντα στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλικής πρωτεύουσας. Καλημέρα στους αδελφούς Γκάγκου, σε όλο το επιτελείο, έτσι μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα εργοστάσια, σε όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή την ώρα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και μας φιλοξενείτε όπου και αν βρίσκεστε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Λοιπόν, Φορτσατίνο, μόλις λοιπόν μίλησα με τον μεγάλο, φοβερό και τρομερό Στυλιανό, σε 10 λεπτά λέει.
0: Εντάξει, σε 10 λεπτά θα τον έχουμε λοιπόν.
1: Σε 10 λεπτά λέει Φορτσατίνο. Λοιπόν, μπράβο, εσύ κοιμάσαι και τίγεις του δουλεύει ρε. Εσύ κοιμάσαι και τίγεις του δουλεύει ρε.
0: Αν φύγει το Μασελάκι, βάλε.
1: Το Μασελάκι, Φορτσατίνο, το Μασελάκι.
2: Μη λες γαλλικά στον αέρα. Αυτά που λες έξω, τα λες και εδώ. Γι' αυτό είσαι και εδώ αυτόφιος. Άκου να σου πω τώρα.
1: Έλα.
2: Με τρέλανε ο άλλος. Δεν του να πει να μιλήσει, λέει. Ποιο, εγώ.
1: Δεν με αφήνει να μιλήσω, ρε. Πες το. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Εσύ την χαζόσα. Δεν με χαζόσα, του λέω.
1: Κοιμάσαι με τα ταρούχια.
0: Καλημέρα στα ταξί, στα city taxi, στο αστικό χτέλ Λάρισας, έτσι.
1: Γιώργος Λιάρος, Άκης Μπόρος, Μάκη Τσακνάκης, Κάργα, Τάκης Παλάκας. Όλους,
2: σταμάτησε εδώ στο φούρνο Έβαρτς και είχε ανοιχτά και σ' άκουγε πρωί-πρωί. Λέω, τι ακούς,
1: γιγαντά.
2: Τουρο-τουρο, λέει, Χάιδας, Πατριάρχης.
1: Δώσε, Πατριάρχη.
2: Δώσε, Πατριάρχη.
1: Δώσε. Κάργα, και ο ηγούμενος μέσα, Φορτσατίνο.
2: Υπόψης και ιδιωτικής χρήσης. Καλά, φορτώ, καλά, ξεφορτώ.
1: Φορτώ, ξεφορτώ, λέει ο Φορτσατίνος. Μιλάμε για πολύ φορτώ. Παναγιώτης Μπακλέζος.
2: Καλημέρα στην καθαριότητα πρασίνου και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μιλάμε για πολύ καθαριότητα, Φορτσατίνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σπαρταράι.
2: Στην Φαρμανιώτα, στην Τακούδης ΑΕ, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων, Κουνέλλας, Θερμαλαιόφορους ο Κράτους και τα μεταγυρισμένα. Καλημέρα στην Αλάνα, 5-8-8-11-11. Για εκεί είμαστε να κάνουμε, να χάσουμε κανένα κιλό. Λοιπόν, έτσι. Και οι ακαδημίες Αθούπολης, οι οποίες παίζουν μπάλα στην Αχιλλέως 15, έτσι εδρεύει η κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης με πωλήσεις διαμερισμάτων σε όλη τη Λάρισα και το υπερσύρκο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Καρπούζα Σταμάτης, στα οπτικά Κυριάκος Γουτζαηλίας, στην Κύπρο 20. Πάμε σε μια γραμμή, καλημέρα.
3: Στην υγεία απλά.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Τι έγινε.
1: Ναι, καλώς τον Γιώργο.
0: Καλά, Γιώργο, πάμε. Γρήγορα, Γιώργο, ναι. Γρήγορα.
1: Έπαινε, Γιώργο. Τι κάνεις, Γιώργο, πώς είσαι, Γιώργο.
0: Έπαινε.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Με τους ζήσεις, Στυλιανό, πάμε πολύ καλά.
1: Μπράβο, Γιώργο, από το μακριχώρι γίγαντα.
0: Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα σιγά σιγά, γιατί μετά θα με λέτε άλλα πάλι. Σιγά σιγά, σιγά σιγά.
1: Πάμε καλά, Γιώργο, πάμε καλά.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτά που είπε, μετρημένα ήταν. Εντάξει, τώρα που και μετά. Εγώ θα το ρωτήσω πάντως, να σου πω κάτι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, ρε φίλε. Νίκο, να σε ρωτήσω. Αναφέρθηκε ότι θα ασχοληθεί και με τα τμήματα υποδομής.
1: Ιδιαίτερα θα ασχοληθεί με.
0: Το τόνισε αυτό.
1: Ιδιαίτερα, φίλε μου.
0: Μακάρι να βγω.
1: Ιδιαίτερα θα ασχοληθεί με τα τμήματα για νέα ταλέντα, με την ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 19. Μπαίνει η σφίνα Ντίνο, η σφίνα των 10. Σφινώνω Ντίνο.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Του Γιάννη Βαλαώρα.
2: Έλα, Φορτατίνο.
1: Καλημέρα στη γραμμή.
2: Γραμμή στον αέρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Για ναι. Το διαγωνισμό παίρνω για τα παγωτά.
1: Για τα παγωτά, πρώτη φορά παίρνεις.
3: Πρώτη φορά.
1: Μπράβο,
2: μπράβο.
1: Να μην είναι η τελευταία.
2: Το όνομά σας.
3: Σταυρούλα.
2: Σταυρούλα μου, περνάς. Λοιπόν, ναι, αγαπητή μου Σταυρούλα, περνάς μέχρι τις 12 η ώρα από εδώ και παίρνεις την παγωτάρα οικογενειακή συσκευασία special.
1: Ναι, τάς και την παίρνεις κατευθείαν από το φούρνο δίπλα. Είναι χειροποίητη από το φούρνο Evans.
3: Να είστε καλά.
2: Έγινε, σε περιμένουμε Σταυρούλα.
1: Να δώσεις και το σύζυγο, μην το φας όλο.
3: Όχι, κάνουμε δίαιτα.
2: Μπράβο Σταυρούλα.
1: Καλέ τη δίαιτα, παγωτό είναι χειροποίητο, αυτό είναι.
2: Αμα δεις τον τίνο εδώ πέρα, ένα κιλό τρώει στην κατσιά.
1: Τι ένα κιλό, 1,5 κιλό.
2: Δυο κιλά.
1: Καταρχάς το παγωτό κατευθείαν του.
2: Τα σχέδια τα παγωτά ο Φορτσαντίνος.
1: Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη.
2: Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
1: Ό,τι πείτε, κύριε Πατριάρχη.
2: Παρακαλώ.
1: Κύριε Πατριάρχη, καλημέρα, Πατριάρχη. Γεια σας.
4: Για τα παγωτά πήρα, αλλά αφού δεν πρόλαβα, θα ήθελα τώρα μια μπουκάλα.
1: Μια μπουκάλα.
4: Αφού δεν πρόλαβα παγωτό.
2: Μου φαίνεται ότι θα μείνει μπουκάλα.
1: Είπαμε κυρίες θα πάρω, δεν είπαμε κύριοι.
2: Θα μείνετε μπουκάλα, κύριε Πρόεδρε.
4: Ναι, και την μπουκάλα πήρα.
2: Λοιπόν, δύο μπουκάλες στον κύριο Πρόεδρε.
1: Ο Σάκης είναι.
2: Παρακαλώ,
1: ο Σάκης είναι.
2: Ο Σάκης.
1: Ρε Σάκη. Μα την Παναγία, θα του κάνω σαν του Φιλιππίδη, θα του στείλω στο στόμιο. Θα του στείλω. Μα την Παναγία. Ξέρετε, ο Φιλιππίδης έπαιρνε τηλέφωνο στον αέρα στις εκπομπές που έκανα παλιά βράδυ.
2: Ξέρω.
1: Τότε που ήμασταν στα πέτρινα χρόνια. Και κουφάλα έλεγε τέλος πάντων και τα λοιπά. Και με λέει Βαζιστάρης, σκουρεμένος, τα καρούσε τώρα.
2: Ναι.
1: Λέω Φιλιππίδης, κουφάλα είναι ρε. Κάνε του πλάκα, με λέει, στείλ τον. Ακούες.
2: Θυμάμαι, τον είχες. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Μπάκμαν.
2: Γεια σου, Μπάκμαν.
1: Στείλ τον, λέει, για τέντη.
2: Ποιο είναι αυτό.
1: Στείλ τον για τέντη.
2: Κάτσε με υπέρνια.
1: Πρόεδρος. Α, τι γίνεται, έγινε η κουμπή των Προέδρων. Άντε ρε, ακούστε και πάρει γουάι σας βάλαμε. Καλημέρα, καλημέρα στην Αλάνα, καλημέρα στη Σουσουράδα. Στη γραφική αμυγδαλέα, στην κοσμική ταβερνάρα με τα πολλά γούστα λέμε. Παρασκευή, Σάββατο. Σήμερα ανοιχτά είναι το βράδυ. Ναι, ωραία, ζόρικα. Και το Σάββατο ανοιχτά έχει δροσούλα. Πάρτε κανένα ζακετάκι σήμερα εκεί. Μακρύδης αρχηγός ψήσης. Τρανός, η κυρία Ξένια και το επιτελείο. Σάββατο, Παρασκευή, είπαμε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, όσο αντέξετε. Συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service. Καλημέρα και στο φούρνο Evans. Ευχαριστούμε θερμά. Τα λατομία Τυρνάβου, όλο το προσωπικό, 240.
2: Όλο το παρακαλώ. Προσωπικό Φορτσαντίνο, έτσι μπράβο. Κανονικά και με τον νόμο Φορτσαντίνο.
1: Ναι, στα κοτόπουλα απίμπτω στην Ελλάδα.
2: Εδώ να δει κοτοπούλο.
1: Έλα.
2: Τα κοτοπούλο, λέω.
1: Στην Κασίδη ΑΕ.
2: Κόκκινα κοτόπουλα έχει ο Αλέκος.
1: Στα δύο εργοστάσια τη περιοχή. Στου αδελφού Γκάγκου, όπω πάντα. Ελά, Stones.
2: Και ο Σούλη, άμα έχει χαιρετήματα από το Σούλη Πέπα. Ατελείωτο φίλε σε δαιμονιώδη φόρμα. Σε δαιμονιώδη φόρμα. Σε κεντρικό στέκι τη πόλη. Σε κεντρικό στέκι τη πόλη και στο μεσημέρι Σούλη Πέπα. Παρέα με στέλνει πυρίτσι. Δεν
1: είναι ο μπαταρία, πάρ' τον πρόεδρο. Πέρασε το δικάλι.
2: Δεν πέρασε, Φορτατίνο. Δεν πέρασε. Έχω χρονοδιακόπτη πρόεδρο. Μανώλη Κωστόπουλε, γίγαντα, φορτσάρι ο Ντίνο, θα κάζει για τέρμα χρυσάρα τα Σούλη Πατιστούντα. Μανώλη, Μανώλη, αμόλι σε την όλη Μανώλη.
1: Καλημέρα στο
2: με το μαλακό πετσίκο.
1: Στην Ιωαννίνων 168, καλημέρα στα οπτικά Κυριάκο Ζουζαελία Κύπρου 20, στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρο τον Νικόλα τον Κουζαελία. Εκτελείται συνταγέ σε όλο τον ταμείο. Ηλίου ράζει ό,τι γουστάρετε τα πάντα όλα. Τα πάντα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι. Καλημέρα και στο φίλο του Παναγιώτη Κουτίνα και στην Αίτζη Κάπαρε. Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Τι κάνει, ρε, καλά είναι.
1: Παναγιώτη ο Κουτίνα,
2: αρμόδιο. Ναι, καλά. Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο.
1: Καλημέρα και στο Λάρι.
2: Γεια σου, Λάρι.
1: Στην Νίκαια.
2: Στην ωραία Νίκαια.
1: Πάει ο Σάκης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάει ο Σάκης. Σάκης, συντραπτικός. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και την προεδράρα. Έτσι κι αλλιώ.
2: Ντίνο, όποιο βγάζει την κεράζει γρήγορα, σιγά σιγά με το μαλακό.
1: Να τον έχω. 10 και 10 πήγε η ώρα. 10 και 8 ρε. Έχουμε ακόμα ένα παγωτό ρε. Τεράστιο.
2: Ναι, ρε, έχει ένα παγωτό ο Ντίνο ακόμα.
1: Εσύ, οικογενειακό παγωτό.
2: Οικογενειακό παγωτό, παρακαλώ, επικοινωνήστε.
1: Με κάνει πλάκα, σου μιλάω σοβαρά.
2: Το ξέρω, το βλέπω, ρε. Το βλέπω.
1: Η μία είναι η κυρία Σταυρούλα. Η οποία θα έρθει μέχρι 12.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι 12, να είναι εδώ.
2: Μην αγχώνεσαι, Κωνσταντίνο. Μην
1: αγχώνεσαι. Δεν πάει στη Μακρακόμ.
2: Ναι, σιγά μην πάει στο Ρουβουλιά, ρε Ντίνο.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Μακρακόμ, Κώστα Σκούρα.
2: Ωραία, φίλε.
1: Μακρακόμ.
2: Απ' τη σκούρα είναι ο Μακρακόμο.
1: Ανάποδα, εντάξει. Τι γάρι, ωραία. Έρε Παναγιά μου, καλημέρα. Λέμε ρε πούζι μου, καλημέρα. Τι λαμούδια είναι αυτά ρε πούζι μου. Αρχιλαμούδια όλα ρε πούζι. Για να δούμε τις εκλογές εκεί γίνεται τις υπόψεις του κάκου. Καλά τώρα τι γίνεται. Οι εκλογές πώς θα γίνουν τελικά ρε.
2: Τα γύρου κούκου ανήμερα.
1: Άρα πώς. Άντε μια κυρία να πάρει να δώσουμε και το άλλο το παγωτό. Άντε το παγωτό. Καλημέρα ρε με ρε. Στο αστικό χτελάρι. Στο υπερασικό. Ναι ναι. Και τώρα εσείς που διασχίζετε το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας. Χτυπάνε τα τηλέφωνα εδώ. Χτυπάνε τα ηλεκτρονικά της υπόψης του κάγκελο γίνεται. Κυρίες μου και κύριοι. Και φυσικά βέβαια στην προσύγχρονο σκοταπεθύριο βαραγαλό καρπούζα στα μάτια. Σας κάνουν οι μάγοι φρεσκαδούρα καινούριους. Τα πάντα όλα λέμε. Τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρες, καλημέρες σε όλο τον κόσμο με αγάπη, πίστη και ελπίδα. Καλημέρα και στην κυρία Δέσποινα, στην πρωτεύουσα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, από τη Λαρισάρα για άλλο τον πλανήτη. Λέμε TRT Radio 95,1.
2: Γραμμή στον αέρα, Φορτατινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Τινό.
1: Έλα, ποιος?
5: Φορτιάσαμε.
2: Ω, Τάσος ρε, ο Κολοφωτιάς ο Τάσος. Έλα Τάσο.
1: Έλα ρε Τάσαρα.
2: Τι κάνεις Τάσο?
1: Τάσαρας δικαιώθηκε, πίστευε ότι...
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν από αυτούς που πίστευε ότι θα γίνει...
5: Το παγωτό λένε τα μικρά, το παγωτό.
2: Έχει τα εγκουνάκια που ήρθαν από την Κύπρο εδώ πέρα, θέλω παγωτό Φορτσαντίνο.
1: Να του δώσουμε ρε.
2: Λοιπόν Τάσο, έλα να το πάρεις.
1: Ναι.
5: Είσαι ο καλύτερος λέει,
1: Τινό. Όχι για σένα, για τα γκουνάκια.
2: Τα γκουνάκια, το βασιλάκι μας παραμυθιά. Το βασιλάκι τον Αναστάση.
1: Για αύριο μέρα είναι, όχι αύριο δεν είναι, τη Δευτέρα μέρα είναι.
2: Έλα, Τάσο έλα.
1: Τάσο, μέχρι τις 12.
2: Λοιπόν έλα Τάσο μέχρι τις 12.
1: Άντε για τα γκουνάκια.
2: Έγινε Τάσο.
1: Άντε Τάσο, γεια σου.
2: Θα έρθεις μοναχός ή με τα γκουνάκια?
1: Κάτσε κι εσύ.
2: Άντε έλα.
1: Πάρ' το πρώτο. Άντε. Πώς είναι καρμάνα, τι καρμάνα έτσι ρε.
2: Θα έρθει με τα γκουνάκια ο Τάσος ρε.
1: Χθες είχατε την κυρία τέτοια στον αέρα με τον πουλάκια.
2: Την ποια τέτοια? Ποια τέτοια?
1: Αυτή που βγαίνει και η πιοψήφια από τα Τέμπη και τα λοιπά.
2: Όχι ρε, η συνωνυμία είναι εδώ πέρα.
1: Την έλεγε έτσι, κιλό.
2: Την Γαρουφαλιά την Καρεσιανού εδώ πέρα, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ρε το μοντέλο.
1: Μοντέλο είναι.
2: Μοντέλο σκάτω είναι η Γαρουφαλιά.
1: Τι είναι δηλαδή, γυναικάρα, κόμματο.
2: Σούτρε, ντροπή σου Φορτσαντινό.
1: Δεν ντροπή, τώρα πώ κακό είναι.
2: Μοντέλο είπαμε. Μοντέλο αντιδήμαρχο, αυτό και τα λοιπά εκεί.
1: Πρόεδρο. Δηλαδή, με τον Μαμάκο.
2: Με ποιον θα είναι, ρε Φορτσαντινό.
1: Με την αντιπολίτευση.
2: Ένα είναι ο δήμαρχο. Μαμάκο και πάει σε Ελλάδο.
1: Καλημέρα, θα τον βγάλει στο πρόεδρο.
2: Αφού δεν το σήκουνε τώρα που τον πειρά.
1: Ρε πώς την Παγκινέτα.
2: Ρε Παγκινέτα το μαστρελάνι ρε.
1: Μαστρελάνι Παγκινέτας. Καλημέρα στις Μουργές Ιωαννίων 168 στο μάρκετ Βαταρίας Ασθενίου. Άρα
2: μεγάλε
1: Ασθενίου.
2: Για τις Μουργές είσαι.
1: Καλημέρα δώσε ρε Παγκίτσα μου. Πάρτο βρε να ρίμισω.
2: Πάρτο ρε Φορτσαντίνο να ρίμισω. Πάρτον.
1: Πάρτον ρε. Καλημέρα, καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στην Προεδράρα. Καλημέρα στην Βιοκαρπέτ, καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλλας, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας, όπως πάντα στο κέντρο χρώματος, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Κασέρβις, στα Κοντόπουλα Πίνθος, στα Λατομία Τυρνάβου, μεγάλες καλημέρες εκεί σε όλο το προσωπικό στη Σιδηροσπυρά Τάσος Γιούτσας και όλο το επιτελείο, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν εκεί και φυσικά βέβαια στον δρόμο για το Σικούριο, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Έτσι, για την αμέριστη συμπαράστασή σας όπως και στα Λατομία Τυρνάβου που είναι κοντά μας από το πρωί ως το βράδυ εδώ με το ραδιόφωνο της TRT και σας ευχαριστούμε θερμά και όπως πάντα στα οπτικά Κυριάκος Γκουτζαελίας στην Κύπρου 20 υπεύθυνος οπτικός οπτομέτρης ο Νικόλας Γκουτζαελίας εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων ηλίου και οράσεως τα πάντα όλα στις καλωσές Δίας Εξέδρες Φράκας. Τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα στο Σάκη Βράκα, καλημέρα και στον Άγγελο, το διευθυντή. Τα πάντα και στο προσωπικό, στους ακροβάτες. Έτσι απλά για να γουστάρετε, να περάσετε καλά μαζί με τους ακροβάτες του Σάκη Βράκα και του Άγγελου Βράκα. Συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Καρσέβη, στην οικιά Λάρισα. Τι, that's going.
2: Όχι. Μπορεί να έχει δουλειά ο.
1: Η δουλειά που σου είπε σε 10 λεπτά.
2: Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνο, είπε σε 10 λεπτά τώρα. Τι.
1: Μηνύματα για τα παγωτά. Μη στέλνετε μηνύματα.
2: Τα παγωτά τα έδωσε ο Φορτσαντίνος, παρακαλώ.
1: Τα δώσαμε τα παγωτά στην κυρία Σταυρούλα και στον κύριο Τάσο.
2: Και στον κύριο Τάσο για με τα εγγονάκια του. Να μπράβο, πάει ο Αναστασούλης και ο Βασιλάκης.
1: Γιατί... Έτσι. Ναι. Πιστεύω να έχει καμιά εγγονία, να μην έχει
2: και δύο αγοράκια εγγονάκια.
1: Δύο αγοράκια και να του ζήσουμε. Το ένα θα έχει το όνομά του σίγουρα. Έτσι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΣΕΣ.
2: Ξέρω, Ηλία μου, ξέρω.
1: Τι ξέρεις.
2: Κάτι με ρώτησε ο φίλος μου ο Ηλίας υπερπολιτελείας. Τι δηλαδή, τι έγινε?
6: Επί θέματος β, επί γ, συν 4 στο τετράγωνο Φορτσατίνο. Σε ποιο χιλιόμετρο Φορτσατίνο?
2: 11 επί 11, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε, αθλήστε κανονικά. Μεγάλη μικρή σε δράση, αυτό είναι το ωραιότερο στην όλη
6: υπόθεση.
2: Καλημέρα στα ελαστικά αδελφό Σακαβέλη και φυσικά βέβαια όπως πάντα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αχιλέως 15 στην Ανθούπολη με πολλή διαμερισμάτω όλη τη Λάρισα. Καλημέρα και σε όσου τώρα διασχίζετε το μεγαλύτερο κόμβο τη χώρα, τι καταφύγετε προ βορρά, είτε προ νότο Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αντίστοιχα αποράτε τη ζώνη ασφαλεία, το συνιστά η τροχιά Λάρισα και η διοίκηση τη τροχιά. Διοικήτρια έχουμε ή διοικητή τώρα, τι έχουμε και άλλαξε ή όχι?
6: Βλέπω τώρα από ρεπορτάζ που πριν από λίγο ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος λέει είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει
2: την
6: τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ.
2: Ποιος σου γράφει τώρα το ρεπορτάζ?
6: Ξέρω εγώ, είναι ένα site εδώ που λέει για τις μεταγραφικές φήμες της Β' Εθνικής.
2: Τον πήρε τώρα τον πρόεδρο?
6: Δεν απαντούσε, σου είπα.
2: Να ξανακάνει μια προσπάθεια, ρε παιδί.
6: Τι κάθε λεπτό θα παίρνουμε τον πρόεδρο?
2: Κάτε, δεν σου είπα, τον πάρει σε 10 λεπτά.
6: Είπε σε 10 λεπτά, μπορεί να έχει δουλειά, Φορτσατίνο. Σε 2 λεπτά.
2: Καλημέρα, Σίδηρο Σπυράρ. Καλημέρα.
6: Υπάρχει μια περίπτωση, και αυτό θα είναι πολύ καλή μεταγραφή αν γίνει για την ΑΕΛ.
2: Κάτσε, ακόμα δεν του πήρε την ομάδα. Καθίστε, ρε.
6: Την πήρε. Εγώ σου λέω τώρα, κάτσε για λίγο να μαθαίνει χορτά.
2: Ναι, ναι, μαθαίνω. Άτσι.
6: Και επειδή είναι πολύ καλό παίχτη, ναι, ο Λαμπρόπουλος είναι που έπαιζε στον Όφη. Καλό παίχτη.
2: Εργαλείο είναι, εντάξει.
6: Πολύ καλό παίχτη.
2: Εργαλείο είναι, εντάξει.
6: Άμα το λέει ο Ντίνο, είναι εργαλείο, Γιώργο, είναι εργαλείο. Έτσι ακριβώς.
2: Είναι παίκτη Super League.
6: Καλό
2: παίκτη. Άντε πάλι, είναι παίκτη Super League και στη Β' Εθνική θα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό πες. Άντε και
6: με μεγάλη εμπειρία και τα λοιπά.
2: Ίσως Χριστός Νικάη.
6: Μακάρι. Φτού φτού τότε. Όποιος βγάζει την κεράζει γρήγορα, τι να σου είπα.
2: Θα τον βγάλω από τώρα.
6: Ρε Ντίνο, ο άνθρωπος είπε να πούμε, έχει αυτό
2: λεπτά,
6: να πούμε.
2: Σε 10 λεπτά, όταν λέει 10 λεπτά, μας λέει 10 λεπτά, δεν είναι, τι είμαστε. 40 χρόνια ρεπορτάζ κάνουμε.
6: 40 χρόνια φούρναρες, Φορτσατίνο.
2: Τι γελάτε, τι 40, παραπάνω. 41, 4 και 1, 4 και 2. Για να δούμε, μπορεί να έχει δουλειά, για να βγει για 3 λεπτά, να τον καλωσορίσουμε, να τον καλωσορίσουμε. Να τον δούμε, καλωρίζικα, και τώρα που βγήκε μετά, ο Θεός μαζί του, έτσι. Μάλιστα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα, καλημέρα στο Μάρκετ Μπαταρίας Αρσενίου, όπως πάντα, στα οπτικά Κυριάκος Γουτζαελίας, στο υπερσύγχρονο ψυχοθεραπευτήριο, παρακαλώ, ψυχοθεραπευτήριο. Κακούζα σταμάτηση λέμε, τα πάντα όλα λέμε. Ό,τι γουστάρετε, οι μάγοι σας κάνουν καινούριους με τα δώρα. Στη Φαρμανότας, στο κέντρο χρώματος, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στα Λατομία Τυρνάβου, στον Κουνέλα, Αυτοκράτορα, στον εξοπλισμό καταστημάτων Κουνέλα.
6: Από εδώ δίνω, δεν το σηκώνει.

0: Έλα, Φορτατίνο.
1: Σημασία έχει να προλάβουμε τώρα, γιατί εντάξει, δεν κοιτά τώρα να φτιάξει τα πτήματα υποδομή. Τώρα τι θα, και τι θα κάνει η ομάδα, θα πρωταγωνιστήσει. Θα παραμείνει στην κατηγορία. Θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο, να παραμείνει άνετα στην κατηγορία. Να δούμε, είναι πολλά στιγμή.
0: Θα τα δούμε όλα, Φορτζαντίνο, θα το δούμε το έργο. Μην ανησυχείς καθόλου. Μην ανησυχείς καθόλου.
1: Απαντούσε κάποια μηνύματα εδώ από τους φίλους.
0: Α, σε μηνύματα απαντάει ο Φορτζαντίνο. Ναι. Μην ανησυχείτε, παιδιά, καθόλου.
1: Εντάξει, μην ανησυχείτε καθόλου, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα η ΑΕΛ είναι καταδικασμένη σε όποια κατηγορία και να παίζει να πρωταγωνιστεί. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μιλάς πολύ σοφά, Φορτζαντίνο.
1: Μιλάω σοφά.
0: Μιλάς πολύ

θέμα. Τώρα για τον προπονητή, μέσα στο Σαββατοκύριακο, από ό,τι μας είπε και ο Νίκος ο Χαϊδάς. Να δούμε, γίνεται προσπάθεια να τον έχουμε, να τον πούμε τα καλωρίζικα τον πρόεδρο, να τον πούμε μια καλημέρα, να τον πούμε ένα καλωρίζικο. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, είναι κατελημένος, λέει ο πρόεδρος. Εντάξει, να του στείλω ένα μήνυμα κι εγώ τώρα εδώ. Λοιπόν,

0: Μπράβο,
1: μπράβο, Ντίνο, μπράβο, μπράβο, Ντίνο, μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο και θα σε έλεγα τώρα.
1: Θα σε έλεγα Κωνσταντίνο, αλλά δεν είναι πειράζει.
2: Τι μήνυμα έχεις τώρα και διάβασε κανένα μήνυμα από εκεί τώρα.
1: Όλα, όλα είναι υπό έλεγχο, Κωνσταντίνο. Έχουμε μπει στον δρόμο των επιτυχιών πλέον.
2: Έτσι, αυτό το βγάζει εσείς άμα δεν προλάβουμε. Αν κάνει μια τελευταία προσπάθεια, να το βγάλετε μαζί με τον Βαγγέλη. Να τον πείτε τα καλωρίζικα τουλάχιστον, φίλε. Εντάξει. Ναι, σε ένα μηνυματάκι. Καλημέρα, καλωρίζικος. Έτσι, λοιπόν. Ότι το καλύτερο, σε ευχόμαστε. Για να κάνεις για την ομαδάρα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα βγει και ανακοίνωση των βετεράνων από ό,τι έμαθα από τον Πάπη τον Τόσα, που είναι και ο

0: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είπαμε, θέλει, γι' αυτό λέμε, μην βιαζόσαστε και για τα τμήματα υποδομής και τα λοιπά. Ανάλογα τι θα γίνει τώρα, θα τα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο η ομάδα, θα κάνει, θα ράνει. Ήταν χαμηλών τόνων, πολύ σοβαρός όπως πάντα, έτσι, με το δικό του ξεχωριστό στυλ. Ευχαρίστησε τους αδελφούς Δαβέλη για τη συνεργασία. Φιλήθηκα μάλιστα, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα, ότι ανταλλάξαν και κυραψίες. Λοιπόν, θερμές κυραψίες για να πάει η ΠΑΕ πλέον στα χέρια του εφοπλιστή, του Ζήση, του Στυλιανού, του νεαρού, έτσι, έτσι. Νεαρός είναι, πόσο είναι ο...
1: 42 ετών είναι Φορτζαντινό.
0: Να κατοστήσει, ναι. Έτσι. Να είναι, έτσι, να είναι καλά ο άνθρωπος και το συνεργείο, το επιτελείο του, θέλει σχεδιασμό, είπαμε τα πάντα όλα.
1: Πολύ καλό παιδί και με πολύ καλή οικογένεια.
0: Ναι, λένε, ότι, λένε ακριβώς, λένε τα καλύτερα λόγια και όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του και έχει τις καλύτερες επαφές και όσοι συνεργάζονται μαζί του λένε τα πια κολακευτικά λόγια. Έτσι, τώρα από εκεί και μετά, καλό θα είναι, άλλες είναι και δημόσιες σχέσεις. Έλα, καλημέρα, είπαμε στο βασιλιά του Πρέατος, στην Κασίδη ΑΕ.
1: Μπράβο, Τίνο.
0: Στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στον Νίκο το Χαϊδά, τον Πατριάρχη των Ριζιανών. Έρα, πως τρελάθεις δίψη σήμερα. Ντουρε, παντούρε, ντου. Σιγά σιγά ρε πάρτον, εσύ βιάζεσαι, εγώ δεν βιάζομαι. Του ναι, στείλα μήνυμα τον άνθρωπο, να τον κάνουμε, του πούμε μια καλημέρα για τα καλορίζικα. Ωραία Παναγία μου, καλημέρα στο φούρνο Evans, ευχαριστούμε έτσι και όλο το επιτελείο εκεί, τις κοριτσάρες. Λοιπόν, άλλος από εδώ τώρα, τι άφησε. Καλημέρα, προχωράμε δυναμικά. Ο Νταβέλης άφησε διαλυμένη ομάδα, καμένη γη. Εγώ προσωπικά εμείς. Το είπε και χθες συνέδεξη τύπου ο κύριος Στυλιανός, ρε φίλε. Το είπε ο καινούριος μεγαλομέτωχος. Μπροστά στους αδελφούς Νταβέλη το είπε, ότι δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Το τόνισε.
1: Ξεκινάμε από την αρχή.
0: Πολύ σοβαρός. Τι ξεκινάμε από την αρχή. Ότι ξεκινάμε από την αρχή.
1: Ναι, ρε φίλε, χτίζεις από την αρχή.
0: Ξεκινάμε από την αρχή και είναι πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Όπως και να το κάνουμε από πολλές πλευρές. Κρατάμε χαρτί.
1: Συμφωνεί και ο Μανώλης ο Κωστόπουλος και ο Χριστάρας ο Τασούλης ο Μπατιστούτα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, να αντέξει ο άνθρωπος οικονομικά, να αντέξει ψυχολογικά, να αντέξει, γιατί είναι μεγάλη ομάδα η Λάρισα. Έχει γκρίνια, έχει μύρλα. Έχει μούρλα, έχει τα πάντα όλα.
1: Αγαπητέ μου, Τάκη Μικούλη, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Με τίτλους βαμμένους με αίμα.
1: Για σου
0: τι να, δίκιο και τι. Πρέπει να αντέξει και τη μύρλα και τη μούρλα και την τρέλα και το διαδίκτυο και το μίχτιο και το μπιτζιού και το μπιγιού και το σουμπιγιού, να πούμε όλοι.
1: Ω, Νάκιος ο σουμπιγιού Καρακώστα Πάκμαν.
0: Καλημέρα, λέμε. Καλημέρα στη Φαρμανότα. Καλημέρα στην Τακώδη ΑΕ στο βασιλιά του νερού. Παπαναγιά μου. Στα οπτικά Κυριάκος Ζουζαελίας, εδώ είμαστε. Καλώς σας δίας, εξέδρες στα πάντα όλα. Καλημέρα στη Θαλατομία Τρικνάβο, μια μεγάλη καλημέρα σε όλα τα παιδιά και στη Συντροσπιράλ για τα μηνύματα που στέλνετε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Στέλνετε φίλο μου τον Λάρη σας, 7ο φίλο μου τον Λάρη σας Σικουρίου. Λοιπόν, μια προσπάθεια τελευταία από τον κύριο Χαϊδά.
1: Μαζί σου Φορτζαντίνο, έκανα. Δούμε.
0: Κάτσε να δούμε. Δεν μιλάει τώρα.
1: Μιλάει.
0: Για να δω.
1: Κατηλημένος.
0: Για πάρτε και σε μια φορά από εκεί και φεύγουμε.
1: Αφού είναι κατηλημένος από σένα και από μένα κατηλημένος είναι, Ντινό.
0: Μια φορά, μήπως θα είδε, μήπως θα σηκώσει από εκεί, ρε φίλε.
1: Λες να ξεκατηλήφθηκε.
0: Δεν μας ξεκινήθηκε καλά, δεν πειράζει. Καλορίζει ο να είναι. Λοιπόν,

0: Εντάξει, εσύ μου είπες ότι σου είπες 10 λεπτά. Άρα, εσύ είπες 10 λεπτά, αφού δεν σου κόνει, άσου τώρα, τι να κάνω.
1: Από Δευτέρα και τη Δευτέρα μέρα είναι. Μέρα του Θεού είναι. Εντάξει, τι να κάνω. Οκ, άσου, δεν πειράζει, να είναι καλά. Λοιπόν, οκ, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Είμαστε πανέτοιμοι, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο Λεβέντη, γίγαντα.
0: Και ο σχεδιασμός και μέσα
1: Σαββατοκύριακο. Σιδηροκέφαλος.
0: Ήδη, ναι, σιδηροκέφαλος, μπράβο. Και ήδη έχει ξεκινήσει και ο σχεδιασμός.
1: Και μέσα Σαββατοκύριακο θα μάθουμε και ποιο παίχνουμε, έχουμε προπονητή Φορτσαντίνο.
0: Και τα λοιπά, έτσι, μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά, μια χαρά Φορτσαντίνο.
0: Α, ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Θεός μαζί μας.
1: Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο Φορτσαντίνο και να περάσεις καλά όπου και πας. Τι προβλέπεις σήμερα Βέλγιο-Ισπανία, Ντίνο?
3: Χιμήχρονο
0: διπλό τελικό.
1: Χιμήχρονο διπλό τελικό, λέει ο Ντίνος.
0: Ναι.
1: Χιμήχρονο άσου τελικό ήταν τέσσερα.
0: Γιατί χθες η Γαλλία έπρεπε να είναι 5-0 το σκορ ή 5-1 ξέρω εγώ ή 6-1.
1: Ναι.
0: Και από το 66 έγινε 2-0 και κόλλησε και λες.
1: Και κόλλησε και φίλο.
0: Λες ήταν φτιαγμένα και τα κόρνερ ήταν 11 τα κόρνερ.
1: Ε, ήξερα τι έπαιξες σε κυλεμίνε. Όχι άλλο κόρνερ γιατί έχει ο Ντίνος.
0: Τι έπαιξα.
1: Έπαιξες κόρνερ.
0: Δεν έπαιξα.
1: Α, καλύτερα.
0: Ναι.
1: Πάμε γερά Φορτσαντίνο.
0: Μου είπες, με ζήτησες κάτι και σου είπα.
1: Μπράβο Φορτσαντίνο, μπράβο.
0: Και σε ένα μπράβο πάρα πολλά και σε ευχαριστώ.
1: Και σε σένα Φορτσαντίνο.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, έρχονται σε λίγο Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. Ίσως θα καταφέρουν να συνομιλήσουν.
1: Μεγάλε τάκι αρκούδα, μεγάλη κουβέντα είπες.
0: Νέο μεγαλομέτωπο της ομάδας. Να δώσουμε χαιρετίσματα και στο Μιτσάρα τον αρκούδα. Λοιπόν. Αυτά. Καλώς ήρθατε, κύριε. Φιλάκια πολλά.
1: Γεια σου, Ντίνο.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυπωθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη.
6: Του Τόλι Παπαδάκη.
8: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγιαβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 14 Ιουλίου, Λάρισα. Κυπωθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
12: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
13: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
14: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χειρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
15: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
14: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Θέλεις γυμναστική?
16: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
16: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
16: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
16: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
16: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
17: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
18: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
19: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
20: τον αξιόπιστο.
21: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
22: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
23: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
24: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
25: Καλώς τον Άκια σάργησε.
26: Παρηγγειλές.
25: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
26: Ε, είσαι φίλος.
25: Όχι εγώ, ο Λίλος.
26: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
25: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
26: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
27: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 4489 331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
12: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
12: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
0: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όλη.

0: καμιά βόλτα, να πιείτε κανένα καφέ, να πάτε να ψωνίσετε τίποτα.
1: Μπράμα,
0: έτσι. Διότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται μέρα με τη μέρα, λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα τον έχει στη Βουλή, κανόνισε να χάσει μια σύνδεση.
1: Κάτσε ρε τώρα, Βαγγελία.
0: Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια έχει καταθέσει ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Τι κάνει η μάχη με την ακρίβεια, σε παρακαλώ.
0: Κερδίζεται μέρα με τη μέρα, Νίκο μου.
1: Μέρα με τη μέρα, θα φωνάξουμε σε λίγο αέρα, φιλαράκι.
0: Λοιπόν.
1: Α, μπράβο, πες τον αέρα, Κυριάκο.
0: Θα μας τα πει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Μακάρι να έχουμε έτσι. Να διαφωτιστούμε, να έχουμε καμία καλή κόντρα στη Βουλή, έτσι, για να παρακολουθήσουμε.
1: Σόφρα παρασκευιάτικα, φίλε.
0: Λοιπόν,
1: παρασκευιάτικα.
0: Χθες το βράδυ κατάλαβα πόσο πολύ μου έλειψε προχθές που δεν είχε αγώνα. Βέβαια, όχι ότι δεν είχε καμία μπάρα σοβαρή, αλλά πάλι δεν έχει
1: σημασία. Τίποτα, τίποτα. Ναι. Και ένα Μαρόκο, φίλε. Μάπα του καρπούζι.
0: Νίκο, ναι, να σου πω όμως κάτι άλλο. Μήπως τελικά και το Μαρόκο δεν μπορεί με αυτή τη Γαλλία, γι' αυτό και έπαιζε έτσι συντηρητικά. Δεν ήταν καθόλου ατρόμητο το Μαρόκο. Ήταν φοβισμένο, ήταν χεσμένο, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή. Έτσι δεν ψήφισε εσύ.
1: Τίποτα, τίποτα. Μηδέν από μηδέν, μηδέν, φίλε, τίποτα.
0: Πολύ άνετα η Γαλλία. Μπορεί καμιά ομάδα να κερδίσει τους Γάλλους.
1: Κοίταξε να δεις. Αν δεν την κουντράρει η Ισπανία τώρα, αν περάσει σήμερα.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αν περάσει σήμερα η Ισπανία, η μόνη ακόμα. Δεν ξέρω και η Αγγλία ίσως. Αν και οι Άγγλοι, τους Γάλλους.
1: Τους Άγγλους, φίλε, οι Γάλλοι θα τους φάνε σαν τα λάχανα.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά τουλάχιστον οι Άγγλοι νομίζω ότι δεν φοβούνται να παίξουν μπάλα με τους Γάλλους. Αλλά ότι μπορεί να τους φάνε σαν τα λάχανα.
1: Σαν τα λάχανα θα τους φάνε.
0: Κάτσε να περάσουν οι Άγγλοι πρώτα την Νορβηγία. Περίμενε να περάσουν. Να περάσουν μετά στον ημιτελικό Αργεντινή ή Ελβετία.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Και το βλέπουμε.
1: Πάντως η Γαλλία, φίλε, έχει μια πεντάδα η οποία, φίλε, αυτό και βλέπω και τον Εμπαπέ, ο οποίος είναι στα καλύτερά του εδώ πέρα με την Εθνική.
0: Ναι.
1: Τέτοια μπάλα εγώ στη Ρεάλ δεν τον έχω δει να παίξει καμία φορά.
0: Στα καλύτερά του, όπως το
1: λέω. Στα καλύτερά του.
0: Εμένα μου θυμίζει τον Εμπαπέ των πρώτων 2-3 ετών που είσαι
1: στη
0: Μονακό και στην Παρί το πρώτο 2 χρόνια.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Τότε ήταν παπαπαπα.
1: Στη Ρεάλ δεν ξέρω τι κλίμα υπάρχει εκεί πέρα και τα λοιπά. Και,
0: και πάλι βγαίνει πρώτο σκόρο μου στη Ρεάλ. Στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Παρόλο που δεν παίζει
1: αμέσω αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένει ο φίλο Ακουρατή. Δεν περιμένει.
1: Τι να περιμένει, αφού μόλι τον χτύπησε αμέσω τον βγάλαμε.
0: Μα και αυτό στην
1: Ελλάδα.
0: 24-10-66-15-31. 24-10-66-15-32. Τα δύο τηλέφωνα τη εκπομπή για την καλημέρα σου, για το σχόλιο σου, έτσι. Για την καταγγελία σου, για το παράπονό σου, για την άποψή σου.
1: Τώρα που λες αυτό, φίλε. Ο φίλος, πολύ καλός φίλος μας προχθές
0: το βράδυ. Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. 11 παρατέταρτο η ώρα, 10.30 με 11 παρά. Καθόταν στη βεράδα του σπιτιού του στη Νίκαια και μένει δίπλα στο γυμνάσιο Λύκειο της Νίκαιας. Παίρνει μια ομάδα νεαρών μέσα στο προάβλιο εκεί πέρα, τα κάνει λίμπα όλα. Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία. Μόλις τους βλέπει να μπαίνουν μέσα στο γυμνάσιο Λύκειο εκεί πέρα στο προάβλιο και να τα κάνουν όλα λίμπα. Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία 11 παρα 20, η οποία αστυνομία λέει ήρθε 12.30 ώρα.
0: Μάλιστα. Πότε έγινε αυτό?
1: Προχθές, πριν από δύο μέρες. Ναι, ναι.
0: Ψάχνω να δω μουσική αγώνα Μουντιάλ και πριν να τελειώσει το μάζι να πάμε. Μάλιστα.
1: Πριν από δύο μέρες.
0: Τι να πει.
1: Τα ζώα μου αργά.
0: Στην Νίκαια είπαμε.
1: Στην Νίκαια. Ναι, ναι.
0: Να πω ότι είναι και πουθενά. Μία ώρα και 50 λεπτά, δηλαδή, από τις 11 παρήκους πήγαν το 12.30.
1: Έχει την αρχή αστυνομία Νίκαια.
0: Ναι, ναι.
1: Έμπτη τώρα. Δίπλα εκεί θέτα. Θα βλέπα κανένα Champions League πλάι.
0: Και ενισχύεις κανονικά και από τη Λάζα δίπλα. Τι 10 λεπτά είναι. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλληλούια.
0: Εμείς είχαμε μια άλλη καταγγελία χθες ότι είναι η Αλάρισα για ένα, από έναν επιχειρηματία σε ένα χωριό του Δήμου Κιλελέρ που έχει τρεις μέρες τώρα χωρίς ρεύμα, δεν ξέρει για ποιο λόγο, παίρνει τηλέφωνο τη ΔΔΕ και δεν το πατάνε τίποτα. Ακούσε, δεν το πατάνε.
1: Γενικώς αυτοί εκεί πέρα, φίλε μου, στην πρώην ΔΕΗ και νυν ΔΔΕ.
0: Δεν απαντάνε, κάτι στην ΔΔΕ.
1: Κοιμάται με τα τσαρούχια. Τι, δεν έχετε ρεύμα? Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα έρθει το ρεύμα.
0: Άκουρε, φίλε, τώρα. Προσπαθεί ο άνθρωπος, παλεύει σε ένα χωριό του Δήμου Κιλελέρ με την επιχείρησή του και είναι τρεις μέρες χωρίς ρεύμα. Γιατί έτσι γουστάρει η ΔΔΕ, να μην το σηκώνει, να μην απαντά. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Άσπα. Α, μην πιάσουμε τις καταγγελίες πρωί-πρωί παρασκευιάτικα. Πρωί-πρωί για μας.
1: Α, η Νίκαια δεν έχει αστυνομία, όπως με ενημερώνει ο φίλος εδώ πέρα. Μετατέρθηκε στο ΑΤΑΦ Αργύρων Αναργύρων.
0: 10 λεπτά είναι, ρε. Τι λάζει, δεν μπορεί να πάει κάποιος άλλος. Στου Αγίου Αναργύρου δεν μπορεί να πάει. Και πάλι μία ώρα και 50 λεπτά.
1: Αφού λέει, στου Αγίου Αναργύρου,
0: ναι. Πάλι δεν μπορεί 10 λεπτά να πάει, 15. Ωραία, δεν έχει Νίκαια.
1: Μια μισή ώρα.
0: Μία ώρα και 50 λεπτά, σύμφωνα με την καταγγελία.
1: Δεν είναι το θέμα, λέει, ότι δεν μπορούσε να πάει, λέει ο φίλος, αλλά λέει, απλώς μας ενημερώνει ότι πλέον στην Νίκαια
0: δεν υπάρχει. Έχει, δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα στην Νίκαια.
1: Ολόκληρη Νίκαια και δεν έχει.
0: Δεν έχει Νίκαια αστυνομικό τμήμα.
1: Τι να πούν τα χωριά τότε, πλέον. Τι να πούν τα χωριά τα ορεινά εκεί πέρα. Το παίρνει στη Ριντίνα, μαγένια αυτό, παίρνει τηλέφωνο στους σοφάδες για να πάει αστυνομία.
0: Ναι, γιατί η Νίκαια είναι και Νίκαια. Πώς να το κάνουμε τώρα, δεν είναι κανένα.

0: χωριό.
1: Νίκη,
0: 500-600 κατοίκων. Αλλά Νίκο, σου λέω, και από το ΑΤΑΦ εκεί, κυλελέρα του Νουσαγίου Αναργύρου, πόση ώρα παίρνει δηλαδή για να πάνε.
1: Παίρνει ώρα.
0: Θα πει κανένα μάτσι εκεί την ώρα που διαβάζει. Τι κάνανε ζημιέ, θα τι δούμε μετά τώρα, δεν αλλάζει τίποτα ζημιέ.

0: φορμάτε.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτή η φράση, κοιμόμαστε με τα τσαρούγια.
0: Λοιπόν, hey,
1: καλημέρα σε αστικά, υπεραστικά, περιπολικά, στενοφόρα, σε όλα τα παιδιά στα αυτοκίνητα μας ακούνε, στους κόμβους που γίνονται, στους κόμβους που είναι έτοιμοι. Καλημέρα.
0: Σε αυτούς που θα είναι έτοιμοι μετά από δύο χρόνια, σε αυτούς που είναι έτοιμοι τώρα, και δεν είναι κανένας.
1: Στους παλιούς.
0: Ναι.
1: Έλα, λέγε, σε
0: διακόπτω. Πτήση τρόμου, λέει, τη Ράινερ από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και επιβγάτη βγήκε στον αέρα, λέει.
1: Ναι, το είδα.
0: Συνεπιβάτε κρατούσαν στον αέρα τον 60χρονο που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο.
1: Να είσαι στο αεροπλάνο, Ράινερ,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, και το λέω για όσου έχουμε ταξιδέψει με Ράινερ. Σπάει το παράθυρο, ενώ να πτήσει, λέει, στο αεροπλάνο μέσα.
0: Σκηνέ τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια τη πρωινή πτήση τη Ράινερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη προ Μόναχο. Κατά τη διάρκεια τη πτήση ακούστηκε ένα δυνατό θόρυβο. Έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφου και ακολούθησαν σκηνέ πανικού.
1: Εκεί δεν παγιωσιώντα με τη Ράινερ πρέπει να πηγαίνει στο Μόναχο.
0: Άλλαξε εταιρεία.
1: Πρέπει να είναι ήδη στο Μόναχο του
0: αεροσκάφου. Είναι.
1: Κάτι τραπέζια βλέπω, κάτι προβατίνε ανεβάζει.
0: Κάτι προβατίνε κατά.
1: Μαθαίνω του Γερμανού να τρώνε προβατίνα.
0: Λουκάνικα Φραγκφούρτε.
1: Για συνέχεια, έσπασε το τζάμι λοιπόν.
0: Οι στιγμές που εκτυλίχθηκα μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου δεν έχουν προηγούμενο. Το κεφάλι ενός επιβάτη που ήταν δίπλα στο παράθυρο είχε βγει στον αέρα και τον κρατούσαν επί 5 λεπτά η γυναίκα του από τα πόδια για να μην πέσει.
1: Αυτή η γυναίκα δεν πρέπει να παρασημοφορηθεί. Δεν πρέπει να πάρει ένα μετάλλιο τιμής. Κρατούσε τον άντρα από τα πόδια για να μην φύγει από το παράθυρο.
0: Για να μην φύγει από το παράθυρο, φίλε. Ναι, ναι.
1: Κάτσε, τι να μην φύγει. Χωρούσε να περάσει από το παράθυρο να βγει έξω. Χωρούσε,
0: χωράρε, φίλε. Οι σύζυγοι μαζί με επιβάτες κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να σώσουν τον 60χρονο που είχε υποστεί εγκάβματα από την τριβή, λέει, και να έχει χτυπήσει, λέει, στον αφιένα, λέει. Έγινε μάλιστα αποσυμπίωση της καμπίνας, ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες. Μαρτυρία, λέει, επιβάτη ανέφερε το σώμα του σχεδόν μέχρι τους ώμους ήταν έξω το αεροπλάνο.
1: Ωρε, φίλε! Το κεφάλι του έξω, δηλαδή.
0: Μου θυμίζει κάτι ταινίες, φίλε.
1: Το κεφάλι περνούσα πουλιά,
0: μου θυμίζει κάτι ταινίες που. Θυμάμαι μια ταινία που είχα πάει δίπλα ένα αεροπλάνο. Ένας που έκανε τώρα αυτά που δεν γίνονται μόνο στις ταινίες. Επήγαινε ο Τζακ Νόρις από ένα αεροπλάνο στο άλλο, λε στον αέρα.
1: Νόρις αεροπλάνο, δεν το θυμάμαι τον Τζακ Νόρις.
0: Θυμάμαι εγώ.
1: Ναι. Αεροπλάνο.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες.
1: Βετεράνος κάτω ήταν, πυροβολούσε, ναι.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, έσπασε
1: Κονέρ. Αυτή είναι η περιπέτεια πράγματι. Κονέρ με τον Νίκολας Κέιτς, τον Τζον Μάλκοβιτς με αεροπλάνα.
0: Ναι. Το Μαλάκοβιτς αυτόν.
1: Μάλκοβιτς, όχι Μαλάκοβιτς.
0: Εγώ τον έλεγα Μαλάκοβιτς. Τον Μάλκοβιτς τον έλεγα Μαλάκοβιτς. Έσπασε, λέει, κομμάτι κινητήρα το οποίο χτύπησε και έσπασε το παράθυρο προκαλώντας όλο το πρόβλημα.
1: Κοίτα να
0: ο πολλότος, ο πολλότος φιλαράκι,
1: ο πολλότος
0: φιλαράκι,
1: αμπαμπαλούα,
0: άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Τι, βγήκε επιβάτης μέχρι τους ώμους έξω, πίσω, Θεσσαλονίκη, πίσω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις το αεροπλάνο τώρα, κάτι εταιρείες, γι' αυτό και είναι πολύ οικονομικά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Και αλλιώς τα λένε, αλλιώς εστιβάζουν εκεί και η βαλίτσα πόσο χωράει, τι δεν χωράει. Ωραία, Παναγία μου.
0: Ευτυχώς
1: ο άνθρωπος σώθηκε.
0: Ευτυχώς, φιλαράκι.
1: Σώθηκε ο άνθρωπος. Και γύρισε πίσω τη Θεσσαλονίκη.
0: Αχ, σκέψε τώρα, αν ξαναμπεί σε αεροπλάνο αυτό το σαν πούμε τώρα.
1: Φαντάσου εμπειρία τώρα. Λέμε, κι εμείς λέμε να είμαστε παράθυρο, να βλέπουμε λίγο έξω. Αλλά όχι να βγούμε μέχρι του ώμου έξω.
0: Και να σε τραβάνε από τα πόδια τώρα και να είσαι όλο το σώμα έξω.
1: Καλημέρα στα παλικάρια στην πυροσβεστική που μα ακούνε φανατικά κάθε πρωί, μου λένε, και ειδικά στο φίλο μα τον Νίκο. Καλημέρα, παιδιά στην πυροσβεστική.
0: Γεια σου, Μπιλ Μπούμπου, γεια σου, Αποστόλη, γεια σου, Θανάση.
1: Σε όλου, καλημέρα.
0: Εντάξει,
1: σώθηκε ο άνθρωπο.
0: Και τώρα βλέπω το άλλο αυτό με το F-16 χθε. Αυτό ήταν πιλοτάρα μεγάλη.
1: Ήδη τι κάνει, έπαιζε το F-16.
0: Φίλε, πολύ μεγάλο πιλότο ο τύπο που πήρε φωτιά το F-16. Ναι, στη τσάκη του και το κατέφασε με. Χωρίς να βγάλει τα πέντυλα αυτά που σα λένε.
1: Μπορεί να βγάλει τα πέντυλα.
0: Όχι, ρε.
1: Μπορεί να βγάλει τους τροχούς.
0: Τους τροχούς, άμα ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Σκέφτεται τη θάλασσα αυτό και με τα πέντυλα τώρα. Και πάση που είναι να βγάλει τα πέντυλα.
0: Μεγάλη μάρκα αυτός ο πιλότος, ο διοικητής της 335 πρέπει να ήταν.
1: Κορυφαίος. Λοιπόν, τι κάνουν οι Τουρκαλάδες τώρα. Προκειμένου να πάρουν τους F-35, ετοιμάζονται να πουλήσουν τους S-400 στο Κατάρ. Άκου να δεις τώρα τι κάνει, για να πάρει τους F-35. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζεται να πουλήσει τους ρωσικούς S-400 στο Κατάρ ο Ερντογάν.
0: Το πιάσε το φαινόμενο, είδες χθες, φίλε, το βίντεο που ήταν όλοι οι ηγέτες εκεί πέρα και ο Μητσοτάκης ήταν μπροστά και μόλις έβλεπε να έρχεται ο Τραμπ εκεί να τον γελάει και τα λοιπά.
1: Αυτός είναι ο δικός μας πρωθυπουργός, τόσο ξεχωριστός, τόσο μοναδικός.
0: Μόλις περνάει ο Τραμπ μπροστά, τον γυρίζει τον κόλο και έφυγε.
1: Σε αυτό συμφωνούμε όμως, έτσι. Ότι είναι τόσο ξεχωριστός, τόσο μοναδικός. Συμφωνούμε, δεν υπάρχει άλλος. Είδα και το άλλο του viral βίντεο που το συγκρίνουμε.
0: Με τον Τούρκο, με τον Φασμό, και τα λοιπά. Ναι. Σφίνα!
1: Άντε πήγαινε.
0: Έφτασε η ώρα για τη Σφίνα Λεβέντες. Μισό λεπτό. Έλα ρε Σφίνα.
1: Σφινάκι τεκίλα με πύρα, πάμε.
0: Αμάν. Είναι και ένα άλλο ποτό που μου το είπε αυτό. Σιγκαπούριαν. Πώς σου λένε αυτό ρε.
1: Σιγκαπούριαν.
0: Κάπως έτσι.
2: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Ωμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Ωμικρον Ε.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Λοιπόν,
1: 10 η ώρα είναι απόψε, Ισπανία-Βέλγιο αγώνας. Είναι και νωρίς, ε. 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Μην έχετε παράπονο. Και προετοιμαστείτε από τώρα για αύριο το βράδυ, 12 τα μεσάνυχτα Σαββάτου έχει Αγγλία-Νορβηγία και 4 τα ξημερώματα Κυριακής, δηλαδή 4 ώρες μετά, έχει Αργεντινή-Ελβετία. Έτσι. Από τώρα σας το λέω για να κάνετε το πρόγραμμά σας, να ξέρετε αύριο να κοιμηθείτε πολύ, να ξεκουραστείτε. Τι μας βάζει, πειράματα κάνεις τώρα, τι.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, έχω ένα βίντεο φοβερό και τρομερό. Είναι στη Σίμη που ο Γιώργος ο Γαπ παίζει κιθάρα.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου έπιασε την κιθάρα και έκλειψε την παράσταση στο συμπόσιο της Σίμης. Ο διεθνούς φήμης συνθέτης Mark Shade, πόσο λένε, βραβευμένος με Emily και Grammy, κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το νέο του κομμάτι, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Παπανδρέου στην κιθάρα. Ο Γαπ εδώ πέρα φοράει μια ταλαγιάσκα, φίλε. Και παίζει κιθάρα,
1: Τι ανάγκη έχει.
0: Αυτός τραγουδάει τώρα εδώ πέρα.
1: Α, το βλέπω κι εγώ εδώ.
0: Α, μπράβο. Και ο μεγάλος Γάπ από πίσω παίζει κιθάρα.
1: Ο Mark Shade, διεθνούς φήμης συνθέτης.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Από τι φοράει τους γνωστούς στο κεφάλι.
0: Τον είδες στην τραγιάσκα.
1: Γαλλική τραγιάσκα.
0: Από το Μουλέν Ρούζ την πήρε.
1: Τι ανάγκη έχουν. Ρε, τι ανάγκη έχουν.
0: Ούρε, φίλε, τι τραβάμε. Αμάν, τι λέω.
1: Λοιπόν, είχαμε εξελίξει θες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις ποιος ασχολείται πλέον. Στο 1% έφτασε. Ποιος θα πάει για πρόεδρος τώρα, ο Πολάκης, ο Παπάς ή η Δούρο? Τι να το κάνεις κόμμα του 1% τώρα. Εμφύλιο στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα λέει μπορεί να μαζευτεί και ο κόσμος απ' έξω.
0: Τι να μαζευτεί?
1: Να μαζευτεί και ο κόσμος, λέει, ΣΥΡΙΖΕΙ, να διαμαρτυρηθούν.
0: Το μόνο σίγουρο, φίλε.
1: Ταυρόντιξο Φάμελος.
0: Το μόνο σίγουρο, φίλε, ήταν ότι θα μαζευόταν κόσμο αν χώριζαν ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη.
1: Καλά, εκεί εννοείται μαζευόταν κόσμο.
0: Οι ψήθυροι έγιναν φωνές, αλλά το περιβάλλον του διαψεύδει τα περιχωρισμού.
1: Καλά, λένε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, το έχει πρωτοσέλιδο Εσπρέσο σήμερα, σύντροφε. Πρωτοσέλιδο. Διαψεύδεται από το περιβάλλον του Σάκη Ρουβά και τη Κάτια Ζιγούλη η φημολογία ότι χωρίζουν έπειτα από 23 χρόνια

0: Υπάρχει φωτιά, δεν βγαίνει.
1: Ακριβώς. Αρχής γενομένης από το σχετικό δημοσίευμα του περιοδικού, λοιπόν, φαίνεται ότι δεν έχουν βάση σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι, οι οποίοι μίλησαν στην ιστοσελίδα, όπως λένε αυτοί, HubSpot, διατηρώντας ωστόσο την ανωνυμία τους.
0: Huffington Post, ναι,
1: ναι. Να, μπράβο, αυτή είναι. Ναι. Αυτή την ιστοσελίδα, φίλε μου, τους έχει πρωτοσέλιδο εδώ πέρα. Τελικά, λέει, δεν γίνεται. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες ταξίδεψαν οικογενειακώς στην Ελούντα, λέει, όπου φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο του στενού τους φίλου Ηλία Κόκοτου.
0: Κοκοτό.
1: Μιλήσαμε, λέει, μαζί τους με βιντεοκλήση. Ήταν και οι δύο στο αυτοκίνητο. Δήλωσε στο HAPS, αυτό που σου λένε να πούμε και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Άλλη πηγή αποκάλυψε στην
0: Ελλάδα. Άρα διαψεύδουν, λένε ότι είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, ότι το ζευγάρι έχει ανοίξει το σπίτι του στη Νέα Μάκρη, καλώντας φίλους για φαγητό για να διαψεύσουν.
0: Ελάτε να δείτε τι καλά που είμαστε. Έχει γραμμή γιατί μετά. Όπα! Όπα!
1: Παναγία μου.
0: Τι ήταν, η Earth News ήταν, παρεμβαίνει.
1: Η Earth News ήταν το αεροπλάνο τη, πώ τη λένε, σε τσιρά είναι.
0: Είχαμε και άλλο περιστατικό στο Μακεδονία, βλέπω εδώ. Πτήση προ Σεράγεβο επέστρεψε επειδή φώναζε ένα επιβάτη. Συνελήφθη 40χρονο Αυστραλό. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω πριν από λίγο, χαμό. Παρετήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Και αν κάνεις έτσι για τον Καλαματιανό.
1: Για τον διευθυντή της Αυγής, να δεις.
0: Παρετήθηκε και ο Λάμπρος Τσουκνίδας.
1: Ο διευθυντής της Αυγής.
0: Ο διευθυντής της Αυγής.
1: Ναι,
0: ο Τσουκνίδας.
1: Η Αυγή νύχτωσε.
0: Χωρίς τσουκνιδόπιτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωρε, φίλε. Αφού σα λέω.
0: Όλοι εκεί στην Ελλάδα τα λαμπάνε.
1: Όλα καλά. Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά. Όλα καλά. Ναι.
0: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εντάξει, είπε ένα πολύ σωστό ο Άδωνης, γιατί ο Τσίπρας λέει: όσο μας βρίζει, ανεβαίνουμε. Δεν απαντάει όμως. Κανονικά πρέπει να μου κάνει μήνυση, λέει. Εγώ μιλάω για

0: σου τίποτα στη χώρα. Τα γαλάζια παιδιά λέει επιχθές και ήρθε ο χαμός.
1: Πρώτο θέμα τώρα, άνοιξε πρώτο θέμα. Live Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα. Live τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Να πάρουμε μια γεύση. Πρώτο θέμα τον έχει πάνω πάνω εδώ.
0: Όχι ρε παιδί.
1: Τον βλέπω κουνάει τα χέρια όπως στην άγκυρα γύρω αριστερά δεξιά.
0: Για να κλείσω τον αλό. Έλα Κυριάκο.
1: Συνδεόμαστε με τη Βουλή.
0: Κυριάκο.
1: Το βήμα είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Πού τους, γιατί δεν ακούγεται.
1: Δεν με ρωτάς.
0: Πού, ρε Κυριάκο.
2: Όλοι μας.
1: Α.
2: Όπως δεν θέλουμε όλοι μας να φορτώνουμε χρέη και βάρη στα παιδιά μας.
1: Ναι.
2: Έτσι και εμείς ως πολιτικό σύστημα.
1: Θέλουμε να φορτώνουμε χρέη.
2: Έχουμε χρέος.
1: Όχι,
2: να μην φορτώσουμε.
1: Να μην φορτώσουμε.
2: Ένα μεγάλο δημόσιο χρέος.
1: Μπράβο.
2: Στις επόμενες γενιές. Κυρίε και κύριοι,
0: 10 λεπτά περιτορίζει χθε, φίλε.
2: Αναφορά στην
1: πόλη τη Ελλάδα. Το λε και φίλο, έχει βγει στο ραδιόφωνο.
2: Σκοπό να δείξω ότι η πατρίδα μα έχει ξεφύγει.
0: Οριστικά
2: από την οικονομική καθήλωση τη τελευταία δεκαετία.
1: Έχει ξεφύγει από την οικονομική καθήλωση, άρα πάμε για άνοδο.
0: Α, πάμε. Σβήνει!
2: Πιο ανθεκτική απέναντι σε εξωγενεί κρίσει. Στη Φαρέτα, ωστόσο, φροντίζει να διατηρεί πάντα παρεμβάσει που απευθύνονται ως στοχευμένα αντίμετρα σε έκτακτες καταστάσεις.
1: Τον είδες τον καπετάνο που είχε γενέθλια χθες και πήγε στο Μητσοτάκη.
0: Τον κάλεσε ο Μητσοτάκης, λέει δεν μπορεί σήμερα
1: στα γενέθλια του.
0: Στο καπετάνο να έχει γενέθλια και να μην έρθει στο γραφείο.
1: Εσύ θα πήγες στα γενέθλια στο Μητσοτάκη.
2: Όχι. Υπάρχει καμία αμφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα εκεί οφείλονται.
1: Και δεν φταίει καθόλου η κυβερνησούλα μας για την αύξηση των τιμών ενέργειας.
2: Και τις τιμές της βενζίνης, αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση
0: εν τω μεταξύ, η βενζίνη την επόμενη εβδομάδα θα πάρει πάλι προς τα πάνω.
1: Θα πάει πάλι διάρρη.
2: Ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε.
0: Να του πούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο.
2: Τη τιμή του ντίζελ στην Αγγλία. Με 20 λεπτά αναλύτρω στην αρχή και 15 λεπτά στην
1: συνέχεια. Μας έδωσε.
2: Μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων.
0: Α,
2: είναι μια ουσιαστική στήριξη και στο καταναλωτή.
1: Να βγουν τώρα οι αγρότες να πούν για τα λιπάσματα. Άμα βγουν και πούν, ωραία Παναγία.
2: Το full pass το οποίο δώσαμε.
0: Το full pass.
2: Περίπου 2,5 εκατομμύρια οδηγοί
0: πήραν από
2: 20.
1: Ότι πήρα full pass πήρα. Όχι ότι με κάλεψε.
0: 30 ευρώ.
1: Πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. 30-40.
2: Περίπου 36 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι, ναι.
2: Και να κάνω μια παρατήρηση ακόμα.
0: Να την κάνεις, Πρόεδρε.
2: Για τις τιμές των καυσίμων.
1: Ναι.
2: Μετά την κρίση στον κόλπο, καταστράφηκαν αρκετά διελιστήρια στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι. Τι λες, Πρόεδρε.
2: Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές και της βενζίνης.
0: Άρα δεν ευθυνόμαστε.
2: Και του δίζελ.
0: Έτσι.
2: Λόγω δεν ευθυνόμαστε.
1: Είναι που καταστράφηκαν τα διελιστήρια εκεί στη Μέση Ανατολή. Ναι.
2: Αλλά και εποχική ζήτηση.
0: Παρατήθηκε από βουλευτή του Καραμέρου.
2: Σε συνεννόηση
1: τώρα.
0: Ναι.
2: Με τα δύο ελληνικά διελιστήρια.
0: Από το βουλευτικό αξίωμα.
2: Σε αυτή την πρόκληση.
0: Άντε,
2: τα διελιστήρια.
1: Αφού Τσίπρας είπε να αφήσετε και τη βουλευτική έδρα.
2: Να συμβάλλουν χρηματοδοτικά.
1: Και η Νοτοπούλ το ίδιο έκανε.
2: Της ελληνικής
1: κοινωνίας. Και ο Κόκαλης, άμα είναι ένα τέτοιο, θα αφήσει και την έδρα.
0: Κάτσε, μιλάει προς τον Πρωθυπουργό.
2: Μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών.
1: Πού ρε!
2: Πού
1: ρε! Δεν ξέρω, χτύπα παλαμάκια. Μείωση.
0: Αφού εδώ έχει άνοδο σήμερα πάλι,
1: Και αν παραιτηθεί ο Κόκαλης, θα γίνει βουλευτής για λίγες μέρες, έστω μέχρι να γίνουν εκλογές για λίγες εβδομάδες. Θα γίνει άλλος βλασιάς βουλευτής,
2: Επανήλθε.
1: Σε βλέπω,
2: παρακολουθώ. Το ανώτατο περιθώριο κέρδους.
1: Βλέπει μια ευηδεστάτη κυρία ο κύριος Καϊδάς εκεί πέρα. Από πού είναι αυτό, το μήκονο σε
2: βίντεο. Μάλιστα, μέση μείωση τη τάξη.
1: Μιλάει ο Πρωθυπουργός! Συμμορφώ σου!
2: Σε σχεδόν 2.000 κουδικούς. Και παράλληλα, με στόχο να τονωθεί η κατανοητική συνείδηση, εγκαινιάστηκε και η εφαρμογή πόσο κάνει.
1: Ναι, αυτό για την επιτυχία μεγάλη.
2: Δεν είναι πανάκι, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καλημέρα στον Κώστα Τζανακούλη. Αν θέλει να πει κάτι για το πόσο κάνει, εδώ είμαστε.
2: Το οποίο δίνει τη δυνατότητα σήμερα.
0: Πόσο μαλάκι είσαι.
2: Στους πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές. Να κάνουν σε πραγματικό χρόνο συγκρίσεις τιμών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και προφανώς το εργαλείο
0: και με μισθούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κύριε Πρόεδρε.
2: Υπάρχουν πια συνθήκες διαφάνειας. Και όλοι μπορούν να γνωρίζουν σε ποια τιμή πουλάει ο ανταγωνιστής τους. Και αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δεν πρέπει να απαξιώνεται. Το ξέρετε καλά, το έχουμε συζητήσει σε αυτή την αίθουσα. Ότι δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν έχουμε ακόμα το επίπεδο συνείδησης και οργανωμένου καταναλωτικού κινήματος που υπάρχει σε.
1: Μας λέει ανεπίπεδος, ή μου φαίνεται.
2: Αλλά για να μπορεί να υπάρξει ένα οργανωμένο καταναλωτικό
0: κίνημα. Λοιπόν, φίλε, ένας εδώ ότι είναι αυτός σε είδης τελειώνει, θα πέσει τάλιρο αν ο τελικός είναι Γαλλία-Αργεντινή, λέει.
2: των πραγματικών.
1: Θα κερδίσει 5-0 η Γαλλία, λες.
0: Ναι, ναι. Έτσι λέει αυτός εδώ.
1: Καλά, ναι.
0: Θα πέσει τάγερο.
2: Όχι απλά να μην την απαξιώνουν.
1: Η εικόνα που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Νίκο, έφαγε δύο από την Αίγυπτο, ήταν να φάει τέσσερα. Έφαγε δύο από το πράσινο ακροτήριο και ήταν να φάει τέσσερα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν θα φάει από τη Γαλλία πέντε.
2: Σε συνθήκες που δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσει κανείς.
0: Συνέχισε, πρόεδρε.
1: Πες τα, πρόεδρε, εμείς λέμε για το Μουντιάλ λίγο.
2: Είναι αυτό το οποίο πραγματικά τον συμφέρει να αγοράσει. Και μια κουβέντα για τις πολυεθνικές.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Κύριε Ανδρουλάκη, το βλέπω τον Ανδρουλάκη.
2: Δεν έχει επιληθεί ακόμα.
0: Εν τω μεταξύ, εδώ στον Ανδρουλάκη κάθεται ένας που είναι σαν τον νόσο ηγούμενο από εκεί πέρα. Ένας μεγάλη
1: μεγάλη μύτη και
0: μεγάλη σκουτή μύτη και τα γυαλιά.
1: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΒ Δημήτρη Αλεξίου. Χρόνια πολλά, η γενέθλια σήμερα.
0: Ο Αλεξίου Δημήτρη.
1: Ναι, να σε γερόμαστε.
0: Να ζήσεις μητσάρα και χρόνια πολλά μεγάλος να γίνεις με άστρο μαλλιά.
1: Έκλειστε 29. 25.
2: Ενιαία αγορά, εξυπακούεται ότι τα ίδια προϊόντα πρέπει να πωλούνται περίπου στις ίδιες τιμές σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις λόγω μεταφορικού κόστους, αλλά δεν δικαιολογούνται.
0: Δεν δικαιολογούνται.
2: Κύριε
0: Ανδρουλάκη,
2: κύριε Υπουργέ, το λέω και σε εσάς γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε.
1: Υπουργέ, το κοιτάξτε, κύριε Θεοδωρικάκο.
2: Μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων από τη στιγμή που όλοι ομνίουμε και επικαλούμαστε τη μεγάλη. Χρησιμότητα.
1: Δεν μπορεί π.χ. το σκήπεδο να έχει 5 ευρώ, λέω τώρα, και ναι. Να έχει 3.
2: Και
1: λέμε.
2: Σε αυτή την προσπάθεια θα επιμένω.
0: 5 ευρώ, μα είχε το παγκέλι, θα επιμένω.
1: Λέμε, εννοείται τώρα, ναι.
2: Αποτελέσματα, καθώς η
1: καλή μικρή σκευασία μπορεί και 7, πόσο έχει, 6,5
2: ευρώ. Είναι η κεντρική προτεραιότητα του ευρωπαϊκού συμπλητηρίου. Αλλά αυτή η λειτουργία.
0: Αν ανοίξει τώρα και.
1: Γιατί ξέρει, βάζει συμπλητηρίο, ρίχνει το υγρό εσύ. Το φέρνει και το ρίχνει.
0: Ανοίγω λίγο την τάπα για να δω μέσα. Παλιά ήταν γεμάτα μέχρι πάνω, τώρα έχει φτάσει από το λαιμό από κάτω.
2: Δεν σταμάτησε μόνο εδώ.
1: Όχι εδώ, όχι μόνο εδώ.
2: Το γεγονό. Ότι είχαμε έναν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.
1: Τι ωραία που τα λέτε.
2: Ως αποτέλεσμα της καλής πορείας της οικονομίας 2025 μας επέτρεψε.
1: Και αυτό είναι 7 χρόνια πρωθυπουργός.
2: Να διαθέσουμε τους.
1: Και πρόσεξε, για να είμαστε δίκαιοι. 7 χρόνια πρωθυπουργός, 7 χρόνια διακυβέρνηση. Και είναι πρώτος με υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο. Να τα λέμε αυτά.
0: Που ο δεύτερος βγήκε τώρα.
1: Που ο δεύτερος βγήκε τώρα και τώρα.
0: Από τον κανονικό δεύτερο δεν τον βλέπετε.
1: Τον κανονικό δεύτερο έχει 15 μονάδες.
2: Αυτό μια ένδειξη. Ότι αυτή η κυβέρνηση ακούει, προσπαθεί και αντιλαμβάνεται.
1: Η Δόμνα,
0: ματσαλάει.
1: Δόμνα, Μιχαηλίου.
0: Ματσαλάει.
1: Θα τρώει κάποια μπάρα.
0: Ματσάλαγε. Καμιά τσίκλα θα ματσάλαγε.
1: Ψάχνουν να βρω και δεν βλέπω Κέλλα καπετάνου Μάξου που είναι.
0: Ο καπετάνο είχε γενέθλια χθε.
2: Δεν
1: πήγε σήμερα, τι.
0: Θα γιορτάζει από χθε.
1: Τόσο πολύ του γλέντισε.
2: Το ποσό αυτό θα καταβληθεί και πάλι στα τέλη Νοεμβρίου. Όπω στα τέλη Νοεμβρίου. Θα καταβληθεί και μια πολύ σημαντική ενίσχυση.
1: Άρα ψηφίστε μας.
2: Μερικές φορές στο δημόσιο διάλογο την έχουμε ξεχάσει.
0: Όπου μία ξάπλωση.
2: Όμως η Ελλάδα πρωτοτυπεί και καινοτομεί σε αυτήν την πολιτική της.
0: Να ομάξει.
2: Στην μόνη χώρα.
1: Να τους, ναι.
2: Στην Ευρώπη, εξ όσων γνωρίζω.
1: Ο γραμματέας κοινοβουλευτική σοβαρά.
2: Ένα ή και υποπροποθέσεις. Δύο ολόκληρα ενίκια πίσω στους ενίκους.
1: Η μόνη χώρα στην Ευρώπη που επιστρέφει στους πολίτες ένα μέχρι και δύο ενίκια πίσω.
0: Να γίνουν τρία.
2: Μείωση. 8%
1: ναι.
2: Στο ενίκιο το οποίο καταβάλλεται.
0: Τι λες, πρωθυπουργέ.
1: Με τα ενίκια να έχουν φτάσει 600 ευρώ και 700 στην Αθήνα για γκαρσονιέρες, λέμε τώρα.
0: Εδώ να δεις.
1: Στην Αθήνα είναι νίκο πολύ χειρότερα.
2: Ναι.
1: Και εδώ είναι. Και εδώ στη Λάρισα έχουν πάρει πολύ. Αλλά στην Αθήνα είναι απλησίαστα. Μου λέει ο γονιός που το παιδί του ετοιμάζεται να περάσει πανελλαδικές να πάει στην Αθήνα. Πώς να. Πρέπει να βρούμε κι άλλον συγκάτοικο, λέει. Δεν έχει βρει συγκάτοικο.
0: Καλή μέρα να πηγαίνει με το λεωφορείο κάθε μέρα από εδώ στην Αθήνα.
2: Να δηλώσει όλο το εισόδημα. Και επειδή κάνατε μία αναφορά στο ποιος κερδίζει και στο ποιος χάνει.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε,
0: χαμένο το έχουμε,
2: πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι μια αγορά ακινήτων η οποία ήταν συμπιεσμένη για πάρα πολλά χρόνια.
0: Την ξεσυμπιέσαμε
2: με τιμές και αξίες ακινήτων στα τάρταρα.
0: Στα τάρταρα.
2: Αυτή είναι η κατάσταση την οποία.
0: Την κάναμε να πάει σβήν.
2: Με έναν εξοντοτικό ένφια. Με ακίνητα τα οποία πρακτικά δεν ενδιαφέραν κανέναν.
0: Δεν την κυλίτσα ο Χρήστος και την είδα λίγο
2: συνθρωπής
0: σήμερα.
2: Έχει πάρει τα πάνω της, αφενός γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον.
1: Για το τσιάτα λες. Τρέχει αυτό η συνέντευξη του Στυλιανού τώρα.
2: Η κυβέρνηση αυτή στήριξε την αγορά ακινήτων. Άρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν μόνο ενοικιαστές. Υπάρχουν και ιδιοκτήτες.
1: Στήριξε την αγορά των ακινήτων. Φυσικά υπάρχουν οι ιδιοκτήτες, αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες, μη πω εκατομμύρια, που είναι στο ενίκιο και βλέπουν μια τρύπα να την νοικιάζουν 600 και 700 ευρώ.
0: Τρύπα, Βαγγέλη, τρύπα.
3: ιδιοκτησία. Άρα θέλω να στείλω και ένα μήνυμα εδώ και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
1: Κάτσε,
3: ότι εμείς
1: και
3: θα φύγαμε κοντά σας.
0: Μην βγάλω το πιστόλι που μέσα τώρα ο Ερντογάν.
3: Και αυτό το οποίο ζητάμε, το στοιχειώδες, είναι να μην έχουμε φοροδιαφυγή στα ενίκια και να δηλώνεται το πλήρες ποσό των ενοικίων. Εξάλλου έχουμε.
1: Αυτό σε ενδιαφέρει. Να δηλώνετε το πλήρες ποσό του ενοικίου για να παίρνουμε τα λεφτά στην εφορία. Εγώ νόμιζα να στείλει ένα μήνυμα στους ιδιοκτήτες να ρίξετε 20% τις τιμές. Πάμε, ρε, πάμε. Ελεκτρονέτ, πάμε. Θα ξανάρθουμε εδώ, θα μιλάει εδώ.
0: Σιγά με ξανάρθουμε. Μπορεί
1: να έχουμε καμιά κόντρα τίποτα. Τζετζελέγγι. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Καζάνα, μα τι Καζάνα, ο δικό μα ο Καζάνα.
1: Εδώ στη Λάρισα ξέρουμε ότι όταν είναι να πάρουμε κλιματιστικό, σε έναν άνθρωπο πάμε, στο Καζάνα. Υγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά! Καζάνας και πάλι Καζάνας!
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία!
1: Πάμε να διαλέξουμε. Είναι η Παρασκευή σήμερα την ουισκάρα μας, τη βότκα, το τζίνα. Κάνουμε κοκτέιλ κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την κάβα τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την κάβα τσίνα.
0: Wine and spirits! Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Κάβα τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι. Είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμόλογε στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, Φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φιλιππούλη Χατζη Μιχάλη και τώρα.
0: Νέο Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και ο Σινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου κοιτού του καλοκαίρι να συντημένο στο καβάλο. Ετοιμάσου για τι εκπτώσει!
1: Από εβδομάδα. Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Ετοιμαστείτε για βουερέ και τρομερέ εκπτώσει, καβάλο!
1: Και μην ξεχνάτε κοστούμάρε στη βιτρίνα για να έχετε να φορέσετε σε γάμου βαπτίσει αραβώνε, έτσι.
0: Εδώ τα καλά.
1: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μα παραλία Αλεξανδρινή. Αυτό το τριήμερο θα γίνει χαμό. Μοσκίτο Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνει θα το βρει στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με την καφεδάρα σου, με το ποτό σου μπροστά στη θάλασσα, στη ξαπλώστρα ραχτός.
0: Mosquito, παρακαλώ, Mosquito.
1: Τις καλύτερες παρουσίες που λέγει ο κύριος Νίκο.
0: Οφθαλμόλουτρο πολυτελείας.
1: Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει την πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι εκτοσάρες.
1: Να! Πάμε στα Κούγκαρ να πάρουμε βερμούδες, να πάρουμε μαγιό, να πάρουμε τισέρτ. Χορηγή, διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
0: Για να το βγεις εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έκλεισε.
0: Α, έκλεισε. Πάμε. Αντιγιά.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χειρινό. παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop CougarSport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους, 28 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα Παρασκευή
1: 10 του μήνα
0: 10 Ιουλίου. Γιορτάζει κανένα, το έχουν ξεχάσει.
1: Είναι Αμαλία σήμερα, γιορτάζει Αμαλία.
0: Γιορτάζει Αμαλία.
1: Η Αμαλία γιορτάζει σήμερα, δεν είναι.
0: Γιορτάζει και η Λεωφόρος δηλαδή, έτσι.
1: Ε, η Λεωφόρος Αμαλίας.
0: Γιορτάζει για αυτή σήμερα.
1: Α, κάτσε και τη βλέπω, έγιναν για το θέμα με τα βίβλια τη ΑΕΛ παρεμβάσει από τον Μπάμπη Τσαπάλα και τον Γιάννη Καλυμάνη.
0: Α, έχουμε παρεμβάσει δηλαδή.
1: Παρεμβάσει.
0: Ο DJ Γιάννη Καλυμάνη, ο φίλο μα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα λέει. Α, λίγο να διαβάσουμε λίγο τι λέει ο Γιάννη Καλυμάνη.
0: Αν έχει ακουρατή, βγάλει τον ακουρατή και μετά. Παρακαλώ.
2: Έλα παλικάρια για χαρά.
0: Βρε,
1: έλα
0: καλύτερο.
1: Στέλιο.
2: Βαγγέλη.
0: Έλα.
2: Βαγγέλη.
0: Έλα ρε Στέλιο.
1: Έλα ρε Στέλιο.
2: Να ρουφήξουμε, να ρουφήξουμε το τσάμπιο, το...
0: Το Μουντιάλ. Τα τελευταία μάτς που έμειναν, ναι.
2: Τα τελευταία μάτς.
0: Τα τελευταία και καλύτερα όμως, ε. Ακούς.
1: Τα τελευταία και καλύτερα,
0: Στέλιο. Τα τελευταία και καλύτερα όμως είναι.
2: Είναι.
0: Ναι. Είναι. Ενώ πρόσεξε, είναι με βάση το όνομα των αντιπάλων, με βάση τις μεγάλες ομάδες. Μπορεί να μην είναι καλό μάτς, για παράδειγμα χθες στο Γαλλία.
2: Θα δούμε σήμερα Γιαμάλ.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό το αριστερό μπακ της τέτοιο.
0: Κουκουρέγια.
1: Κουκουρέγιας.
0: Ο Κουκουρέγιας.
2: Όχι, ο Κουκουρέγιας.
0: Ποιο, ναι.
2: Ποιον έπαιζε που τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή.
0: Ο Νούνο Μέντες.
1: Ο Νούνο Μέντες.
0: Ο Νούνο Μέντες. Ο Πορτογάλος. Ο
1: Πορτογαλίας. Το καλύτερο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, το καλύτερο αριστερό μπακ το έχει η Paris Saint-Germain και το καλύτερο δεξί μπακ το είδαμε χθες ο Χακίμι, είναι και αυτό η Paris Saint-Germain.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι τα δύο καλύτερα κρέα μπακ.
2: Ναι, όχι ότι μας λένε οι άλλοι, τι είδαμε εμείς.
0: Ναι,
1: θυμάσαι, Στέλιο, που είχα, θυμάσαι Στέλιο που είχαμε το Ρίζο Λέλη αριστερό μπακ στην ΑΕΛ.
2: Το Λέλη πήγε στην ΑΕΛ.
1: Ο Λέλης, ο Ράμος.
0: Ναι, εντάξει,
2: εντάξει.
0: Τώρα σου λέει φρέσκα κουλούρια τώρα. Βλέπουμε Νούνου Μέντες.
2: Ναι, εντάξει, αλλά παιχταράδες, Βαγγέλη.
0: Σήμερα πάντως. Σήμερα πάντως.
2: Με τη μία την μπάλα. Δηλαδή δεν προλαβαίνει. Είναι τώρα. Δεν προλαβαίνει να
0: τέτοιο. Να λέμε τα πράγματα από το όνομά του. Η Γαλλία είναι εξωπραγματική. Από τη μέση και
1: μπροστά.
0: Εξωπραγματική. Και ξέρεις κάτι,
2: Γαλλία,
0: περισσότερο αυτός ο Λίσε, τι σλάλο με έκανε πάλι χθες, τι τέτοια, πώς πάει.
1: Λες έτσι, και πηγαίνει, περνάει να πούμε.
0: Τι είναι αυτός.
2: Ναι, ο
0: Ντεμπελέ δεν ήταν στα πολύ πάνω, τώρα γκουλάκι το έβαλε.
1: Ναι, ναι. Ο Λίσε, Ντεμπελέ, Ντουέρ, Μπαπέ, φίλε, Παρκολά.
0: Ναι,
2: εξωγήινος ο Μέση, εντάξει, άφησε εποχή, τέλος πάντων, εντάξει, και ο Ρονάντο και... Αλλά θέλω, θα μας φωνέσουνε τα μάτια μετά, να βλέπουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τι να κάνεις, έτσι είναι.
2: Θα μας φωνέσουνε τα μάτια, σου λέω.
0: Τι να κάνεις, Στέλιο μου, έτσι είναι.
1: Δεν πειράζει, Στέλιο.
2: Δεν πειράζει,
0: δεν πειράζει.
2: Τι να δεις από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Θα κάνεις υπομονή να δεις Champions League τώρα από Σεπτέμβριο.
2: Το σιόπι τώρα να δούμε.
0: Ακούς, ναι, συμφωνούμε. Θα κάνεις υπομονή να δεις Champions League από Σεπτέμβριο. Και έχει καλά μάτς.
1: Ο Τζόλης πήγε στην Arsenal.
0: Κλειδώνει. 41 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ποιος πήγε,
0: ο Τζόλης. Ο Τζόλης πάει στην Arsenal.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ καλός
0: παίκτης. Ψηφίστηκε ο κορυφαίος στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Καμιά 25 γκολ και 17 assists.
2: Ο
0: Καρέτσας. Και αυτός
2: παίκτης. Καρέτσας, ναι, ο Καρέτσας. Πολύ καλός παίκτης.
0: Και αυτός καλός. Αλλά ο Τζόλης είναι πιο έτοιμος. Ο Καρέτσας είναι μικρός ακόμα.
2: Εντάξει, ο Τζόλης είναι πιο. Εντάξει,
0: ναι. Ναι, ναι.
2: Πάντω βγήκε και το πρωτάθλημα η ομάδα.
0: Λοιπόν, άκου, θα κάτσει σήμερα 10 ώρα να δει το μάτς και αύριο είδε τι είπαμε. Έχει 12 το βράδυ και 4 τα ξημερώματα. Να κοιμηθεί όλη μέρα για να δει του αγώνε το βράδυ.
1: Τα βλέπει όλα αυτά.
2: Κοίταξε να δει.
1: Τα βλέπει όλα.
2: Σου είπα και προχθές. Ξέρω θα ζήσω άλλα 4 χρόνια για να δω το.
1: Άλλα 104 θα ζήσει τέλειο.
0: Θα τα λέμε και στο Μουντιάλ του 30 σε Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Άντε, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: παλικάρια.
1: Καλώς ήρθατε, Στέλιο. Να, για δω τι λέει ο Καλυμάνης για την ΑΕΛ, ε. Άκου, Βαγγέλη, άκου να μαθαίνεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να οριμάσουμε εμείς σαν οπαδοί της ΑΕΛ. Πρέπει να καταλάβουμε πως τίποτα δεν θα είναι εύκολο στην παρούσα κατάσταση, ούτε για τον κύριο Στυλιανό, αλλά ούτε και για την ομάδα. Και περισσότερο ούτε για εμάς, λέει. Χρειάζεται υπομονή, στήριξη και εδώ κάτι γράφει, δεν το καταλαβαίνω, λέει, κτλ. Όχι να αρχίσουμε να μας φταίει το κάθε τι, λέει, να πούμε κτλ. Λάθη θα γίνουν. Σημασία έχει εμείς να είμαστε εκεί και συνεχίζει. Ο μεγάλος Γιάννης Καλυμάνης. Αλλά έκανε φοβερή παρέμβαση στήριξης. Παρακαλώ, ο Μπάμπης Τσαπάλας, φίλε μου, Βαγγέλη Πουλάκα.
0: Ναι, τι είπε.
1: Ναι, ναι, ναι, για μισό λεπτό. Μήνυμα του Μπάμπη Τσαπάλα για το ιδιωτικό καθεστώς στην ΑΕΛ. Για να δω τι μήνυμα στέλνει. Ο Λαρισαίος πολιτικός. Ο μεγάλος Μπάμπης Τσαπάρας. Στο τελευταίο. Α, είναι μεγάλο ο Βαγγέλη. Είναι πολύ μεγάλο το.
0: Καλά, τώρα δεν χρειάζεται να
1: σου πει. Για να δω πώς τελειώνει. Είμαστε όλοι μαζί του. Τον στηρίζουμε, τον ευχαριστούμε θερμά.
0: Λέ, που ο Τσαπάρας ουσιαστικά λέει ο Νταβέρης να φύγει και Σέρχιο Έζεν.
1: Αυτό ήταν το βαρισίματο μήνυμα του Μπάμπη Τσαπάρα, αγαπητέ μου. Βαρισίματο.
0: Μάλιστα. Life is important.

0: καλό καιρό, θα μας τα πει ο κύριος Χαϊδάς αναλυτικά σε κανένα εικοσάλεπτο.
1: Λάτς, πλούτς.
0: Εντάξει.
1: Πλατσανίστε, πλατσανίστε.
0: Ήμασταν εκεί χθες στη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τον νέο μεγαλομέτωχο, είδαμε τον Σωτήρη Κυριάκο και τον Μάκη Μπελεβόνη, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν. Και βεβαίως, Νίκο μου, επειδή περιμένουμε τις επόμενες μέρες, μετά πήγε το απόγευμα στο Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.
1: Ναι, σήμερα θα είναι στο Μαμάκο. Τώρα
0: σήμερα θα είναι στο Μαμάκο.
1: Το ανακοίνωσε χθες στην εκπομπή του που έκανε διακτηριακά ο Τσούμαρης και ο Κώστας Τζαρκάτης.
0: Να περάσει και από το
1: και εκεί είπε τώρα τα σημαντικά, λέει ότι εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο, λέει, να κάνω τα τμήματα υποδομής K19 ή K17, να βγάλουμε παίχτες, θα πούμε κτλ. Και έδωσα εντολή, λέει, στην αεροτεχνική, δεν θα φύγει κανένα δελτίο από εδώ πέρα.
0: Θα μείνουν όλοι για την μεγάλη ομάδα της.
1: Όποιο, άμα φύγει κανένα δελτίο, λέει, από εδώ πέρα, θα έχουν να κάνουν με μένα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Λεβέντικα και τσαμπουκαλίδικα.

0: αύξηση 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μείωση 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Καλά, και άμα την πάνε δύο και.
1: Εδώ τώρα.
0: Και άμα το ανεβάσουν κι άλλο.
1: Χθες ήταν 1,957, σήμερα πάει 1,977.
0: 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Μετά βλέπουμε. Ω τέλος Αυγούστου, μετά
1: τώρα, τώρα να δεις που είναι να ανεβαίνει και τα λοιπά, φίλε. Καλοκαίρι και τα, γίνεται χαμός.
0: Live αυτή την ώρα ο Ανδρουλάκης στο Βήμα της Βουλής. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Λέει τώρα ο πρόεδρος του Παζό. Πάμε.
1: Τι μεγάλες κουβέντες. Τι μεγάλες κουβέντες από τα χείλη ενός μεγάλου πολιτικού άντρα.
0: Μου ζητάει ένας σύντροφος, βάλτε και λίγο Ανδρουλάκη. Άμα μπορέσουμε να βάλουμε και λίγο Ανδρουλάκη. Ναι, παρακαλώ. Ναι,
1: ναι.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι!
2: Έσχος! Αδικία!
0: Αδικία!
1: Αλητεία!
0: Αρκουδέιδες! Αρκουδέιδες! Αλητεία! Κάτσε ρε φίλε!
2: Αλητεία!
0: 10 λεπτά το λίτρο!
2: Αλητεία, κάργα φίλε μου! Καλημέρα!
1: Αρκουδέι!
0: Καλημέρα! Αρκουδέιδες έργε ρε, όχι αρκουδέι!
1: Όχι, λέω αυτό, γιατί είναι...
2: Άλλος 1,98, άλλος 1,99!
0: Γι' αυτό βγήκε σήμερα ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε 10 λεπτά στο λίτρο. Βενζίνη και 5 λεπτά στο λίτρο το ντίζελ.
2: Άρα πώς μας δουλεύουν ψιλοκαρδί!
1: Αρκουδέιδες! Πριν
2: 15 μέρες εκεί πέσει μια χαρά, τι έγινε παλιά, έχουμε πόλεμο, τι πώς μας δουλεύουν ψιλοκαρδί!
0: Καλά, μια ότι είχε πέσει μια χαρά, δεν το λες και μια.
2: Πώς μας δουλεύουν ψιλοκαρδί, ρε!
0: Ακούς!
2: Ήρθαν οι κλουγιές, πάρτες με τις κλουτσές, είπα τώρα,
0: Ναι.
2: Τι είναι, ναι, τώρα εντάξει, έχει παραγγείλει το κακό.
0: Έρχονται οι εκλογές.
2: Έχει παραγγείλει το κακό τώρα. Αλήθεια! Και φέξει με 100 ευρώ τρία πράγματα, εντάξει,
0: τέλειος. Άντε, καλημέρα, άντε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ξεγαρμάνια και σήμερα. Αλητεία.
2: Αλητεία!
3: Αλητεία! Αλητεία! Αλητεία! Αλητεία!
1: Αρκουδέιδες!
3: Αλητεία! Αλητεία! Έσκος! Έσκος! Αρκουδέιδες!
0: Είδα και το άλλο, είδα και το άλλο, δεν ξέρω που το είδα στο Λούμπεν. Τώρα που πέθανε ο πρόεδρος Λεβέντης πριν από λίγες μέρες, ακούς, που είχε πει να στείλει καρκίνο ο Θεός στο Μητσοτάκη. Και όταν πέθανε ο Μητσοτάκη, είπε συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια για την απώλεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και βάζω το βίντεο. Να στείλει καρκίνο ο Θεός! Πρώτη φορά ζητάω από τον Θεό!
1: Έτσι. Μηδέν τα κάλο πλεβέντη, μηδέν ανά οι ώρες του.
0: Μηδέν οι ώρες του.
1: Άντε από εκεί.
0: Μηδέν οι ώρες του. Με τα πολλά μπήκε αυτό στη Βουλή. Βάλε λίγο Νίκο Ανδρουλάκη. Νίκο Παπανδρέου πήγα να πω. Βάλε λίγο Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Φίλε μου, το ξεφτυλίσω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Το ξεφτυλίσω.
0: Να βάλουμε και λίγο αντιπολίτευση, λίγο Ανδρουλάκη.
1: Στο πρώτο θέμα είναι Μητσοτάκη.
0: Ακόμα Μητσοτάκη.
1: Live στη Βουλή ο Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν βλέπω Ανδρουλάκη.
0: Α, ναι.
1: Το πρώτο ψέμα δεν αλλάζει τίποτα, μόνο το Μητσοτάκη παίζει, δεν παίζει τίποτα άλλο. Μόνο όπου τον έχει 100 φορές. Για να δω πέρα.
0: Για βάλε, για πάτα λίγο ακόμα, Μητσοτάκης είναι.
1: Μητσοτάκη έχει εδώ πέρα, δεν έχει τίποτα άλλο. Για να δω πώς άλλο.
0: Μητσοτάκη, 40 χρόνια Μητσοτάκη θα μας τελείωσε.
1: Πάρε Μητσοτάκη. Τι παίζουν εδώ πέρα, πρέπει να παίζουν πολλά πράγματα τώρα.
4: Η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη.
1: Προχωράμε.
4: Αλήθεια.
1: Μα,
4: ότι η καθημερινότητα.
1: Δεν έχει, μόνο τον Πρωθυπουργό έχει.
4: Αυτό θα
1: καταλάβει. Μπα, ναι, εδώ έχει τον Πρωθυπουργό. Για άμα τον βρούμε πτηνά,
0: πήραμε απόσπασμα με Μητσοτάκη πριν.
1: Τον ακούσαμε εδώ, χρωστάσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ακούσαμε νωρίτερα. Άκου τώρα που λες από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς λέει έκανε TikTok. Και πρόσεξε, δεν τύχε ότι η μέρα που επέλεξε να ανεβάζει βίντεο είναι η Κυριακή. Γιατί το έκανε αυτό, ξέρεις?
1: Γιατί, ρε.
0: Γιατί την Κυριακή λέει ανεβάζει και ο Μητσοτάκης την ανασκόπηση της εβδομάδας.
1: Α, και τον έκανε.
0: Και θέλει να βγάζει και αυτό την Κυριακή μετά το μεσημέρι για να επισκιάσει, λέει, το Μητσοτάκη. Και η αλήθεια είναι ότι το βίντεο του Σαμαρά την πρώτη Κυριακή.
1: Πήγε μπόμπα. Ναι, τον πέρασε ο Μητσοτάκης.
0: Τον πέρασε κατά πολύ το πρωθυπουργό.
1: Κατά πολύ, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει, λέει, τώρα να ανεβάζει βιντεάκια στο TikTok την Κυριακή που βγάζει ο Μητσοτάκης.
1: Εδώ σε ένα πασουργικό site πρέπει να έχει το. Για να τον έχει.
0: Τον Ανδρουλάκη.
1: Τον έχει.
0: Ναι.
1: Πώς είναι η θεολογία.
0: Κάνατε δείχνει live το πρώτο θέμα. Τι έδειχνε τώρα.
1: Ναι. Το Μητσοτάκη έδειχνε.
0: Πέθανε και η Bonnie Tyler. Χθες μετά που τελειώσαμε την κουμπί στο ραδιόφωνο μου λέει ο Νίκος πέθανε.
1: Ναι, ρε, Bonnie Tyler.
0: Και είδα και τη φωτογραφία που ανέβασε η Άντζελα Δημητρίου. Με την Bonnie Tyler.
1: Κοίταξε, η Bonnie Tyler είχε κάνει ντουέτο με τη Σοφία Αρβανίτη εδώ πέρα. Είχε έρθει, συνεργαζόταν με τον Μιχάλη Ρακιτζή τότε και έκανε ντουέτο με την Σοφία Αρβανίτη.
0: Με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, λέει live η δευτερολογία Ανδρουλάκη και λέει ο κεντρικός υπολογιστής λέει απέρριψε τη σύνδεση.
0: Δεν μας αφήνουν να συνδεθούμε με τον Ανδρουλάκη.
1: Φίλε, αυτό είναι.
0: Ναι. Να δοκίμασε.
1: Τι να δοκιμάσω, αφού
0: σε παρακαλώ.
1: Ο κεντρικός υπολογιστής λέει έχει απορρίψει σύνδεση, Βαγγέλη.
0: Πήγαινε από άλλο site.
1: Τι να πάω. Δευτερολογία Ανδρουλάκη, ο κεντρικός υπολογιστής.
0: Τράβα, news bomb. Δείτε live, λέει τώρα το news bomb. Τι έχει τώρα.
1: Α, για να πάω σε πιο αριστερό.
0: Για πήγε στο Γιαννα... Ο Γιαννακόπουλος τι είπε πάλι, ρε. Δεν ξέρω, θα χωράει ο Γιώκητς του χρόνου στο ρόστερ. Τι έχει πει, ρε.
1: Ποιο Γιώκητς.
0: Ο Γιαννακόπουλος. Είπε για τον κορυφαίο παίκτη του NBA, MVP, τρεις χρονιές ερή. Δεν ξέρω αν θα χωράει, στο ρόστερ του Παναθηναϊκού του χρόνου, λέει ο Γιώκητς.
1: Αμάδρε. Αμάδρε, φίλε. Αμάν. Α, εδώ έχει και με ερωτηματικό στο News Bomb. Χωρίζουν ο Ρουβάς με τη Ζιγούλη, λέει, μετά από 23 χρόνια. Έτσι. Αποχαιρέτησε σήμερα και ο Χασαπόπουλος και η Βούλγαρη.
0: Και θα έδωσαν, ραντεβού.
1: 31 Αυγούστου, λέει.
0: Άρα,
1: ναι, ναι.
0: Άρα δεν θα είναι η Ανθή Βούλγαρη, θα είναι η Σύση Χριστίδου στο πρωινό του Μέγκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στη θέση της Φέης Κορδά.
1: Α, βλέπω τώρα εδώ πέρα και την απομάκρυση του F-16 από τη Ζάκη του που έκανε την προσγείωση και πήρε φωτιά εκεί πέρα. Ευτυχώς ήταν ο πιλότος γάτος.
0: Το άλλο του είδες από την Ινδία. Τώρα που ζούμε σε έναν κόσμο που διαδικτυακά ενωνόμαστε όλοι, που ένας παντρεύτηκε την πιθερά του και εκδώσαν και όρκους αγάπης και τέτοια. Το είδες αυτό.
1: Αγαπητέ μου φίλε, είναι πιστοποιή εδώ πέρα το στίχο του μεγάλου να πούμε που λέει εσένα ναι παντρεύτηκα τη μάνα σου ερωτεύτηκα.
0: Το είδες. Που ανεβάσαν και βίντεο εκεί πέρα λέει.
1: Εσένα ναι παντρεύτηκα τη μάνα σου ερωτεύτηκα.
0: Παρακαλούμε την κοινωνία να μας αποδεχθεί. Ερωτεύτηκα την πιθερά μου, θα παντρευτώ.
1: Ξέρεις πόσοι γνωρίστηκαν με μια κοπέλα και ερωτεύτηκαν την πεθερά, φίλε μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά. Να σου πω.
1: Yeah.
0: Πολλοί εξ αυτών, ό,τι έκαναν, εάν και εφόσον και η πεθερά είχε τα ίδια γούστα, ό,τι έκαναν το έκανε κρυφά. Δεν χώρισαν με τη γυναίκα να πατήσουν την πεθερά. Είπε νωρίτερα ο Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη: αφήστε τα, λυπάμαι και θυμώνω για την ακρίβεια. Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις. Μωρέ, τα λέει ο Ανδρουλάκης, αλλά ποιος τον ακούει, να τον ξεκολλήσει λίγο.
1: Λοιπόν, είναι μια 24χρονη στη Ρουσία,
0: ναι,
1: που έχει ίδια φάτσα σαν το Χάλα.
0: Ναι, ναι. Ρωσίδα καλονή, λέει.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Φτιστεί ο Χάλαντ.
1: 35 εκατομμύρια λίρες.
0: Αύριο θα το δούμε το Χάλαντ, αύριο.
1: 35 εκατομμύρια λίρες.
0: Σε ευρώ είναι 41 εκατομμύρια. Γιατί η λίρα είναι πιο πάνω το ευρώ. 35 εκατομμύρια λίρες, 41 εκατομμύρια ευρώ. Και ξεπερνάει και το ποσό που πήρε ο Ολυμπιακός για τον Κοστούλα, που ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα. 38 εκατομμύρια, 41 για τον Τζόλι.
1: 41 για τον
0: Τζόλι. Ξέρεις ποιο θα αντικαταστήσει. Τον Τροσάρ.
1: Τον Τροσάρ.
0: Ο Τροσάρ που πάει.
1: Που πάει.
0: Στην Μπεσίκτας.
1: Ναι.
0: Για 22 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: 22 ο Τροσάρ, 41 ο Τζόλις. Τον Τροσάρ θα το δούμε απόψε Βέλγιο Ισπανία.
1: Α, ο κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία έκαναν η Ηλιάκη και εκπομπή στην ΕΡΤ αυτή. Μπράβο τα παιδιά.
0: Τώρα, όλη τη χρονιά, ρε.
1: Μπράβο.
0: Όλη τη χρονιά.
1: Ναι. Μπράβο. Τώρα τους πήρε χαμπάρι.
0: Όλη τη χρονιά σου λέω. Λοιπόν, βγαίνω χθες το απόγευμα στην πλατεία εκεί στο Αβέρο. Πάω στο αγαπημένο Μπρούνο για να πιω μια καφεδάρα. Γεμάτη η πλατεία εκεί στην ανάληψη. Πάω παρακάτω, τα έλεγα πριν στον Νίκο σε μια άλλη πλατεία. Έχει ανοίξει ένα καινούριο μαγαζί σου Βλαζίδικο για να παίξουμε ένα στοιχηματάκι. Γεμάτο το σου Βλαζίδικο, γεμάτη η πλατεία, γεμάτα. Έλα, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Πέμπτη βράδυ, λέω. Βέβαια, στο κέντρο μου δεν είχε
1: στο κέντρο
0: είναι.
1: Ήταν άδειο, ναι. Τελείως στο κέντρο χθες. Άδεια όλα στο κέντρο, φίλε. Την κουμπάνισα προς τα έξω.
0: Πάντως, η μίση εκεί στο Αβέρο, Νίκο μου, γίνεται σε δύο πλατείες. Και στην ανάληψη την πιο μικρή και στην πλατεία του Αβέρο πιο μετά. Χαμός.
1: Ναι, αυτό με έλεγε.
0: Γεμάτα όλα.
1: Και στη Νεάπολη γεμάτα ήταν.
0: Στις συνοικίες.
1: Στα συνοικία.
0: Εγώ φαντάζομαι ναι, και, εκεί, ναι. Και εκεί στο πολύ ωραίο μέρος που πηγαίνεις εσύ στο πάρκο, στον Άγιο Αντώνιο.
1: Καλά, εκεί στον Άγιο Αντώνιο, φίλε, γίνεται κάθε μέρα.
0: Δεν θα γινόταν σφαγή εκεί.
1: Μύθος, μύθος. Ναι, ναι, ναι. Μύθος.
0: Οι Λαρισαίοι μένουν στην συνοικία του σιγά-σιγά. Δηλαδή, το έχεις παρατηρήσει και εσύ, φαντάζομαι. Αφήνουν το κέντρο.
1: Το καλοκαίρι, ναι.
0: Ναι, το καλοκαίρι σίγουρα δεν λέω.
1: Ναι, ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει καταγγέλει λαϊσαϊκή τουριστική επιχείρηση γιατί αρνήθηκε τουρ στον Όλυμπο σε Ισραηλινή για ιδεολογικούς λόγους.
0: Ναι. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έβλεπα δημοσκοπήσεις για τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα και είναι. Να δεις με ποιους είναι, κάτσε να το δω, περίμενε τώρα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Θα γίνει σφαγή εκεί πέρα. Δένδιας, Άδωνης και Μαρινάκης είναι μαζί, νομίζω. Όλα τα μεγάλα ονόματα.
1: Όλα, όλα τα βαριά χαρτιά.
0: Όλα τα βαριά χαρτιά της Νέας
1: Δημοκρατίας. Όλα τα βαριά χαρτιά.
0: Υπάρχει κανείς που δεν πιστεύει ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο? Με τόσες προετοιμασίες για εκλογές.
1: Ούτε ο Μητσοτάκης δεν το πιστεύει τώρα.
0: Παρόλο που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του 27.
1: Η πώληση, λέει η τουρκική Χουργέτ, σήμερα η πώληση λέει τον S400 σε τρίτη χώρα ανακοινώνεται σήμερα για να πάρουν τα F35 μετά.
0: Ναι. Τι έκανε πάλι η ζωή Κωνσταντοπούλε, ένα μικρό σαματά έκανε πάλι.
1: Πήρε το 100 τηλέφωνο, φίλε, αυτή το έχει χάσει τελείως. Το έχει χάσει τελείως. Πάει, τφέξε τελείως, φίλε. Τφέξε. Ναι. Το τφέξε τελείως.
0: Και επειδή βλέπουμε και στα social για ένα σούπερ μάρκετ, λέει εδώ στη Λάρισα, όλα 1 ευρώ, το οποίο έχει κάμποσο καιρό που άνοιξε, δεν άνοιξε τώρα. Έχει συγκεκριμένα προϊόντα να πούμε αυτό.
1: Πρόσεξε, αυτό στο έχω πει εδώ και καιρό. Αυτό εκεί λέω. Γίνεται πόλεμος κάθε μέρα.
0: Βλέπω τώρα 2-3 μέρες ανεβάζα κάτι βίντεο στα social media και τέτοια.
1: Πόλεμος γίνεται κάθε μέρα.
0: Πόλεμος νίκη. Νίκο, αλλά είδα κάτι προϊόντα και είναι συγκεκριμένα προϊόντα, έτσι.
1: Ναι, είναι, κοίταξε, αν θυμάσαι καλά.
0: Κάτι σοκολάτες, κάτι τέτοια, λοιπόν, κάτι αυτά.
1: Και αν θυμάσαι καλά, στην αρχή της κρίσης είχε ανοίξει μια μικρή αλυσίδα τότε. Πουλήθηκε μετά, αφού θησάβρισε στην κρίση. Με πολύ χαμηλές τιμές και τότε, άντε τα ίδια προϊόντα που είχε εκείνη, αυτά έχει και αυτή τώρα. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Αλλά γίνεται, σου λέω, επειδή περνάω κάθε μέρα και όποια ώρα και να περάσει, γίνεται χαμός.
0: Ναι, γιατί βλέπω άλλο όλα 1 ευρώ, σου λέει να μπω μέσα να δω τι έχει να ψωνίσω. Νάτο, σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη. Ιντζιάρ, Μαρινάκη. Ακρίβεια παντού. Οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας, αλλά λύσεις.
1: Σφυροκόπημα του Νίκου Ανδρουλάκη. Μπορεί ο Ανδρουλάκης να σφυροκοπήσει το Μητσοτάκη, ρε.
0: Έτσι λέει το Ιντζιάρ του Μαρινάκη.
1: Το Ιντζιάρ του Μαρινάκη λέει ότι του σφυροκοπήσει το Μητσοτάκη.
0: Είδατε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του χρόνου, εκτός από Κοσμοτέ Νόβα που έχουν τις 10 ομάδες, πώς έχουν, Παναθηναϊκός και Ηρακλής. Θα μεταδίδονται την πλατφόρμα του Sky.
1: Άμα.
0: Τα εντός έδρας παιχνίδια.
1: Το Αλαφούζο.
0: Αυτή η πλατφόρμα.
1: Πληρώνεις.
0: Κάτι πρέπει να πληρώσεις.
1: Πρέπει να πληρώσεις λίγο τον Αλαφούζο.
0: Αυτή η πλατφόρμα θα μεταδίδει Παναθηναϊκό Ηρακλή, τα εντός έδρας παιχνίδια. Θα μεταδίδει το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα. Και εκεί πρέπει να πληρώσεις.
1: Πάει του.
0: Θες να δεις Πάο Κάρι στον τέρμι της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ. Θες να δεις Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Όποιο και να δεις, τον πληρώνεις στο Sky τώρα.
0: Πρέπει να πληρώσεις πλατφόρμα. Μια χαρά τα είχε η ΕΡΤ, αυτό που λέγαμε και πριν από ένα μήνα. Τα πήρε ο Sky τώρα και τα βάζει σε πλατφόρμα.
1: Και αυτή στην ΕΡΤ, φίλε, κοιμάται με τα τσαρούχια.
0: Εντελώς όμως.
1: Εντελώς με τα τσαρούχια. Σπληρώνομαι κιόλα. Να φύγουμε από εκεί. Άιτε, μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε όπως είμαστε να πάρουμε το κλιματιστικό μας στη Λάρισα. Όταν θέλεις κλιματιστικό, ξέρεις που θα πας Electronet VK Καζάνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει, ο καζάνας επεμβαίνει. Καζάνας.
0: Υγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Παρασκευή σήμερα για όλο το τρίμερο, Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Άρε την κάθε μέρα γιορτή, Καβατσίνας. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τη τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αερίο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άνδρου, στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο.
1: Α, φαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και το καλοκαίρι να, να ψουνεί μονάχα από το καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο!
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Τρελαίνουν κόσμο οι επερχόμενες εκπτώσεις του καβάλο.
0: Να είστε έτοιμοι να πάρετε.
1: Δευτέρα ξεκινάνε από σήμερα
0: κιόλας. Και κοστούμια, παιδιά, για γάμους βαπτίσεις αραβώνες, έτσι.
1: Καβάλο.
0: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής.
0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Mosquito.
0: Στη ξαπλώστρα μπροστά στη θάλασσα. Απολαμβάνεις καφεδάρα, βουτιές, φαγητό και φυσικά ωραίες παρουσίες.
1: Ωραίο οφθαλμολογητό.
0: Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Η απόδραση και αυτό το τρίμερο. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά. Και οικονομικά στην Αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδιά και τρέχουν στην πόλη χαλωμένα εντυμένα κουκαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι εκτουσάρες.
0: Να. Πάμε για βερμούδες, πάμε για μαγιό, πάμε για τισέρτ. Πάμε Κούκαρ. Χορηγή, διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια.

0: Εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
2: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
3: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
5: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
11: TRT 95,1 FM Stereo. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα, άμεση το

0: τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
0: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια.

0: Λαό.
1: Έχουμε κανένα πανηγύρι του Παρασκευού Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε Βαγγέλη σήμερα το βράδυ.
1: Να μας λένε οι πανηγυριώτες, να μας παίρνουν κατά τηλέφωνο, να μας λένε. Να σας περιμένουμε.
0: Σήμερα με την γιορτή Σκόρδου, μεγάλο κλαρίνο στον Πλατίκα που γίνεται χαμό σήμερα. Και αλλού έχουμε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Φαντάζομαι θα έχουμε. Εγώ ξέρω το άλλο. Σάββατο ή Παρασκευή έχουμε εμείς το καλοχωρί. Για να γιάσει καλοχωρίο, Ποροσπερίδα. Έχουμε και εμείς κλαρίνο και τέτοια.
0: Και την άλλη Παρασκευή.
1: Έχει στην Ελλάδα.
0: Έχει και Ζήση Τσολακίδη και Γιώτα Γρίβα στο Μελισσοχώρι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Και Μιχάλη Παράσκο, ο μεγάλος γίγαντας στο Μπουζούκι.
1: Γιώτα Γρίβα, μιλάμε, δεν έχει αφήσει. Έχει οργώσει όλη τη Θεσσαλία.
0: Φέτος είναι η αρχόντισσα του πανηγυριών, η Γιώτα Γρίβα. Ναι, ναι, πήρε τα πάσα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία είναι τα πανηγύρια, καλοκαιράκι στην πλατεία, αρκεί να μην ξεφεύγουμε, έτσι να μην κάνουμε. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι άκρος καλοκαιρινό, ό,τι πρέπει για πλατσάνιμα κάργα σας παραλίας, παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, Λεβέντες. Ηλιοφάνεια 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Υποφερτά.
0: Αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάργα 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ώρα για βουτιά στο μοσκίτο, πιτσά.
0: Κάργα! Βουρ σε λέω, κάργα μοσκίτος. Κυριακή 12 του μηνά. Ηλιοφάνεια 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Και την Κυριακή μοσκίτο.
0: Πλατς πλουτ.
1: Δευτέρα. Την παραλία Αλεξανδρίνης πάντα, έτσι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δευτέρα.
0: Λοιπόν, Δευτέρα, σχεδόν έθριος καιρός, 35 με 36 βαθμοί Κελσίου.
1: Θα έρθουμε με το μαγιό στην εκπομπή. Ναι.
0: Λοιπόν, Τρίτη 14 Ιουλίου. Η ηλιοφάνεια κάργα 35 με 36 βαθμοί Κελσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τετάρτη 15 Ιουλίου, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 16 Ιουλίου, σχεδόν έθριος καιρός, πέφτει λίγο η θερμοκρασία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Παρασκευή που είναι νωρίς ακόμα. Σχεδόν έθριος καιρός, παρακαλώ. Μια χαρά είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Διαβασμένα και μελετημένα.
1: Άρα θα έχουμε ζέστη, αλλά δεν θα έχουμε σαραντάρια.
0: Όχι.
1: Με Κυριάκο Μητσοτάκη, καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Διάβαζα πριν ξηρασία στη Γαλλία, λέει, έχουν στεγνώσει. Εμείς εδώ αντέχουμε μια χαρά.
0: Πάρα
1: απόψε,
0: πολύ
1: ωραία. 10 η ώρα. Νομίζω, Νίκο, δεν χρειάζεται να πούμε. Ισπανία, Βέλγιο, τι βλέπουμε.
0: Εντάξει, όλοι το βλέπουμε, να κερδίσει η Ισπανία.
1: Θα είναι τεράστια έκπληξη αν δεν κερδίσει η Ισπανία το Βέλγιο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα είναι τεράστια έκπληξη.
0: Τεράστια έκπληξη.
1: Τώρα, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ο Θεός του ποδοσφαίρου ξέρει καλύτερα.
1: Αύριο Σάββατο είναι οι δύο ματσάρες, 12 η ώρα Αγγλία-Νορβηγία. Με τους Νορβηγούς να έρχονται. Από τη μεγάλη νίκη επί της Βραζιλίας.
0: Ναι, ναι, ναι, μεγάλο ντέρμπι αυτό.
1: Αυτό είναι τεράστιο ντέρμπι.
0: Μεγάλο ντέρμπι.
1: Και τους Άγγλους βέβαια να επικρατούν του Μεξικού στην έδρα του, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό δεν είναι λίγο. Και τις 4 τα ξημερώματα, εδώ βρωμάει.
0: Ναι.
1: Εδώ βρωμάει. Mm. Δηλαδή, αν από τα 4 φαβορί των προημιτελικών η Γαλλία πέρασε, σήμερα περιμένουμε την Ισπανία. Όχι, και το Αγγλία-Νορβηγία αυτό το λες και λίγο αμφίροπο γι' αυτό, ε.
0: Αμφίροπο.
1: Το
0: Αγγλία-Νορβηγία. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: αμφίροπο.
1: Στο Αργεντινή-Ελβετία βρωμάει έκπληξη εδώ, παιδιά. Έτσι πως είδαμε την Αργεντινή μέχρι στιγμή.
0: Για να δούμε.
1: Τέσσερις τα ξημερώματα την Κυριακή.
0: Για να δούμε. Γιατί αυτό που λέγαμε και για το Μαρόκο χθες και του πέρασε η Γαλλία περπατώντας.
1: Είδε τι κάνανε οι Μαροκινοί στο Λονδίνο και στο Παρίσι που τα σπάσαν όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου λες, Νίκο, έχει εδώ ένα ερώτημα σένα.
0: Παρακαλώ.
1: Ποιος είναι ο κορυφαίος του Μουντιάλ μέχρι στιγμής.
0: Κορυφαίος του Μουντιάλ.
1: Είναι ο Εμπαπέ. Είναι ο Χάλαντ. Είναι ο Μέση. Ποιος είναι. Είναι ο Κέιν που και αυτός έχει βοηθήσει πολύ.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ένας από τους τέσσερις είναι, δηλαδή.
0: Να σου πω εγώ τώρα, σαν σύνολο ομάδας.
1: Α, ομάδα είπαμε, Γαλλία.
0: Ναι, αν πάρεις βάση τους συμπαίκτες που έχει ο καθένας, εγώ λέω το Μέση. Βάση των συμπαικτών.
1: Δεν το συζητάω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Μέση θυμίζει λίγο την ιστορία με τον Μαραντόνα.
0: Με το Μαραντόνα,
1: ναι, είχε καλούς, αλλά
0: ναι.
1: Τους πήρε όλους και τους έβγαλε.
0: Η Γαλλία έχει μια ομάδα.
1: Και μου κάνει εντύπωση, που κάποια μεγάλα αστέρια που περιμέναμε από την Αργεντινή να λάμψουν.
0: Ναι.
1: Όπως είναι ο Πεκταράς Ατλέτικο.
0: Ο Λαουτάρο.
1: Αλλά
0: και ο Αλβάρες.
1: Ειδικά ο Χούλιο Αλβάρες. Ναι. Που το θέλει η Μπαρσελόνα 100 τόσα εκατομμύρια. Δεν έχουν παίξει.
0: Όχι.
1: Ό,τι κάνει ο Μέση.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ μαζί σου ότι βάση υλικού είναι.
0: Αλλά βάση και βάση εικόνα σε μένα φέτος μου έκανε πολύ καλή εντύπωση.
1: Εμπαπέ.
0: Και
1: το χθεσινό γκολ ήταν, φίλε.
0: Είναι φίλε, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι.
1: Πώς το πέρασε. Γιατί το πέναλτι που κέρδισε, το ξεπέταγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Που αναγκάστηκε ο άλλος να κάνει πέναλτι.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που συμφωνούμε. Να περάσετε καλά ό,τι για κάτι Σαββατοκύριακο. Πάμε τελευταία βόλτα Electronet VK Καζάνα.
0: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας, ο δικός μας ο καζάνας.
1: Άντε τρέξτε για κλιματιστικά.
0: Καζάνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα 1 είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος, ωραία.
1: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι από την Καβατσίνα.
1: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινή.
0: Ορμάτε στο Μοσκίτο Beach Bar στην Αλεξανδρινή.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και Cougar Sport.
0: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουγαράκια.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά μπάνια. Τα λέμε τη Δευτέρα. Bye bye.
2: Προσφορές με άλλο αέρα στην Electronet VK Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
3: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
2: Μόνο στην Electronet VK Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
3: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
2: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λιμιπλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
7: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
10: Σίμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
12: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
13: Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η-21η Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.
15: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
1: Εδώ είμαστε, είναι Παρασκευή, έχουμε φτάσει στο 1/3 του μήνα. Το λέω για να εκνευρίζεται η Τούλα που λέει δεν περνάει αυτός ο μήνας. Και στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε και Ελένη Κοκκίδου, που έρχεται αυτό το καλοκαίρι με το «Εγώ θα σας τα πω». Είναι σήμερα στον Βόλο και στις 17 του μηνός την άλλη Παρασκευή στη Λάρισα,
18: ναι.
1: Οπότε σήμερα θα την ακούσουμε, εμείς τη φιλοξενήσαμε την Τετάρτη στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Ποιοι είναι μαζί μας, αγαπημένη Τούλα?
18: Είναι τα μάρκετ Μασού της Πάντα, με τις πολύ ωραίες προσφορές του. Είναι η βιομηχανία ζυμαρικών η Μέλισσα και βεβαίως τα έπιπλα της Alpha Good.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
21: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
20: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
21: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
20: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
22: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
23: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: τα πιο αμφιλεγόμενα και κάποιες φορές πολύ επικίνδυνα, κύριε Πολύζο, προϊόντα και συσκευές για την επιμήκυνση της ζωής στον πλανήτη παρουσιάστηκαν σε ένα παγκόσμιο συνέδριο των Biohacker, έτσι λέγεται, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Μανχάταν. Δηλαδή, ό,τι πιο περίεργο. Σαρωτή Παλάμης, ο οποίος σύμφωνα με το δημιουργό του θα την πουλάει αυτό το σαρωτή 10.000 περίπου ευρώ και καταμετά τα τσάκρα και εντοπίζει τα προβλήματα στα όργανα μας που μπορεί να έχουμε. Μία βιοχάκερ από αυτές τις εκθέτριες της έριξε στο στόμα σπρέι μιας ρεπόρτερ, λέγοντάς της ότι οι ουσίες που περιείχε θα άνοιγαν το αναπνευστικό της σύστημα. Αμέσως μετά την έπεισε να εισπνεύσει από τη μύτη μία μόβου σκόνη. Εσύ τώρα θα κάνεις ρεπορτάζ τέτοιο?
1: Όχι, για πες.
0: Μία μόβου σκόνη.
1: Καλά, αυτοί που τα κάνουν και λίγο για να... ξέρεις.
0: Η οποία σκόνη αυτή, έτσι πως καταλεγόμενα της κυρίας που την προωθούσε λοιπόν αυτή τη σκόνη, έλεγε ότι είναι πλούσια σε μυτοχονδριακά πεπτίδια και θα ενεργοποιούσε τον εγκέφαλό της περισσότερο. Θα κατάπινα εγώ μόνο σκόνη από τη μύτη μου, θα ρουφούσα να πω. Δεν πάμε καλά. Και το μεταξύ πολύ ακριβά. Μια κάψουλα όζοντος, λέει, κοστίζει 16.000 ευρώ μέχρι και 24 από. Και πολλά πολλά άλλα τέτοια γκατζετάκια, να τα πω. Διάφορα. Χαζά για μένα.

0: Σαν σήμερα, ο μήνας έχει πόσο είπαμε, 10 βρε. Το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη ακόμη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1921 ξεκινούν τα γεγονότα της ματωμένης Κυριακής του Μπέλφαστ. Σε διάστημα 4 ημερών 22 άτομα σκοτώνονται, ναι. Τα 16 μόνο την πρώτη μέρα των επεισοδίων, και 200 σπίτια και κάποια άλλη τραυματίστηκαν, 200 σπίτια καταστράφηκαν, έτσι. Είχε γίνει και ταινία αυτό, το θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι αν την είδε. Εγώ
0: 1925 ιδρύεται το ΤΑΣ, που είναι το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σοβιετικής Ένωσης. Mm-hmm. Το 1964 η Μέρι Κουάντ προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.
1: Γιατί εγώ καλλιτικά θυμάμαι.
0: Γιατί μόνο βιάζεσαι?
1: Ναι.
0: Γιατί πετάγεσαι?
1: Μόνο καλλιτικά θυμάμαι. Δεν ήξερα ότι
0: Κουάντ υπάρχουν καλλιτικά.
1: Βέβαια.
0: Το 1973, μετά από 300 και πλέον χρόνια βρετανικής παρουσίας, οι Μπαχάμες ανακηρύσσονται ανεξάρτητο κράτος. Mm-hmm. Το 1991 ο Μπόρις Γέλτσιν ορκίζεται πρόεδρος της Ρωσίας. Και το 1997 στο Λονδίνο, Βρετανοί επιστήμονες μετά από εξετάσεις DNA ανακαλύπτουν ότι ο ανθρώπινος σκελετός που βρήκαν στην Αφρική χρονολογείται 100 ή 200 χιλιάδες χρόνια πριν και ενισχύει τη θεωρία του άνθρωπος τελικά κατάγεται από την Αφρική.
1: Από την Αφρική.
0: Σαν σήμερα το 72 γεννήθηκε η καλονή και καλή ηθοποιός για μένα, η Σοφία Βεργκάρα.
1: Ναι.
0: Κολομβιανή.
1: Ναι. Είδα μια σειρά που μ' άρεσε. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε.
0: Που κάνει την ερωμένη του... Όχι, την ερωμένη την έκανε η Πενέλοπε Κρούθ.
1: Που κάνει μια εμπόδιση.
0: Που κάνει τη σύζυγο του... Τάδε εκεί, της Κολομβίας.
1: Ενώ σε μπορούν να
0: ναι, και αναλαμβάνει αυτή, ρε παιδί μου, που τον συλλαμβάνει.
1: Η Γκριζέλντα, πώς
0: ναι, ήταν. Ναι, ναι. Καλό, όμως,
1: ήτανε
0: παλιά
1: αγνώριστη
0: επιτυχία. Πριν 1,5-2 χρόνια.
1: Τη φτιάξανε πολύ αλλιώς.
0: Και το 2015 πεθαίνει ο Ομάρ Σαρίφ, που ήταν πολύ δημοφιλής και στη χώρα μας.

0: διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι, ερχόμαστε σε λίγο. Έχουμε την Alpha Good, τα Μάρκετ Μασούτης και την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Υποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Έχει. Εδώ είμαστε, κυρίες μου και κύριοι.
1: Έχει, δεν πειράζει.
0: Όχι, ναι. Όχι, όχι. Μέχρι και τη μία. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Στου 95,1 στο ράδιο.
1: Έχει.
0: Σωτήρης Τούλα Λίον.
1: Ναι.
0: What?
1: Το ακούμε. Έχει. Τι έχει.
0: Διαστημικές μπάλες έπεσαν σε παραλία, λέει, στην Αυστραλία. Μυστηριώδεις διαστημικές μπάλες. Εν τω μεταξύ πρέπει να είναι θραύσματα, υπολείμματα από κάποιο ή από κάποιο δορυφόρο. Αλλά έτσι πως το λέει, θα ρίσκει, έπεσαν, ήρθαν οι εξωγήινοι για να χαρείτε, το ξεκίνησα έτσι. Αλλά μάλλον ότι δεν υπάρχουν, λέει, ενδείξεις καψίματος ή κάτι. Αλλά το περιφράξανε το σημείο αυτό της παραλίας κάπου στο Queensland, κάπου εκεί. Και τις λένε space balls και είναι πραγματικά σαν μπάλες. Μπορεί να έπεσαν και από κάποιο διαστημόπλιο, λέει, Σωτήρη. Όπως δεν πέφτει το πρώτο μέρος, το δεύτερο μπορεί να είναι ανταλλακτικά, ας πούμε, από κάποιο διαστημόπλιο. Αλλά είναι εντυπωσιακό, λέει.

0: πάει μια εργαζόμενη σε ξενοδοχείο στη Βενέτεια. Όλες και όλες δουλεύει 5 μέρες. Θεωρήθηκε δοκιμαστική.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέει ακριβώς επειδή ήταν δοκιμαστική, εμείς θεωρούμε κανονική την πρόσληψή της.
1: Ναι.
0: Και πήρε αποζημίωση, παιδιά. Τη διώξαν στις 5 μέρες.
1: Ναι. Έτσι. Υπάρχουν και αυτά.
0: 49.000 ευρώ για την παράνομη απόλυση.
1: Τι λέει, παιδιά.
0: Επιβλήθηκε άλλη ποινή 4.500 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και άλλες 6.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων. Ένα εξιντάρι ήταν το κοστούμάκι για το πολυτελές
1: ξενοδοχείο.
0: Και σε δεύτερο βαθμό πάλι δικαιώθηκε. Και η εταιρεία έχει πλέον προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο, επιδιώκοντας την αναίρεση. Εγώ να σου πω κάτι. Επειδή
1: είδες νομοθεσία
0: και
1: που
0: η δημόσια. Καλά, τώρα δεν είμαστε νομικοί να το κρίνουμε, δεν ξέρουμε τα στοιχεία της υπόθεσης. Και δεν είμαστε και νομικοί. Εσύ, προφανώς που είσαι πολυδιάστατη, ξέρεις και τα νομικά.
1: Α, ηρωνεύεται τώρα και με νευριάζει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω πραγματικά.
1: Έλα,
0: έτσι,
1: ναι, καλά, καλά. Έλα.
0: Θέλω όμως να πω ότι. Εγώ γιατί λέω την είδηση. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες δεν θέλουν να λερώσουν με τίποτα το όνομά τους. Τώρα το να επιμένει για να αποδοθεί και καλά καθαρή. Αν δεν αποδοθεί καθαρή, δεν θα είναι χειρότερο από το να πηγαίνει από τον πρώτο στο δεύτερο, από το δεύτερο στον τρίτο βαθμό. Ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην τη βγει. Δεν βγαίνουν όλες οι υποθέσεις.

0: Θα έλεγες πως
1: έχω να πω, τώρα που σφιγγουλιζέστες, ναι. Επιστήμονας δίνει απαντήσεις σε διλήμματα διάφορα που ταλανίζουν τον κόσμο και ξεκαθαρίζει αν είναι καλά να κοιμάται κάποιος ολόγυμνος ή με πιζάμες.
0: Ολόγυμνος.
1: Λάθον. Ναι.
0: Εγώ λοιπόν, το θεωρώ πολύ σωστό.
1: Είναι γιατρός, πρόεδρος της Ένωσης Δερματολόγων στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Ποιο είναι το επιχείρημα,
1: και
0: πες.
1: Λέει ότι αν και το να κοιμάται κανείς γυμνός στις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες δεν είναι εντελώς ανθυγιεινό, η καλύτερη λύση είναι να φοράει πιζάμες. Εξήγησε ότι οι πιζάμες διατηρούν ένα δροσερό το σώμα, λέει.
0: Η πιζάμα, ούτε το βρακί σου δεν ανέχεσαι πλάκα κάνεις.
1: Απορροφούν, λέει, τον υδρότα. Αυτό διατηρεί ανοιχτούς τους πόρους από το δέρμα και βοηθάει το σώμα να βγάζει νέο υδρότα, ώστε να μειώνεται κι άλλο η θερμοκρασία του. Παράλληλα, ο αέρας που έρχεται άμεσα σε επαφή με το σώμα διατηρείται ξηρός και σε σταθερή θερμοκρασία. Το τεκμήριο σε, κύριε Πολύζο, που γυρνάτε,
0: ναι,
1: σε βράκωτο. Που γυρνάτε, από ό,τι καταλάβαμε.
0: Καλά,
1: σε
0: βράκωτο. Άκουσε με, είναι και υγιές για τον άντρα. Επειδή όλη, ναι, αυτή την περιοχή την έχει καλυμμένη στη διάρκεια της ημέρας. Απίστευτες ώρες.
1: Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες.
0: Όχι, δεν έχετε εξωτερικά όργανα.
1: Α.
0: Έχετε εσωτερικά.
1: Α.
0: Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε από γεννησιμιού μας.
1: Μάλιστα.
0: Τα εξωτερικά όργανα του άντρα πρέπει και λίγο να...
1: να απελευθερώνονται, εννοείς.
0: Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι μεγάλη θερμοκρασία που αναπτύσσεται επειδή φοράμε.
1: Έχεις και... ανοιχτά τα μπατζούρια γύρω-γύρω γιατί είσαι στο κέντρο και που μένεις.
0: Θες να με κάνεις εικόνα, είσαι τόσο διαστροφική.

0: όχι, αλλά
1: στην ηλικία μας κάτι μάθαμε. Δεν μείναμε σε αυτά που μάθαμε.
0: Το καπέλο, το μάθαμε και αυτό. Στα 60 και.
1: Επιστολή. Αχ, ο άνθρωπος που έλεγε ότι με λάτρευε. Ότι με αγαπούσε και πως ό,τι και αν γίνει θα είμαστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μου ζήτησε ξαφνικά για φέτος το καλοκαίρι να κάνουμε ένα break και να βρεθούμε ξανά από Σεπτέμβρη. Τι πιο υγιές.
0: Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό, παιδιά.
1: Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μείναμε πολύ μαζί το χειμώνα και θα μας κάνει καλό να πάρει ο καθένας λίγο το χρόνο του και θα μας ανανεώσει ερωτικά.
0: Θέλει να πάει διακοπές με τους φίλους του τώρα.
1: Όλα αυτά ακούγονται κάπως στα αυτιά μου. Πιστεύω ότι θέλει να χωρίσει. Θες να μιλήσεις εσύ?
0: Όχι, αλλά νευριάζω, κάτι θυμήθηκα τώρα από τα νιάτα μου.
1: Πιστεύω ότι θέλει να χωρίσουμε, αλλά μου το λέει με τρόπο γιατί δεν έχει το θάρρος.
0: Στα χωρίσεις, γιατί το ζευγάρωμα το θέλει το χειμώνα. Το καλοκαίρι θέλει να παίζει από εδώ και από εκεί, τσουκ τσουκ τσουκ.

0: έχουμε πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε όλοι καλά, κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Αλφα Γούντα, αγαπημένο χορηγό. Έχουμε την βιομηχανία ζυμαρικών, την κορυφαία, τη Μέλισσα, και βεβαίως τις προσφορές των Markets Μασούτης, να μην τις χάνετε.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24.

0: Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 και 14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens, φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε, με έπεισες. Siemens.
8: Siemens, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, Φρούριο, Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Πεπαθόλ κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα, με τις συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση της Μαρφίν και με τη μεγάλη αύξηση των τηλεφωνικών καταγγελιών για παιδική κακοποίηση. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, προχώρησε η αστυνομία. Οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται και για τις άλλες δύο επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Κόντρα με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη συζήτηση ερώτησης για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ανέβαζα έναν τίτλο. Στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν η ακρίβεια παντού, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει δέσμευση των διελιστηρίων για μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ ως το τέλος του Αυγούστου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε βαθιά περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την Προεδρία του Σοκράτη Φάμελου. Την παρέτηση του υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής και ο Γιώργος Καραμέρος. Κορυφαία στελέχη του κόμματος ερίζουν για το ενδεχόμενο αναβολής της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Ένοχοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Αύριο τελικά οι απολογίες των δύο αστυνομικών που τραυμάτισαν με όπλο τον 20χρονο οδηγό στο Άργος. Τραγωδία στη Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία εν μέσω καύσωνα. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού, αναλυτικό ρεπορτάζ. Για πώληση των ρωσικών πυράβλων S-400 σε χώρα του Περσικού κόλπου κάνει λογοδημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ. Στόχος, όπως αναφέρει, να ανοίξει ο δρόμος για άρση των κυρώσεων και για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο εφετινός Ιούνιος, αναφέρει η υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Απίστευτη περιπέτεια έζησαν επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Στην αθλητική ενημέρωση με τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο των Εμπαπέ και Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή Τρίτη, στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σταδιακή βελτίωση από αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην Κάφοβο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές που ταυτοποίησαν τους δράστες έκαναν το πρωί έφοδο και πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς που διέμεναν σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα συνέλαβαν μία 26χρονη που είχε καταφύγει στα Χανιά. Δύο από τους τρεις συλληφθέντες φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο και να ήταν γνώριμοι στην αστυνομία. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην περιοχή το μοιραίο ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου φανέρωσαν τους δράστες Θεοδόση Πάνου.
3: Βεβαίως, είναι συνδυαστικές οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και απλώθηκαν σε τουλάχιστον 2-3 επίπεδα. Τόσο στην φυσική έρευνα, όσο και στα εργαστηριακά ευρήματα, αλλά και στον βιντεοληπτικό υλικό. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τρεις συλλήψεις, δύο όμως αφορούν συγκεκριμένα το χτύπημα. Γιατί
0: το δολοφονικό χτύπημα.
3: Βέβαια, βέβαια, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, γιατί αυτή θα είναι η κατηγορία και μάλιστα με τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ο οποίος βέβαια είναι πιο αυστηρός, ανακεφαλαιώνοντας. Δύο οι συλλήψεις των φυσικών αυτούργων, ένας 29χρονος, μία 26χρονη. Γνωστοί στις αστυνομικές αρχές, λόγω της δραστηριοποίησής του στον αντιεξουσιαστικό χώρο στην Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα της 26χρονης, και αυτό γιατί. 26χρονη από την Αθήνα, μόνιμη διαμονή στην Θεσσαλονίκη. Το 2022 είχε συλληφθεί κατηγορούμενη για τη συμμετοχή της σε αντίστοιχη ομάδα. Σε μια ομάδα που επίσης τοποθετούσε εμπριστικούς μηχανισμούς σε περιοχές και σε σημεία στόχους στην Θεσσαλονίκη. Είχε κτίσει και ποινή φυλάκιση. Δεν συζητούμε για τους ανθρώπους, για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου, δηλαδή στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη αλλά και στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς, διότι εκεί οι δράστες για να μετακινηθούν από ένα σπίτι στο άλλο χρησιμοποίησαν μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού. Εδώ αυτοί οι δύο που σας προανέφερα κατηγορούνται μόνο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Γιατί? Όπως έχει προκύψει από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν και επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Το ζευγάρι, ο 29χρονος με την 26χρονη, ένα 24ωρο πριν το εμπριστικό χτύπημα, πήγαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα, 25 ετών, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, όχι και για βοήθεια που προσέφερε για το συγκεκριμένο χτύπημα. Γιατί πήγαν στο διαμέρισμά του? Διότι απέχει μόλις 150 μέτρα από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, της κόρης δηλαδή, της Βάγιας Νέστορα, αλλά και και του ίδιου του θύματος. Πήγαν για παρακολούθηση. Πεζοί. Έφυγαν από το διαμέρισμα. 150 μέτρα άλλωστε, όπως σας το ανέφερα, η υπόθεση. Αυτό ήταν ένα σημαντικό λάθος.
0: Άρα μας λες, Θεοδόση, για να κατανοήσουμε ότι το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ήταν πολύ κοντά στην οικία όπου τοποθέτησαν τον δολοφονικό εμπριστικό μηχανισμό.
3: Όπως προανέφερα, μόλις 150 μέτρα απέχει το ένα διαμέρισμα, το ένα σπίτι από το άλλο. Το σπίτι δηλαδή του ανθρώπου που το παραχώρησε στο ζευγάρι για να πραγματοποιήσει το χτύπημα, από το σπίτι του θύματος, εν προκειμένου της Βάγιας Νέστορα. Έκαναν λοιπόν την παρακολούθηση. Το είχαμε πει από τη συχνότητα του Real FM ότι οι κάμερες, το βιντεοληπτικό υλικό που θα συγκεντρώσουν τις προηγούμενες μέρες του χτυπήματος, αυτό θα είναι και το πιο σημαντικό. Άρχισαν λοιπόν να βλέπουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής ποιοι κοιτούσαν το σπίτι. Παλή γνώριμη άλλωστε. Η 26χρονη, πρέπει να σας πω ότι έφυγε μια μισή μέρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα για τα Χανιά, προκειμένου να σβήσει τα ίχνη. Και αυτό γιατί όπως προείπα έχει χτίσει και την φυλάκιση, κατά συνέπεια γνώριζε ότι αποτυπώματα και DNA είναι στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας. Το δεύτερο επίπεδο, το βιντεοληπτικό υλικό από την επίμαχη ημέρα, δηλαδή την ημέρα που πραγματοποιήθηκε το χτύπημα. Βλέπουν σωματοδομές οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής. Ταιριάζουν. Και το τελευταίο επίπεδο που κούμπωσε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα ήταν η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς οι πάρα πολλοί εμπειροί αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής ζήτησαν άρσεις για πάρα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνων, ανάμεσα βέβαια και των δύο κατηγορουμένων σήμερα, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν ότι επίσης τα κινητά τους τηλέφωνα ενεργοποιούν κεραία που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή και στο σπίτι της Βάγιας Νέστρα. Έτσι πρέπει να σας πω ότι έφτασαν κατά τη και στο διαμέρισμα Κρυσπήγετο, διότι ο 29χρονος συνέχιζε να πηγαίνει σε αυτό το διαμέρισμα, όπου και συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του, 26χρονη, όπως προείπα, συνελήφθη στα Χανιά. Έχει συλληφθεί άλλη μια γυναίκα, αλλά δεν φαίνεται να έχει σχέση, είναι επίσης από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν φαίνεται να έχει σχέση με το χτύπημα. Για κάποια άλλη αιτία συνελήφθη. Έκαναν μια έρευνα στο διαμέρισμά της και κάτι έχουν βρει, το οποίο όμως δεν έχει σχέση, όπως είπαμε, με την υπόθεση. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ είναι το γεγονός ότι 4-5 συγκεκριμένοι χώροι αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη γίνονται φύλο και φτερό. Γίνονται φύλο και φτερό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς θεωρούν ότι κάποιοι από αυτούς τους χώρους χρησιμοποιούνται είτε ως μια ιδιότυπη γιάφκα, είτε ως χώρο συνάντησης, ώστε να δίδονται κατευθύνσεις για χτυπήματα και άλλες δραστηριότητες. Μέσα από εκεί πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι θα προκύψουν και τα πρόσωπα τα οποία πραγματοποίησαν τις άλλες δύο εμπειριστικές ενέργειες την ημέρα.
0: Ακριβώς. Ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει κλείσει. Έχουμε άλλες δύο επιθέσεις με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Να σε κρατήσουμε, Θεοδόση Πάνου, να βάλεις μια άνω τελεία, να ακούσουμε πώς σχολίασε το περιστατικό των συλλήψεων το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και εκτιμώ ότι το ότι έγινε άμεσα λειτουργεί και αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό είχε πει, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η σύλληψη, αλλά και η άμεση λειτουργία όλων των αρχών, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλο αυτό τον υπόκοσμο, ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και σπείρει φόβο και θάνατο στην ελληνική κοινωνία.
0: Θεοδόση, έχουμε και μια είδηση των τελευταίων ωρών. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση της Μαρφίν, που είχαν βρει τραγικό θάνατο ένας άνδρας και δύο γυναίκες, μία μάλιστα εκ των οποίων ήταν έγκυος.
3: Ναι, όσον αφορά το έγκλημα της Μαρφίν, πράγματι έχουμε δύο συλλήψεις, δύο 42χρονοι άνδρες, η Κυψέλη και Χαλάνδρη, ενώ αναζητείται με ερυθρά αναγγελία διεθνές θέμα σύλληψης μία 46χρονη γυναίκα, η οποία επίσης συμμετείχε σε αυτή την δολοφονική επίθεση, που ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα. Δηλαδή, 4 το 4ο το μωρό που περίμενε ένα από τα θύματα και ήταν στο 5ο μήνα. Ένα παιδί δηλαδή δεν πρόλαβε να γεννηθεί. Η 46χρονη πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εργάζεται και έχει κάνει μάλιστα και οικογένεια και έχει και δύο παιδιά. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το ένταλμα σύλληψης, ώστε και οι ίδιες να είναι έτοιμες όταν φτάσει. Δηλαδή είτε σήμερα είτε το πολύ αύριο το πρωί θα έχει φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Βρετανικού κράτου, στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, ώστε να ακολουθήσει τη συνέχεια η έκδοση της 46χρονης. Εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεθνής Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ξανανοίξει τον φάκελο της Μαρφίν. Για να ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν, όχι όμως με τον τρόπο που ξεκίνησε παλιότερα από άλλη υπηρεσία που οδήγησε τρεις ανθρώπους στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά και για αρκετά χρόνια είχαν ταλαιπωρηθεί ακόμα και με προφυλακής. Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς φαίνεται να έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία ενοχής από συνδυαστικό φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες αλλά και ευρήματα. Επίσης, συνδρομή στις έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό δηλαδή που λέμε ελληνικό FBI, έχει βέβαια και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία σε ανύποπτο χρονικό διάστημα είχε πραγματοποιήσει και η ίδια κάποιες έρευνες με αποτέλεσμα να έχει στο αρχείο της κάποια στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν και κούμποσαν στο κάδρο των ερευνών που είχε ανοίξει το τελευταίο χρόνο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η δικογραφία σήμερα το πρωί, να παραδοθεί στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν είχε κλείσει ποτέ, με αποτέλεσμα βέβαια τα εντάλματα σύλληψης. Οι αστυνομικοί πρέπει να σας πω ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης και ότι ήρθε η σχετική ειδοποίηση, ήταν ήδη έτοιμοι να συλλάβουν τους δύο 42χρονους σε Κυψέλη και Χαλάνδρη, καθώς φαίνεται πως όλο αυτό το διάστημα ήταν σε διακριτική παρακολούθηση. Δε πληροφορίες λένε ότι και οι τρεις, τόσο οι δύο άνθρωποι, έχουν συλληφθεί εδώ στην Ελλάδα. Όσο και η 46χρονη που διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, όλο αυτό το διάστημα που παρέμεναν ασύλληπτοι, παρέμεναν και ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή σε ερώτηση για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης. Η ακρίβεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Έχουμε βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Μαγική λύση δεν υπάρχει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στα καύσιμα, ανακοίνωσε ότι υπάρχει δέσμευση των διελιστήριων για μείωση της τιμής της βενζίνης ως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Ανέβαζα έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν ακρίβεια παντού. Είπε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες τους και επανερχόμαστε.
5: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε. Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Έστω θα πάνε καλύτερα, επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει.
0: Γιώργο Λικουρέτζο, η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα των πολιτών, όπως κατέδειξαν και οι τάσεις της MRB, και φαίνεται πως θα αποτελέσει το βασικό σημείο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, καθώς η ακρίβεια αναδεικνύεται, όπως πολύ σωστά είπε Βασίλη, στο σημαντικότερο πρόβλημα, θα σου έλεγα ότι ενδεχομένως αυτό να είναι και το μόνο σημείο στο οποίο συμφώνησαν σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του δεύτερου. Αν θα μπορούσα να προσθέσω κάτι, θα ήταν το εκτός ημερησίας διάταξη θέμα, αυτό των συλλήψεων οι οποίες είχαν συμπέσει για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τα γκασάκια τα οποία κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρέπει να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την ομιλία του, χαιρετίζοντας
0: την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, στην κηδεία της.
6: Ακριβώς. Είπε μάλιστα ότι μόνο με ομόνοια ο πολιτικός κόσμος μπορεί να αφαιρέσει το οξυγόνο από τέτοιες τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες. Χαιρέτησε, όπως πολύ σωστά είπε, στην παρουσία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία εχθές, στην εξώδια ακολουθία της Βάγιας Νέστορα εχθές στην Κοζάνη. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, είναι η μόνη απάντηση την οποία μπορεί να δίνει η δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας, τόσο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο κύριος Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι είναι θέμα το οποίο πιέζει καθημερινά όλη την ελληνική κοινωνία, ότι πλαγιοκοπεί τους πολίτες, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, εξαφανίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις όποιες αυξήσεις γίνονται, και ότι αυτό είναι το μέτωπο στο οποίο δίνει το μεγάλο βάρος η κυβέρνηση, θα σου έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας εφάρμοσε έναν κανόνα, τον οποίο εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή κάθε του παρουσία στη Βουλή να συνοδεύεται και από μια θετική είδηση. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία, τη συνεννόηση με τα ελληνικά, με τις δύο εταιρείες δηληστηρίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, προκειμένου να υπάρξει έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μίλησε για μια συνεννόηση η οποία έχει επέλθει με τα δηληστήρια και ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κάποιος σήμερα, με αποτέλεσμα αυτή η εξαγγελία να είναι αυτή η οποία σκεπάζει, καλύπτει τη σημερινή συνεδρία στη Βουλή. Πρέπει να σου πω όμως ότι μετά τον απολογισμό τον οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από αυτή στην οποία ήταν το 2019, προέκυψε μια πολύ σκληρή σύγκρουση μεταξύ των δύο. Θα σου έλεγα ότι ήταν και το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των δύο αδρών για τη 13η σύνταξη. Αυτό έγινε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, όταν απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη, του είπε ότι δεν άκουσε σήμερα να επαναλαμβάνει ότι θα δώσει 13η σύνταξη όπως είχε κάνει μόλις χθες. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντέδρασε με τον κύριο Μητσοτάκη να του ζητά να πει πόσο είναι το κόστος αυτής
0: της την πρότασης. Κοστολόγηση της πρότασης που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Ακριβώς. Με βάση αυτά που έχουμε δει, γιατί τα μικρόφωνα εκείνη την ώρα δεν κατέγραφαν τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε έχουμε μόνο την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης απλώς έδειξε κάποια έγγραφα, λέγοντας στον κύριο Μητσοτάκη, ελάτε να τα πάρετε να δείτε πόσο είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης απέτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να του πει έναν αριθμό, να του πει το κόστος αυτού του μέτρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμενε να μην απαντά πάνω σε αυτό, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είπε ότι η παροχή της 13ης σύνταξης με βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κοστίζει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα, λέγοντας στον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα πρέπει κάθε φορά που θα έρχεται πλέον στη Βουλή να έρχεται με ένα χαρτί το οποίο θα λέει πόσο κοστίζει τον κάθε μέτρο που εξαγγέλει και από πού θα βρει τους φόρους για να δώσει αυτές τις παροχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά τον κύριο Μητσοτάκη απάντησε «Α, καλά, αυτά είναι μπακάλικα», προκαλώντας έτσι την οργισμένη αντίδραση και του κύριου Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησης, διότι λίγη ώρα αργότερα ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τη σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή για να λάβει και επισήμως την απάντηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την κοστολόγηση του μέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σε νέα περιδίνηση έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στο μήνυμά του άφησε αιχμές για συντρόφους του αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα και ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ έχει ξεσπάσει κόντρα για τη διεξαγωγή ή μη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Οι αναταράξεις στην Κουμουνδούρου δεν έχουν τέλος, Γιάννη Τσακίρη.
7: Ακριβώς, και να ξεκινήσουμε, θα σου έλεγα, με τις τελευταίες εξελίξεις, Βασίλη. Είχαμε τη συνεδρίαση, αν μπορείς να το πει κανείς έτσι, της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου, μετά από πρόσκληση του Παύλου Πολάκη χθες το βράδυ, ο οποίος ζητούσε από τα μέλη να δώσουν το παρόν για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις. Τελικά έδωσαν μόλις 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας το παρόν. Ήταν ο Παύλος Πολάκης, ήταν η Ρένα Δούρου, ήταν ο Νίκος Παπάς. Και ουσιαστικά δεν υπήρξε απαρτία, όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να είναι 17 τα άτομα για να έχει απαρτία το όργανο, είναι συνολικά έχει 30 άτομα, οπότε δεν μπορούσε να ληφθεί και καμία ουσιαστικά απόφαση. Αυτό τώρα που συνέβη εκεί ήταν ουσιαστικά να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο μπλοκ, γιατί έχουμε δύο μπλοκ πλέον καθαρά. Βασίλη, από τη μία πλευρά είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει δηλώσει άλλωστε και ξεκάθαρο ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία, και από την άλλη πλευρά είναι ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου και ο Γιάννης Μπουλέκος, οι οποίοι θέλουν να μιλούν για ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, μένει να δούμε αυτό πώς το εννοούν ακριβώς, πώς θα αποτυπωθεί. Να σου πω ότι ξέσπασε άγριος καυγάς χθες το βράδυ όταν στάλει mail από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, την Αναστασία Σαπουνά, η οποία έλεγε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί και την Επιτροπή αύριο Σάββατο. Εκεί αντέδρασαν έντονα και ο Νίκος Παπάς αλλά και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι είπαν ότι θα γίνει κανονικά και ότι δεν έχει αρμοδιότητα η κυρία Σαπουνά για να μπλοκάρει τη συνεδρίαση που έχουν ζητήσει 75 μέλη του οργάνου. Πριν από λίγο βγήκε από την Κουμουνδούρου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, ο Φώτης Κουμπέλης, και είπε ότι η κεντρική επιτροπή πρέπει να γίνει κανονικά, καθώς δεν υπάρχει κανένα θέμα λόγω της απουσίας του Προέδρου από τη στιγμή που έχει κατατεθεί το αίτημα από τα μέλη που χρειαζόντουσαν για τη σύγκλησή της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε.
0: Γιάννη, η σημερινή απόπειρα για συνεδρίαση της Επιτροπής προμηνεί το τι θα γίνει και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Η μισή λένε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί, η άλλη μισή όχι.
7: Ναι, θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι δεν πρόκειται η πλευρά της, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, πλειοψηφίας να δώσει το παρόν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οπότε θα είναι τα μέλη που υποστηρίζουν τον Παύλο Πολάκη αλλά και τον Νίκο Παπά και τη Λένα Δούρου. Δεν πρόκειται οι υπόλοιποι να δώσουν το παρόν και να, όπως λένε, να νομιμοποιήσουν αυτήν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει έναν βασικό στόχο. Την επαναφορά, το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί άλλωστε μόνο έτσι ο Παύλος Πολάκης θα μπορέσει να διευθυνθεί.
0: Είναι προαπαιτούμενο για να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος.
7: Όχι για την Προεδρία του Κόμματος, Βασίλη, για
0: τη συλλογική
7: κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί η Προεδρία του Κόμματος όλα δείχνουν ότι θα πάει για μετά τις εκλογές. Καθώς βάσει του καταστατικού πρέπει να πρώτα να γίνει συνέδριο, να εγκρίνει τις υποψηφιότητες και μετά η εκλογή, θυμίζω, γίνεται από τη βάση του κόμματος.
0: Α, δηλαδή, είναι μια μακρά διαδικασία η οποία θα...
7: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί ως την εκλογική αναμέτρηση.
7: Ακριβώς όπως το λες, και γι' αυτό μάλιστα προκρίνουν το σενάριο
0: της συλλογικής ηγεσίας.
7: Όλα αυτά μετά τις κάλπες, όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, όλοι ξαφνιάστηκαν, πρέπει να σου πω, από την κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Το γνώριζα μόνο πολύ στενοί του συνεργάτες. Μάλιστα, μια αναφορά του, πρέπει να σου πω, στη δήλωσή του που έλεγε ότι μέχρι και σήμερα έδωσα τη μάχη για να μην υπάρχει αυτό το σχίσμα, πολύ το ερμήνευσαν ως ίσως και απόπειρά του, ίσως να υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αλλάξει το κλίμα. Ωστόσο ο ίδιος διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι είναι εντός εισαγωγικών φευγάτοι, όπως καταλαβαίνεις από ΣΥΡΙΖΑ, και οι βουλευτές αλλά και τα μέλη των οργάνων. Δύσκολα θα μπορούσε να συγκρατήσει αυτό το κύμα, οπότε επέλεξε και ο ίδιος την παρέτησή του και να δώσει την δυνατότητα στους υπόλοιπους να κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό για το κόμμα.
0: Σε αχαρτογράφητα νερά λοιπόν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος.
8: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μου. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να λάβουν τις ευθύνες τους.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022. Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός αθωώθηκε. Ο εισαγγελέας της έδρας Άννα Κανδύλη είχε εισηγηθεί απαλλαγή.
9: Ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, κατά τη διαδικασία προέκυψαν αντιφάσεις και τεμάσεις καταθέσεις της καταγγέλουσας και μάλιστα είχε σημειώσει πως αποδείχθηκε σεξουαλική πράξη αλλά όχι έλλειψη συνένεσης. Όμως το δικαστήριο είχε διαφορετική άποψη, οι δικαστές τους καταδίκασαν, τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση της 19χρονης, ενώ ο ένας από τους δύο κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατέγραφε τις πράξεις με κρυφή κάμερα που είχε τοποθετήσει το τσαντάκι του. Γι' αυτόν και ο εισαγγελέας είχε προτείνει ενοχή. Ο τρίτος αστυνομικός αθωώθηκε κατά πλειοψηφία από την κατηγορία της συνέπειας σε βιασμό. Και πρέπει να πούμε ότι εντός της ημέρας, το δικαστήριο έχει διακόψει τώρα, και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει τις ποινές για τους καταδικαστέντες.
0: Αντιμέτωποι με φωνικές πυρκαγιές είναι η Ισπανία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν από φωτιά που μένεται στην Ανδαλουσία. Η κατάσταση, Βαγγέλη Αρετέο, είναι δραματική.
10: Είναι δραματική, Βασίλη, καθώς η Ανδαλουσία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα της Πέμπτης έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για 19 αγνώμενους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισπανικών μέσων ενημέρωσης, οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες σημειώθηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγής τους. Σύμφωνα με όλα αυτά που μπορούμε να ξέρουμε, οι πολλοί αγνόησαν τις σαφείς οδηγίες των αρχών να παραμείνουν στα σπίτια τους και αρκετοί επέλεξαν να εγκαταλείψουν την περιοχή με τα αυτοκίνητά τους. Και έτσι πολλοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις πτώχες και απαθρακώθηκαν. Μεταξύ τους ήταν και ορισμένοι Βρετανοί τουρίστες, σύμφωνα πάλι πάντα με τα Ιταλικά, με τα Ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου και λίγο παραπάνω και πολύ ισχυρούς ανέμους και υπάρχουν όλος, έχει εντοπιστεί όλος ο ισπανικός κρατικός μηχανισμός και η περιοχή έχει διαταχθεί σε έκτακτη ανάγκη και βεβαίως έχουμε και τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντσες, ο οποίος όχι μόνο εξέφρασε την θλίψη του αλλά προσπάθησε να δώσει και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι συμβαίνει και για το πώς συντονίζεται όλη η επιχείρηση. Και σύμφωνα τέλος με τα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, η Ισπανία έχει ήδη χάσει πάνω από 50.000 εκτάρια από δασικές πυρκαγιές μέσα μόλις το 2026.
0: Μια απίστευτη περιπέτεια βίωσαν οι επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση, παράθυρο του αεροπλάνου έσπασε, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβάτη. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
11: Καλό μεσημέρι. Πτήση τρόμου για δεκάδες επιβάτες σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε επιβάτηδα της πτήσης στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους μέσα στην καμπίνα των επιβατών. Σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε από συμπίεση κατευθείαν, ενώ ένας Σέρβος επιβάτης που καθόταν δίπλα από το σπασμένο παράθυρο κινδύνευσε να πέσει στο κενό. Γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς σφήνωσε με το κορμί του στην τρύπα του παράθυρου, τον συγκρατούσε η ζώνη ασφαλείας και δύο γυναίκες που κάθονταν δίπλα του, η μία εξ αυτών η σύζυγός του, κατάφεραν και τον τράβηξαν προς τα μέσα μαζί με τη βοήθεια του πληρώματος. Παράλληλα έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, ενώ επικράτησε για λίγα λεπτά μεγάλος πανικός. Τελικά, με την ψυχραιμία του Έλληνα πιλότου και του πληρώματος, το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Σέρβος διακομίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο της πόλης με κάκωση στον αυχένα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες κρατήθηκαν, έμειναν για λίγη ώρα σε μία αίθουσα στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι να τους δοθεί δυνατότητα με νέα πτήση να ταξιδέψουν προς τον προορισμό τους. Να προσθέσουμε ότι η ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας το γεγονός, λέγοντας ότι ένα παράθυρο επιβάτη μετακινήθηκε εν πτήση, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο, πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
20: Και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμεινο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού, 3 ανήλικοι εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις, ενώ ένα παιδί καταγγέλει κάθε ημέρα ότι έχει πέσει θύμα σοβαρού διαδικτυακού κινδύνου. Ο οργανισμός υποστήριξε ότι περισσότερα από 60.000 παιδιά και διαχειρίστηκε ότι δέχτηκε κλήσεις περισσότερα από 60.000 παιδιά και διαχειρίστηκε πάνω από 100.000 κλήσεις για βοήθεια. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά και χτυπούν καμπάνες. Το ρεπορτάζ η Σοφία Γαλάνη.
2: Τα στοιχεία του οργανισμού δείχνουν μια ανησυχητική αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2026, το χαμόγελο του παιδιού υποστήριξε 60.291 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο 333 παιδιά κάθε μέρα, ενώ διαχειρίστηκε 101.099 κλήσεις και 3.780 μηνύματα μέσω των 6 γραμμών βοήθειας και υποστήριξης, που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Συνολικά 491 παιδιά που εκδήλωσαν αυτοκτονικές τάσεις και αυτοτραυματική συμπεριφορά έλαβαν βοήθεια. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν ολόκληρο το 2025. Το 70% των περιστατικών αφορά εφήβους, ενώ από αυτούς το 67% είναι κορίτσια. Γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της έγκαιρης παρέμβασης. Παράλληλα, 150 παιδιά υποστηρίχθηκαν για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό, διαδικτυακό εκφοβισμό, διαδικτυακή αποπλάνηση και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Το 41% των περιστατικών αφορά παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, ενώ το 29% αφορά εφήβους 16 έως 18 ετών. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι αναφορές κακοποίησης. Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056 και του ΣΟΕΜΠΕΡΤΑ ΕΠΛΕΝ ΕΛΑΣ, ο οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για 1.835 παιδιά που αφορούσαν περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέληση ή εγκατάλειψης. Τα προβλήματα έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδα, τόνισε στον Real FM ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλας, ενώ όπως είπε, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η αύξηση των αυτοκτονικών συμπεριφορών.
3: Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας πλέον. Τα θέματα που αφορούν παιδιά, τα προβλήματα που αφορούν παιδιά έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Και αυτό είναι αντιπροσωπευτικό, το ότι το χαμόγελο έχει γίνει για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, έχει γίνει για κέντρο αναφοράς, όπου οτιδήποτε γίνεται μας παίρνουν τηλέφωνο, οπότε αυτό είναι σημαντικό μεν, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ένα αποτέλεσμα της κοινωνίας η οποία έχει πρόβλημα με τα παιδιά. 101.000 κλήσεις διαχειριστήκαμε, αλλά στηρίξαμε όμως 60.291. Ένα παιδιά. Εκείνο που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα προβλήματα είναι το θέμα της αυτοκτονικότητας, της αυτοκτονικότητα και μία αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, που αυτό το εξάμηνο είχε τεράστια αύξηση. Τεράστια αύξηση και δείχνει τον ψυχισμό πλέον των παιδιών και των εφήβων που φτάνουν σε σημεία ακραία. Φτάνουν σε σημεία ακραία και τηλεφωνούν τα ίδια για να κάνουν κάτι, να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Και αυτό δείχνει την ένταση, έτσι. Και γενικότερα η βία πάρει τεράστιες διαστάσεις, ενώ τα ψυχικά προβλήματα των παιδιών έχουν δημιουργήσει θέματα τα οποία φτάνουν σε σημείο όπου παιδιά με ψυχικά προβλήματα χαρακτηρίζονται παραβατικά και όχι ψυχικά ασθενείς.
1: Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους που είναι άνεργοι, εξήγηλε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ετοιμάζεται επίσης νέο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει όλες τις πληροφορίες.
4: Το πρώτο πρόγραμμα που θα ανοίξει, Βασίλη, είναι για τους άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 μέχρι 54 ετών. Οι ωφελούμενοι θα είναι με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Περιμένουμε να ανοίξει τα επόμενα 24 ώρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Οι αποδοχές θα είναι 1.250 ευρώ μεικτά για απόφοιτους πανεπιστημίου και 1.200 για απόφοιτους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση και διαθέτουν τα απαιτούμενα ασφαλώς προσόντα. Και μέσα στον Ιούλιο θα ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος του προγράμματος απασχόληση τη ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Είναι 8.000 πολίτες που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και με αυτόν τον τρόπο να συμπληρώσουν, Βασίλη, τα ένσημα που τους λείπουν για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν. Και αυτοί θα πρέπει να είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση. Ο κατώτατος μισθός θα είναι 920 ευρώ μεικτά και θα καταβάλλονται κανονικά όλες οι ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν επιδόματα ή προς αυξήσεις που προβλέπονται ανά ειδικότητα. Τις αιτήσεις θα τις κάνουν οι ίδιοι οι Δήμοι, θα είναι πλήρη απασχόληση με διάρκεια έως 2 χρόνια σε Δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και άλλους φορείς του δημοσίου που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Βασίλη.
1: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύτηκε μάλιστα κοντά στους 21 βαθμούς. Ακρός ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
5: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε επιρροτική και παγκόσμια κλίμακα, αποκαλύπτει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, με άλλα λόγια ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Η Σαμάνθα Πέριτζ, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, ενός προβλήματος αφηρημένου και στατικού για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Τόνισε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, επισημένοντας τις αλλαγές στη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ως μία από τις αιτίες. Όπως είπε, οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο και θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Όταν οι επιστήμονες αναφέρουν αλλαγές στην κυκλοφορία του αέρα, εννοούν ότι τοπικά μετεωρολογικά συστήματα και άνεμοι έχουν αλλάξει συμπεριφορά με αποτέλεσμα να παγιδεύουν τη ζέστη ή να μεταφέρουν συνεχώς θερμές αέριες μάζες προς την Ήπειρο.
1: Αθλητικά. Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη η Γαλλία για την πρόκριση στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
6: Άνετα, Βασίλη, η Γαλλία κέρδισε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρωταγωνιστής ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος, όμως σκόραρε για ακόμη μια φορά και έτσι έφτασε τα 8 γκολ στο φετινό Μουντιάλ. 8 έχει και ο Μέση. Ενώ ο Μέση προηγείται την ιστορία του θεσμού με 21 τέρματα και τον ακολουθεί ο Εμπαπέ με 20. Τώρα, στο χθεσινό παιχνίδι, η Γαλλία είχε ένα καταπληκτικό εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί πέτυχε τα 2 γκολ, στο 60 ο Εμπαπέ και στο 66 ο Ντεπελέ. Και η Γαλλία στους 4. Θα παίξει με τον νικητή του απόψινού αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Ο ημιτελικός της Γαλλίας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Τα προημιτελικά θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Τα μεσάνυχτα έχουμε το Αγγλία-Νορβηγία. Και στις 4 το πρωί της Δευτέρας η Αργεντινή θα παίξει με την Ελβετία. Στο 77ο λεπτό του χθεσινού αγώνα, ο Εμπαπέ πέρασε εκτός παιχνιδιού, είχε ενοχλήσει τον Αστράγαλο. Ο προπονητής του, ο Didier Deschamps, είπε ότι έχει ενοχλήσει και αυτό έγινε η αλλαγή για προληπτικούς λόγους. Ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε ότι ήταν ένα μικρό τραυματισμός, είναι όλα καλά και θα είναι στον ημιτελικό της προσεχούς Τρίτης. Τώρα πάμε στο μπάσκετ. Την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γερμανός Forward που αγωνίζεται στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως αναφέρει στο ποδόσφαιρο τώρα η βρετανική εφημερίδα Sun, η Arsenal είναι πολύ κοντά για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι, τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ που παίζει στη βελγική Club Brugge. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029, είναι επέκταση της εργασίας ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής Παβιέ Ριμπάλτα. Τον Ολυμπιακό στην τελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λούτο Γκόρετ. Σήμερα η βουλγαρική ομάδα έχει φιλικό παιχνίδι. Δεν τον έχει στην αποστολή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και στο τένις, στο Wimbledon, σε μισή ώρα θα αρχίσει ο ημιτελικός των ανδρών. Ο Βρετανός Φέρι θα παίξει με τον Γερμανό Σβέρεφ. Θα ακολουθήσει ο άλλος ημιτελικός, ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα παίξει με τον μεγάλο Νόβακ Τζόκοβιτς. Υπόθεση Τσεχίας, ο αυριανός τελικός στις γυναίκες στις 6 το απόγευμα. Η Λίντα Νόσκοβα θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούσκοβα. Η Νόσκοβα 2-0 στον ημιτελικό απέκτησε την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ. Και η Μούσκοβα 2-1 σετ απέκτησε την Αμερικανίδα Κοκογκόφ.
1: Ο καιρός. Σύννεφια και σήμερα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Περιμένουμε και βροχή, Τάσο Αρνιακέ.
7: Ναι, μερικές ψυχάλες πέφτανε απ' έξω τώρα πριν λίγο. Αλλά δεν θα διατηρηθούν για πολύ, δεν θα έχει καμιά σχέση η σημερινή κακοκαιρία με τη χθεσινή που ήταν αρκετά δυνατή. Όχι μόνο στο Μαρούσι, αλλά σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά έριξε ικανοποιητικές βροχές, σπάνιο πράγμα για μήνα Ιούλιο. Έτσι λοιπόν αύριο περιορίζεται η αστάθεια, περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και νότια κυρίως περιμένουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, θαλάσσια άβρα κυρίως και θερμοκρασία από 23 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια. Δεν φαίνεται ούτε εκεί να έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κυρίως στη Μακεδονία, με σημεριανές και απογευματινές μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Βοριάδες 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουμε τα 6 και τοπικά τα 7. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 38. Στα νησιά τους 33 με 35. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τη νέα εβδομάδα παρόμοιες καιρικές συνθήκες με αρκετή ζέστη. Μία μικρή υποχώρηση του υδραγύρου 1-2 βαθμούς την Τρίτη και την Τετάρτη, όμως από την Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι οι ζέστες πια σφίγγουν, τα ψέματα τελειώνουν και ο υδραγύρος θα αρχίσει να πλησιάζει πια τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι όμως απόλυτα φυσιολογικό, φτάσαμε πια μέσα Ιουλίου.
1: Συνηθισμένη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου, Πατησίων και Μάρνη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr Θεσσαλονίκη, δίπλα στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, το κρυσφύγετο των συλληφθέντων, οι κινήσεις τους πριν και μετά τη δολοφονική επίθεση. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Αναζητείτε άλλο ένα άτομο.

0: Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της EY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές. Έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπουγιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκή.

0: Θέλεις διαδρομή από Deadlines? Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο Public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου στο
7: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, προπόληση mor.com.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ.

0: ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: Τετάρτη, 95,1 FM Stereo.
1: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
5: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη.
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια, μόρτια.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια, more.com.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λιμνοπλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

αποκαλυπνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

θεάστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός. Η γυναίκα του. Η κολλητή της γυναίκας του. Ο πολιτικός του αντίπαλος. Και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίαστος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουμε.

στο enikos.gr. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης έως το τέλος του Αυγούστου προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Προχωρήσαμε εγκαίρωση σε εννόηση με τα διελιστήρια και δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τη δασική πυρκαγιά που μένεται στη Νότια Ισπανία. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Στην προσαγωγή δύο ατόμων προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Συνούσας και η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του Γερμανού forward Isaac Bonga που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: του το είχα πει και στην πρώτη μας συνάντηση εκεί μέσα στη γλάψα και την καταχνιά της πανδημίας, ότι πριν από μια δεκαετία ήταν η αιτία για να είναι το σήμα της εκπομπής αυτό που είναι, το Πόλιουσκα Πόλια δηλαδή, γιατί άκουσα τον Κόκκινο Στρατό. Ωραία, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω ξανά.
0: Βρήκες τελικά τι έγινε με εκείνα τα δικαιώματα για τον Κνίπερ, τον Λεύ Κνίπερ,
1: το Μουσουργό? Δεν το ψάξαμε, το αφήσαμε έτσι.
0: Έμεινε έτσι,
1: έτσι.
0: Και εγώ ακόμα ψάχνω τι γίνεται με αυτόν. Ένας αιώνας δηλαδή έχει περάσει και ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι η τύχη του.
1: Ναι, η απογονή του.
0: Η απογονή του κτλ. Ναι, αυτός ήταν ιδιαίτερη περίπτωση, τα έχουμε πει. Εσύ το ανακάλυψες αυτό μέσα σε κάτι τραγούδια του Κόκκινου Στρατού, τα είχε ο πατέρας σου?
1: Ναι, ήταν μια συλλογή με τραγούδια του Κόκκινου Στρατού και αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Και γύρναγε στο κεφάλι μου και κάποια στιγμή έτσι βγήκαν στίχοι πάνω.
0: Μιλάμε για απειρές εκτελέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να είναι ένα από τα πιο διασκευασμένα κομμάτια που υπάρχουν.
0: Ναι, παντού σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή το βρίσκεις με όλες τις μορφές, σε όλες τις γλώσσες, με όλους τους τρόπους παιγμένο.
1: Τις προάλλες ήμουν σε ένα Latin bar, ας πούμε, και έπαιξε μια διασκευή εντελώς Latin χαρούμενη. Ναι, δεν ξέρω, το έχουν κάνει όπως τους έρχεται.
0: Το λέω για τους ακροατές μας. Θα είχαμε πει ότι αυτός ήταν μια περίεργη περίπτωση. Κανένας δεν ξέρει τι περίπτωση ακριβώς είναι. Στην αρχή ήταν στον εμφύλιο στη Σοβιετική Ένωση, ήταν με τους Λευκούς. Μετά εμφανίζεται να είναι με τους Μπολσεβίκους, γράφει για την Κομσομόλ, γράφει για τον Κόκκινο Στρατό. Μετά χάνονται πάλι τα ίχνη του, μας έχει αφήσει αυτό το αριστούργημα. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, του Κόκκινου Στρατού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε μέσα από αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Για πες, τι φτιάχνεις?
1: Έχουμε καινούργιο δίσκο. Γράφω συνέχεια. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι νιώθω. Ότι αυτή είναι η αποστολή μου. Έφτιαξα ένα δίσκο, λέγεται Χέρια στο Θεό, με συμμετοχές πάλι. Έχει μέσα, όπως καταλαβαίνω, το νεολαϊκό τραγούδι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
0: Είχαμε μες στην πανδημία, ήσουνα, έφτιαχνες τα μοναχοπέδια τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς πήγε αυτή η δουλειά?
1: Αυτή η δουλειά, εντάξει, ήταν πολύ, πολύ προσωπική. Ήταν ένας concept δίσκος για λίγους. Τώρα αυτός ο δίσκος είναι πιο, ας πούμε, μπορεί, πιστεύω, να ταυτιστεί μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού.
0: Οι συνεργασίες και οι αγάπες και οι φιλίες συνεχίζονται? Έχουν δέσει πάρα πολύ πια.
1: Συνεχίζονται και αυξάνουν. Προσθέθηκε, εκτός από την Ιουλία που ήταν και πριν, προσθέθηκε η Μαριάννη Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Ομπάκουλης, ο Βασίλης ο Προδρόμου, η Νεφέλη Φασούλη και... αυτή είναι, δεν ξέρω σε κανέναν, έξι είναι. Διάλεξα τραγούδια, ας πούμε, για κάθε μία από αυτές τις φωνές και νομίζω ότι τα είπα.
0: Έτσι δουλεύεις στο μυαλό σου, έχεις στο νου σου τη φωνή?
1: Όχι, δεν έχω από πριν. Γιατί θέλω όταν γράφω τίποτα να είναι αυτό που μου έρχεται εκείνη την ώρα να γράψω. Αλλά αφού τελειώσω το τραγούδι, σκέφτομαι πολύ σοβαρά ποιος θα μπορούσε να το πει καλά.
0: Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή όταν εγώ άκουσα την εισαγωγή, πριν ακούσω τη φωνή, ήξερα τη φωνή. Από το Γιάννη μου, ας πούμε. Mm-hmm. Είχα στο μυαλό μου την Τζαλιγόπουλου. Λέω, αυτή η μουσική πάει στην...
1: Αυτό παρά ήταν σίγουρο. Δηλαδή ήταν από τα σιγουρά και μάλιστα σοπ έβαζε το τραγούδι και πριν προλάβω να του πω τι έχω στο μυαλό μου, λέγανε την Τζαλιγόπουλου. Και έχει πει και την τρομερή ατάκα όταν το πρωτάκουσε. Λέει, αυτό το τραγούδι υπήρχε από πάντα. Για μένα.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τώρα που καλοκαίριασαι είσαι για Λεχενά?
1: Ναι. Πάντα τον Αύγουστο κατεβαίνουμε στα Πάτρια.
0: Είμαστε καλοί άνθρωποι εκεί κάτω.
1: Μια χαρά είμαστε. Για άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν.
0: Ναι, μωρά. Ας να λένε. Για πες μου τι γίνεται στο σχολείο σου. Στα σχολιά σας, στα μουσικά.
1: Στα μουσικά. Τι γίνεται. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ανθρωπιστική εκπαίδευση ζωντανή. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι η γραμμή. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι αυτά τα σχολεία θα έπρεπε να δίνουν τη γραμμή για όλα τα σχολεία. Έτσι θα έπρεπε να είναι το μέσο σχολείο, βασικά.
0: Ήσουν και μαθητή σε μουσικό σχολείο.
1: Ήμουν στην Παλίνη, ναι, στα πρώτα χρόνια.
0: Εκεί ήταν το. Εσύ έζησε στην περίοδο των κατασκηνώσεων, σε κατασκήνωση.
1: Στο Διόνυσο, ήμουν η επόμενη χρονιά.
0: Η επόμενη χρονιά.
1: Την επόμενη χρονιά.
0: Οι πρώτες χρονιές αυτών των σχολείων ήταν σε κατασκηνώσεις, έτσι δεν είχαν ξεκινήσει.
1: Στην πρώτη, γιατί όπως πάντα σε αυτή τη χώρα, πρώτα παίρνεις τα παιδιά, πρώτα παίρνεις το ΦΕΚ, μετά παίρνεις τα παιδιά, μετά προσπαθείς να λύσεις τα πρακτικά προβλήματα. Στην αρχή ήταν μαζί με ένα σχολείο της Παλίνης και την δεύτερη χρονιά ή την τρίτη χρονιά είχαν ένα πρόβλημα για το που πήγε να διαλυθεί το σχολείο. Μάλιστα πρέπει να γίνει ένα τρομερό ντοκιμαντέρ για το πώς αυτός ο θεσμός, ας πούμε, στάθηκε και άντεξε. Και η μόνη λύση που βρέθηκε, ας πούμε, ήταν να πάνε στις κατασκηνώσεις του ΤΙΠΕΤ, του Ταμείου της Εθνικής Τράπεζας, στο Διόνυσο. Και για μια χρονιά περάσανε στα σπιτάκια των κατασκηνώσεων, ας πούμε. Και μετά τους πήγανε στο Γκαμπά, που ήμουνα κι εγώ, ας πούμε, μπήκα κι εγώ, στη Γκάτζα, και μετά σε κάτι κοντέινερ. Γενικώς είναι μια ολόκληρη ιστορία το πώς άντεξε αυτός ο θεσμός, αλλά είναι από τους πιο πετυχημένους.
0: Αυτά τα σχολεία δεν θα πρέπει να είναι ειδικές περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, θα πρέπει να είναι αυτός ο χαρακτήρας. Θα έπρεπε να είναι ο χαρακτήρας να είναι ανθρωπιστικός και να ασχολείσαι ουσιαστικά με τις τέχνες σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί τέτοιους πολίτες θες να στήσεις, ισορροπημένους ψυχικά και ολοκληρωμένους. Αλλά γέρνουμε στην τεχνοκρατική εκπαίδευση, συνεχώς.
0: Αυτό. Ένας τρόπος, εν πάση περιπτώσει, εκπαίδευση, ο οποίος θα έχει αυτό τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα που λες. Φαίνεται η συμπεριφορά των παιδιών σε αυτά τα σχολεία.
1: Ναι. Γενικά, εμείς έχουμε ως σημαία και είναι και αλήθεια το μηδαμινό μπούλινγκ, ας πούμε, και το γεγονός ότι.
0: Υπάρχει,
1: Όχι. Και όταν συμβαίνουν πράγματα, είναι πολύ μικρά συγκριτικά με το τι συμβαίνει στα σχολεία.
0: Και αυτό από μόνο του είναι ένα δείγμα πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσαν να είναι έτσι.
1: Γιατί να μην μπορούν. Αυτό είναι θέμα απόφασης
0: της
1: κοινωνίας.
0: Έχουν τραπεζίτες λεφτά, είναι. Έχουν οι εφοπλίστες, αλλά δεν έχουμε υπόλοιπα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα χρημάτων αυτό. Δεν είναι τόσα τα χρήματα. Αν τα συγκρίνεις, δεν είναι τα χρήματα το πρόβλημα. Το όραμα, η κατεύθυνση και το πού θες να το πας είναι το ζήτημα.
0: Η αντίληψη.
1: Ναι, και πολιτικά η θέληση, έτσι. Η πολιτική θέληση.
0: Σου δίνει μια ελευθερία σε σχέση με τη δουλειά σου το γεγονός ότι εσύ είσαι δάσκαλος, είσαι καθηγητής, άρα λοιπόν βιοπορίζεσαι μέσα από ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει σχέση, ξέρω, με το αν θα πουλήσεις δίσκους.
1: Ακριβώς.
0: Σου δίνει μια ελευθερία σε σχέση με το τι παράγεις καλλιτεχνικά.
1: Αυτό είναι το μόνιμο δίλημα, έτσι που συζητάνε όλοι οι άνθρωποι που δημιουργούν σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο στη μουσική. Διαλέγεις μεταξύ δύο κακών. Το ένα είναι ή θα κάνεις πρωινή δουλειά και θα έχεις την ανεξαρτησία σου, θα φύγει το άγχος της επιβίωσης, αλλά δεν θα προλαβαίνεις και δεν θα κάνεις ίσως, δεν θα δώσεις όλη την ενέργειά σου στο άλλο πράγμα, ή θα διαλέξεις να είσαι μόνο, ας πούμε, καλλιτέχνης και να έχεις όλο το άγχος της επιβίωσης και το πρόβλημα το ψυχικό που θα σου φέρει αυτό και το πρακτικό. Εγώ διάλεξα το πρώτο, αλλά και τα δύο έχουν προβλήματα. Yeah.

0: Τρίτη δημοτικού ζήτησες πιάνο?
1: Ναι, είχα βέβαια τις προσλαμβάνωσες. Ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα, έτσι, αυτοδιδάκτος. Και εγώ προσπαθώντας να μην ταυτιστώ και τελείως με τον μπαμπά, ας πούμε, ζήτησα πιάνο.
0: Είχατε, πώς το λένε, τη δισκοθήκη σπίτι?
1: Ναι, δισκοθήκη πολύ μεγάλη και με πολύ, πολύ ωραία πράγματα.
0: Τα θυμάμαι καλά, Λένα Πλάτωνος, Χατζηδάκης.
1: Είχε Χατζηδάκη, είχε Pink Floyd, αλλά είχε και το Πάρτι στο 13ο όροφο από τρύπες. Είχε και πιο και πράγματα, ας πούμε, που δεν θα περίμενες. Ναι, ήταν φανταστική και την έχω κρατήσει, εννοείται.
0: Και ο Καζαντζίδης πότε μπαίνει στη ζωή σου? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί
1: ο Καζαντζίδης υπάρχει από πάντα στη ζωή σου.
0: Είναι στο DNA
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, πάντα θα ακούσεις, θα έχεις ακούσει. Είναι σαν να τα ξέρεις. Νομίζω γεννιόμαστε και τα ξέρουμε.
0: Το λέω γιατί υπάρχει και ζεμπέκικο εδώ στην. Όχι ένα, έχει φτιάξει ένα. Αλλά μιλάω για εκείνο που εμένα μου αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό λέω πότε μπαίνει ο Καζαντζίδης στο πρόγραμμα.
1: Αυτά τα κουβαλάμε, νομίζω. Τα κουβαλάμε γιατί ο Καζαντζίδης είναι το αστικό τραγούδι που έρχεται από το παραδοσιακό τραγούδι. Και νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια σειρά που την έχουμε μέσα μας.
0: Τα πιτσιρίκια, τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Πώς προσεγγίζουν την όλη ιστορία της μουσικής? Πέρα από το θέλω να μάθω κιθάρα, ξέρω, θέλω να μάθω πιάνο, θέλω να...
1: Ναι, έχει φύγει η εποχή των 90s που κάθε ένα παιδάκι πήγαινε και στο 2, ας πούμε, και κουβαλούσε μια κιθάρα. Έχει φύγει. Δηλαδή, συνήθως τώρα τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι αυτός δεν είναι ένας επαγγελματικός χώρος, ας πούμε, πολύ δηλαστικός. Και άρα μένουν, νομίζω, τα παιδιά που πραγματικά το θέλουν πολύ. Αυτή τη διαφορά υπάρχει. Τώρα, όσον αφορά το τι ακούνε, εντάξει, κάθε γενιά θέλει να ακούσει διαφορετικά πράγματα και υπάρχει μια ξενομανία στην εφηβεία πάντα. Θα ξανάρθουν στην ελληνική μουσική, θα την γλιτώ.
0: Θα περάσουν όλοι από τον Καζαντζή.
1: Ακριβώς.
2: Όταν μπήκαμε στο χορό, νόμιζα πως δεν θα καώ. Τώρα ξέρω το μυστικό. Μην το πεις πως το πάω εγώ. Όλοι αναστενάριδες πονάνε ακριβώς όσο κι άλλοι. Κι έχονται μα το κρατάνε. Κι έχονται μα...

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι...
9: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo. Ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μεγάλο κύκλωμα αναβολικών με τη συμμετοχή αστυνομικών και γιατρών του ΕΣΥ εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατασχέθηκαν ουσίες αξίας 500,000 ευρώ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην Νότια Ισπανία.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Μαραθώνωση έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πόσα χρόνια είναι το τραγούδι αυτό?
1: Το 22, είναι 4 χρόνια.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι, σκοτώνονται ακόμα γυναίκες. Αν αυτό ρωτάς.
0: Πάνω από 10 γυναικοκτονίες από την αρχή της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Για πες μου τη γνώμη σου για αυτή την υπόθεση, για τον όρο δηλαδή, γιατί γίνεται αρκετή συζήτηση.
1: Κοίταξε, τρελαίνομαι όταν δεν μένουμε στην ουσία, ας πούμε. Ωραία, πάλι διάβαζα, ας πούμε, για τον όρο και τι είναι γυναικοκτονία. Κάθε γυναίκα που... Όχι, ρε παιδιά, είναι όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες δολοφονίας. Ωραία, να το πούμε τότε δολοφονία με σεξιστικό χαρακτήρα, ας πούμε. Okay, μπορεί να ήταν και πιο σωστό αυτό. Αλλά εδώ θα σταθούμε, σε αυτό θα σταθούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό με τρελαίνει εμένα. Τα στρατόπεδα όπου πιάνονται ουσιαστικά, είναι αφορμή αυτό. Στην πραγματικότητα, η ουσία είναι πάντα η κόντρα της συντήρησης με ανθρώπους που είναι πιο προοδευτικοί, ανθρώπους που... αυτό. Και αυτό που έρχεται από την Αμερική, βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό που βλέπουμε τον Τραμπ και τους υπόλοιπους, εγώ δεν είμαι το στρατοπέδο, καθόλου. Εγώ θέλω το κάθε θέμα να καθόμαστε κάτω και να το συζητάμε, ας πούμε, όσο μπορούμε, πιο λογικά, πιο ορθολογιστικά κτλ. Υπάρχει πρόβλημα. Το αρνείται κανείς ότι έχουμε δολοφονίες που έχουν τέτοιο χαρακτήρα? Αυτό πρέπει να συζητήσουμε.
0: Ότι τώρα ο άλλος δολοφονεί τη γυναίκα αυτό το κίνητρο, επειδή ακριβώς είναι γυναίκα.
1: Ναι, επειδή
0: υπάρχει... επειδή θεωρεί κτήμα του.
1: Τη θεωρεί κτήμα του, επειδή δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα χωρίσει, επειδή θεωρεί ότι έχει εξουσία ζωής και θανάτου πάντως κτλ. Διαφωνεί κανένας αυτό? Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Όμως δεν θέλουν να σταθούν εκεί. Θέλουν να σταθούν πάλι στην κόντρα και στις δυνάμεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών ομάδων μες στην κοινωνία, ας πούμε. Των ανθρώπων που σκέφτονται πιο συντηρητικά, που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχει θεωρία από τους αρνητές ότι ένας τέτοιος όρος καταγράφει ως υποδεέστερο είδος τη γυναίκα, ότι τη στερεί την ανθρώπινη υπόστασή της, ότι την χαρακτηρίζει ευάλωτη κτλ. Θεωρείς ότι είναι μια προσχηματική προσέγγιση αυτή?
1: Ναι, με αυτό που σου είπα πριν. Εμένα θα με κάλυπτε ένας όρος του στυλ δολοφονία με σεξιστικό χρώμα ή κριτικό, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κάτσω να σκεφτώ, ναι, γιατί ναι, αυτό μπορεί να συμβεί και από την ανάποδη πλευρά, έτσι. Mm-hmm. Γιατί πάντα στην ανθρώπινη συμπεριφορά έχουμε συμπεριφορές εξουσιαστικές απέναντι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έχει συμβεί και από γυναίκα εξουσιάστρια σε άντρα. Άρα ίσως ένας όρος ο οποίος θα κάλυπτε όλο αυτό, να μπορούσε να τους ικανοποιήσει όλους. Αλλά μου φαίνεται υποκριτικό όλο αυτό το να συζητάμε τον όρο, ενώ η ουσία είναι.
0: Η ουσία είναι ότι κάθε 10 λεπτά.
1: Ότι κάθε 10 λεπτά έχεις μια τέτοια περίπτωση.
0: Για αυτούς τους λόγους. Γιατί είναι προφανές ότι αν περνάει μια γυναίκα από μια οικοδομή που δεν έχουν πάρθει τα μέτρα ασφαλείας και πέσει ένα κεραμίδι και τη σκοτώσει, δεν
1: ναι,
0: είναι γυναικοκτονία.
1: Δεν το βαφτίζει γυναικοκτονία με αυτή την έννοια, ας πούμε, που πάμε να το περάσουμε, ας πούμε, αυτό. Άρα με ρωτάς, ίσως μια άλλη, ένας άλλος ορισμός να ήταν λιγότερο, ας πούμε, προβληματικός και για την άλλη πλευρά, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι συμβαίνει και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
0: Ναι, και είμαστε σε μια χώρα που προφανώς δεν έχουν ζήσει κανένας άλλος, μόνο εμείς το έχουμε ζήσει, η δικιά μας η γενιά, αλλά και οι νεότερες γενιές, ειδικά στην επαρχία, να λένε οι παλιότεροι, έχω 3 παιδιά και 2 κορίτσα.
1: Ναι, είναι βαθύ αυτό, είναι πολύ βαθύ. Και δεν ξεριζώνεται εύκολα, αλλά παλεύεις συνέχεια. Και μια συνισταμένη είναι. Η κοινωνία τραβάει ένας από εδώ, τραβάει μια πλευρά από εκεί και κάπου πηγαίνει. Αυτό κάνουμε. Το τραβάμε και λίγο προς τα εδώ. Παιδιά, πρέπει να έρθει προς τα εδώ.
0: Λοιπόν, έταξα τον Ορέστη Ντάντο στους ακροατές τα ζεμπέκικα του Ορέστη Ντάντο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι είναι αυτό που ακούμε?
1: Αυτό είναι η Κατρακύλα μαζί με την Φέλη Φασούλη από τον καινούριο δίσκο.
0: Αυτά τα βρίσκει ο κόσμος, αυτά τα βρει πια, είναι Spotify, είναι YouTube.
1: Είναι στο Spotify πορεία. Και προσεχώς θα είναι και στο YouTube.
0: Είστε χειροπόδαρα δεμένοι με αυτά τα, με αυτές τις πλατφόρμες.
1: Τι να κάνουμε,
0: πια,
1: Τι να κάνουμε, αφού ο κόσμος θεωρεί δεδομένο ότι η μουσική είναι δωρεάν. Αυτό έχει κατοχυρωθεί πλέον. Δεν
0: ζεις
1: μπορεί να
0: από μουσική, μπορείς να ζεις?
1: Όχι, πρέπει να φτάσεις στο σημείο να έχεις... πολλές επιτυχίες, όχι πολλά τραγούδια. Πάρα πολλές επιτυχίες, ώστε τα δικαιώματα, ας πούμε, να σου δίνουν ένα μικρό μισθό. Αλλά δεν φτάνει εύκολα σε αυτό το πράγμα.
0: Οι μαθητές σου ακούνε ωραία στην Τάντο?
1: Είναι πολύ
0: ακούνε. Στην αίθουσα.
1: Όχι, έχουν έρθει σε live, έχουν έρθει. Υπάρχουν μαθητές που γνωρίζουν.
0: Και.
1: Προσπαθώ να το κρατάω μακριά από το σχολείο όσο γίνεται, για να έχουμε την, ξέρεις, να κρατάμε την ισορροπία. Αλλά είναι ωραίο, μου αρέσει όταν τα ξέρουν.
0: Είναι τα παιδιά η ελπίδα? Εγώ έχω τις ελπίδες μου ένα αποθέσει, δηλαδή να το πω για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ο γιος σου πόσο χρόνο είναι?
1: 8.
0: Πώς έγινε Ολυμπιακός, ενώ εσύ είσαι Παναθηναϊκός?
1: Το έφερες έτσι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το αποτρόπαιο.
0: Πώς δεν ξέρεις, αυτό ζεις?
1: Εντάξει, θες να το πω? Όχι, δεν θα το πω αυτό. Υπάρχουν και Παναθηναϊκοί που μας ακούνε. Γερά παιδιά, γερά. Και κλαίτε στα κρυφά.

ποια πλευρά θα καλλιεργήσεις, ποια πλευρά θα ταΐσεις. Δεν θεωρώ ότι τα παιδιά είναι καλά, ας πούμε, απριόρι. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Κουβαλάνε όλα όσα έχουν οι άνθρωποι. Αλλά είναι πολύ έτοιμα να πάρουν αυτό που τους δίνεις. Οπότε αν τα μεγαλώσεις με το καλό, έτσι, και τους δείξεις αυτή την πλευρά, θα γίνουν καλύτεροι από πριν, από τους προηγούμενους.

0: ERT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ζήσει πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Την παράταση μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΑΔΕ. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες 42 ετών για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς

0: την τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται επίσης γυναίκα 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η νέα έρευνα ενεργοποιήθηκε μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα με ανώνυμο αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η Δημοκρατία στο τέλος πάντα νικά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μεγάλο κύκλωμα εμπορίας αναβολικών με την εμπλοκή αστυνομικών και γιατρού δημόσιου νοσοκομείου εξάρθρωσαν οι αρχές στην Αττική. Έγιναν τρεις συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 11 άτομα. Κατασχέθηκαν ουσίες αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ. Ποινές φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς του τμήματος Ομονίας για τον βιασμό 19χρονης το 2022. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τη δασική πυρκαγιά που μένεται στη Νότια Ισπανία. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 38χρονο εμβληματικό αρχηγό της ομάδας για ακόμη 2 χρόνια μέχρι το 2028, ικανοποιώντας έτσι και την επιθυμία του ίδιου να παραμείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Νίκο Απρανίδη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Είμαστε μαζί με τον Ορέστη Ντάντο. Ακούς τον εαυτό σου για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο πότε? Το 9.
1: Το 9, ναι. Με το Θα πάω τον Γουστάρο.
0: Και πώς είναι?
1: Εντάξει,
0: την ώρα που σε ακούς.
1: Όλες τις πρώτες φορές. Εντάξει, το ξέρω για όλους τους φίλους μας, αλλά είναι ωραίες. Ήταν, εντάξει, είναι τρομερά συγκινητικό. Είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είναι το τσεκ που κάνεις, που το έχεις από μικρός και λες να ακουστεί
0: σε
1: και
0: πρώτο άκουσες εσύ ή σε άκουσαν φίλοι και σε πήρανε και σου είπανε?
1: Πρώτα με πήρανε, γιατί εντάξει δεν είναι εύκολο να...
0: Πανηγύρι.
1: Ναι, είναι φανταστική στιγμή. Και η στιγμή που βλέπεις το CD σου τότε, ας πούμε, πρώτη φορά στο δισκάδικο, είναι πολλές πρώτες φορές
0: φάσεις,
1: που τις χαίρεσαι.
0: Και να σου πω, γράφεις. Ωραία. Προφανώς όταν γράφει ένας άνθρωπος μουσική, δεν ξέρω, εμείς γράφουμε έχοντας στο μυαλό μας ότι κάποιος πρέπει να μας διαβάζει, γι' αυτό γράφουμε. Αλλά γράφεις για σένα.
1: Ναι, ξεκινάει από ψυχική ανάγκη. Τουλάχιστον για μένα έτσι ξεκίνησε και αυτό προσπαθώ να διατηρήσω. Δηλαδή κάθε τραγούδι να γράφεται για ένα λόγο που ξεκινάει από μένα και όχι απ' έξω. Προφανώς κάποιος θα το πει, σε κάποιον θα το δώσει, θα το πεις εσύ, υπάρχει ένα πλαίσιο που δημιουργείται, αλλά θέλω να είναι από ανάγκη. Αυτό προσπαθώ να κρατήσω. Να είναι από ανάγκη προσωπική δική μου.
0: Έχει μια αξία προφανώς το να συγκινηθεί κάποιος με αυτό που γράφεις.
1: Τεράστια. Αλλά αυτή η πορεία θέλω να ξεκινάει αφού έχει τελειώσει το κομμάτι. Να μην είναι το πρόβλημα είναι να μην μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία πριν φτιάξει το κομμάτι.
0: Είχε νόημα να το κάνει αυτό, αν δεν συγκινιόταν κανείς?
1: Ναι, πάλι θα είχε. Βέβαια, γιατί είναι η δική μου ψυχοθεραπεία. Γιατί κάθε ένας που ξεκινάω τα πρώτα τραγούδια τα έγραψα πρώτη γυμνασίου. Δεν το κάνεις για να σε αποδεχτούν. Το κάνεις γιατί κάποιο κενό έχεις το οποίο προσπαθείς να καλύψεις. Μετά βέβαια έρχεται και η ανάγκη της αποδοχής που είναι μαζί, είναι σύμφυτη. Και το τι μπορεί να κερδίσεις από αυτό. Εντάξει, γιατί άνθρωπος είσαι και έχεις και φιλοδοξίες και έχεις και πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να χάσεις, θεωρώ, το αρχικό. Και το αρχικό είναι το να καλύψεις κάτι δικό σου.
2: Καλά τα μεγάλα όνειρα, αλλά έχουν το κακό συνήθειο να μην πραγματοποιούνται.
3: Κάποια διαφήμιση μου ψιθυρίζει στο σπίτι με μόνη μου. Κλείνω τα αυτιά μου και ρίχνω παγάκια μες στο παντελόνι μου. Με το μανίκι σκουπίζω τα σάλια από το σαγόνι μου. Και καταβρέχω όλο το χωματόδρομο να κάτσει σκόνη μου. Όχι άλλο μήνυμα, από την οθόνη μου προς την οθόνη σου. Αν είσαι σπίτι, έρχομαι τώρα, κοιμάσαι μόνη σου.

0: Θέλω να ξαναγυρίσω στα παιδιά στο σχολείο. Εσύ έκανε το αγροτικό σου, ήσουν Αρκαδία.
1: Είμαι Αρκαδία. Έπαιξα χρόνια. Άστρο, Τυρό, Λεωνίδιο και Τρίπολη. 4 χρόνια.
0: Ήσουν καθηγητής εκεί 4 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να ξαναγυρίσω στα παιδιά, στα μουσικά σχολεία. Τι βλέπεις σε σχέση με αυτή τη νέα γενιά, πόσο έχουμε επιδράσει καταδυναστευτικά πάνω της?
1: Αυτό που βλέπω, ένα χαρακτηριστικό, είναι ότι αυτά είναι τα παιδιά της κρίσης που έχουμε τώρα, έτσι, είναι γεννημένα εκεί μέσα.
0: Εσύ σε τι ηλικίες κάνεις μάθημα?
1: Γυμνάσιο Λύκειο. Αυτά τα παιδιά έχουν μία αίσθηση, έχουν μία αυτάδεια με την καλή και την κακή έννοια, πάρ' το όπως θες, με την έννοια ότι θεωρούν ότι τα καταστρέψαμε, ότι οι προηγούμενες γενιές τα έχουν καταστρέψει και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν και να τους μιλήσουν πολύ. Πώς να σου πω, υπάρχει αυτή η αίσθηση, ότι τι να μας πείτε κι εσείς που τα φέρατε όπως τα φέρατε και εμείς ξεκινάμε από το μηδέν. Αλλά ακριβώς και αυτό ότι ξεκινάνε από το μηδέν με λίγες προσδοκίες ή καθόλου προσδοκίες, πιστεύω ότι μπορεί να δώσει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τελικά. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
0: Πώς γίνεσαι πιστικός απέναντί τους? Γίνεσαι, μπορείς να γίνεις? Είναι η γενιά του επιχειρήματος?
1: Είναι η γενιά που πρέπει να την πείσεις ότι λες αλήθεια. Μόνο έτσι πείθεται ο έφηβος. Πρέπει να δει τη δική σου αλήθεια και να πιστεί ότι δεν τον χειρίζεσαι και δεν του λες ψέματα. Αυτό.
0: Και η απόδειξη της αλήθειας ποια είναι? Είναι το προσωπικό παράδειγμα?
1: Το παράδειγμα είναι για να μιλήσεις για τον εαυτό σου καθαρός, έτσι, διαφανής. Αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Και να τους δείξεις ότι έχεις πραγματικό ενδιαφέρον για τη ζωή τους. Αυτά είναι τα δύο. Αλλά αυτά είναι σε όλες τις σχέσεις εδώ. Μόνο για τους μαθητές.
0: Ο γιος μου είναι λίγο μεγαλύτερος από τα παιδιά, αλλά θυμάμαι ότι ήταν πολύ σοκαριστικό για μένα, επειδή είπες τώρα τα παιδιά της κρίσης. Θυμάμαι το Γιάννη να είναι στην ηλικία των 17-18 χρονών, να είναι μαζεμένη η παρέα τους. Είναι κοπρίτες όλοι αυτοί, έτσι τους λέω εγώ. Γελάνε βέβαια. Και το εννοώ με αγάπη. Και αφού είπανε αυτά που λέγανε, εν πάση περιπτώσει, μετά κάποια στιγμή αρχίσαν να κουβεντιάζουν σοβαρά. Ήμουν μέσα στην κουζίνα και έφτιαχνα καφέ. Και μου έπεσε το φλιτζάνι από τα χέρια. Πραγματικά σοκαρίστηκα. Σου μιλάω τώρα, είναι η περίοδος του 16-17. Και η κουβέντα που κάνανε ήταν: εσύ πού θα μεταναστεύσεις? Όχι αν θα μεταναστεύσεις.
1: Ναι.
0: Πού θα μεταναστεύσεις? Πραγματικά ήταν σοκαριστικό, γιατί εμείς, όπως πολύ καλά ξέρεις, στην ηλικία τους άλλα πράγματα είχαμε στο μυαλό μας, δεν κουβεντιάζαμε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι από τα 10 που ήταν εκεί, τα 7 έφυγαν, μετανάστευσαν.
1: Ναι, είναι η γενιά που συζητάει για την επιβίωσή της. Εμείς είχαμε προβλήματα πολυτελείας σαν νέοι, έτσι. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Ο φόβος αυτό είναι να εστιάσουν μόνο εκεί και να έχουμε και άλλο πτώση της πνευματικότητας, γιατί υπάρχει πτώση, εγώ το πιστεύω και δεν είναι θέμα ότι είμαι boomer, αλλά υπάρχει αυτό και σαφώς υπάρχει αυτό από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια εστίαση στο χρήμα και θα δεις ότι τα παιδιά θα συζητήσουν μεταξύ τους κυρίως για το ποια σχολή βγάζει λεφτά, πώς μπορεί να βγουν λεφτά, θα φύγουμε, θα μείνουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν θα έπρεπε κανονικά να τους απασχολεί αυτό. Θα έπρεπε να τους απασχολούν πιο υψηλά πράγματα, αλλά είναι αυτή η εποχή και δεν γίνεται να μην τους απασχολεί αυτό.
0: Ναι, γιατί ποιος ο πλούτος των άστρων όταν λείπει το ψωμί από το τραπέζι? Έτσι. Για να το φέρουμε στην απόδοση του ρίτσου. Πώς λύνεται αυτό? Λύνεται? Είναι υπόθεση του σχολείου? Είναι υπόθεση σε ποια κοινωνία και σε ποιο πλαίσιο, κοινωνικο-οικονομικό είναι το σχολείο?
1: Τι να κάνει, είναι μέρος και αυτό της κοινωνίας, δεν είναι κάτι άσχετο το σχολείο, έτσι. Μέσα είσαι και οι ίδιοι οι καθηγητές.
0: Πώς θα παίρνουν ένας καθηγητής, Ορέστη?
1: Ξεκινάει από τα 900, πώς είναι τώρα, όταν ξεκινάει, και δεν ανεβαίνει πάρα πολύ, έτσι. Δεν υπάρχει καμία ανέλυξη σοβαρή.
0: Αν πρέπει να πας σε κανένα νησί για να διδάξεις, μένεις στα μάξι?
1: Τα έχεις διαβάσει, τα ξέρεις, ειδικά στα νησιά με τα Σαντορίνες και τα λοιπά, και δεν βρίσκεις, δεν είναι το θέμα, γιατί δεν δίνουν, προτιμούν να έχουν νίκη Airbnb με την ημέρα παρά να πηγαίνουν με το μήνα και με το...
0: Εσύ το έζησες αυτό, το αναπληρωτή?
1: Εγώ ευτυχώς, ναι, το έζησα, αλλά ευτυχώς δεν ήμουν σε νησί. Ευτυχώς.
0: Δεν πέρασες κύματα εσύ.

0: και αυτό που ακούμε είναι από το «Χέρια στον Θεό».
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει με τη Μαριά να την κατσιμίχα».
0: Υπάρχει Θεός.
1: Ναι, υπάρχει ο Θεός του καθενός. Το πιστεύω. Δηλαδή, δεν μπορείς να ζήσεις αυτή τη ζωή χωρίς νόημα. Κάποιο Θεό πρέπει να έχεις. Τώρα,
0: είναι αν... γήινος ή επουράνιος.
1: Για τον καθένα διαφορετικός. Για άλλους είναι ο Μαραντόνα. Για άλλους είναι ο Χριστός. Για άλλους είναι, δεν ξέρω, η μουσική, η φύση, ξέρω. Κάτι πρέπει να βάλεις πάντως.
0: Το κορίτσι που ακούσαμε, τι κορίτσι είναι, τι παιδί είναι? Κατσιμίχα.
1: Πολύ καλό παιδί είναι και είναι φανταστική, φανταστική φωνή. Και αυτή τη στιγμή έχει να διαχειριστεί και μία, ας πούμε, virality που λέγαμε και πριν, τεράστια. Και εύχομαι να το αντιμετωπίσει, γιατί είναι θεριό.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gr.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Υγείας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανές. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες 42 ετών για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

0: αυτό ξεκίνησε γιατί πήγε σε μια συναυλία και δεν ήθελες να είσαι από κάτω και άρχισες να γράφεις για να ανέβεις απάνω.
1: Αυτό μου έχει συμβεί σε πολλές συναυλίες στην περίοδο δηλαδή της εφηβείας. Πήγαινα γιατί να παρακολουθώ, ας πούμε, έγραφα τραγούδια στο μυαλό μου και φανταζόμουν να είμαι πάνω. Στο τέλος είχε γίνει, δηλαδή δεν είχε κανένα που πήγαινα στις συναυλίες. Πραγματικά.
0: Το πρώτο που θυμάσαι, έτσι που ένιωσες.
1: Την πρώτη φορά που ένιωσα έτσι. Υπόγεια ρεύματα και ξύλινα σπαθιά στο βράχο. 96, ξέρω εγώ.
0: Και τι γράφεις στο μυαλό σου, έχεις και χαρτάκι και σε ποιότητα.
1: Όχι, στο μυαλό μου. Αλλά δεν πρέπει να παρακολούθησα τίποτα τελικά.
0: Και όταν ανέβηκες πια στη σκηνή.
1: Προσπάθησα κι εγώ να κάνω τη φάση μου. Έφτιαξα μια μπάντα όταν ήμουν φοιτητής. Δηλαδή το μυαλό μου ήταν συνεχώς στο να κάνω αυτό. Από πολύ νωρίς, από πιο πριν δηλαδή.
0: Ήταν μονόδρομος και οι μουσικές σπουδές και το
1: πάμε ένα παιδί λειτουργεί αιμονικά, είναι μονόδρομος, ας πούμε. Γιατί το έχω αποφασίσει από πολύ νωρίς αυτό. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Τα παιδιά τα περισσότερα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εγώ φαίνεται ήξερα, ξέρω.

0: Φριτζίλα, Τσαλιγοπούλου, Καραπατάκη, Μποφίλιου. Για πες για τα κορίτσια σου.
1: Τι να πω, εντάξει, είναι καλά. Για την Νατάσα θα πω πρώτα. Γιατί η Νατάσα είναι άνθρωπος που και να μην τραγούδαγε θα τον ήθελα. Να σας πω για παρέα, είναι φανταστική. Εντάξει, η Μάρθα είναι ένας ογκόλυθος. Ως περσόνα δεν έχουμε, δηλαδή. Θα μπορούσε να αγκαλιάσει όλες τις υπόλοιπες γυναίκες μαζί, ας πούμε. Η Τσαλιγοπούλου είναι, εντάξει, είναι το αηδόνι μας. Είναι η φωνή που έρχεται από πολύ παλιά, από πολύ πριν, ας πούμε. Είναι εποχή γυναικών στο τραγούδι, αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή, φωνές αντρικές δεν έχουμε τόσο πολλές. Γυναικείες είναι πάρα πολλές. Η Ιουλία, εννοείται, έρχεται μετά. Εντάξει, ίσως έχω γράψει τα περισσότερα για την Ιουλία. Είναι πολύ αγαπημένη. Είναι πραγματική λαϊκή ψυχή και φωνή η Ιουλία. Και τώρα προστίθεται έτσι η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Νεφέλη Φασούλη, είναι οι νέες προσθήκες. Μου αρέσει να γράφω για γυναίκες, τι να σου πω.
0: Επειδή λοιπόν είσαι τόσο δοτικό, εμεί ξέρει τι θα κάνουμε τώρα. Για θα πάμε να ακούσουμε ωραία στην Τάντο να τραγουδάει ωραία στην Τάντο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μου είχες πει όταν είχαμε πρωτοβρεθεί ότι οι άνθρωποι με ταλέντο υπάρχουν, αλλά πρέπει να τους χρειάζεται και η κοινωνία. Τους χρειάζεται?
1: Θέλω να πιστεύω ότι τους χρειάζεται. Απλά δεν τους δίνει τόσο χρόνο όσο παλιά. Δηλαδή δεν τους πρημοδοτεί μέσα στα χρόνια, μέσα στις δεκαετίες, ώστε να δώσουν ό,τι μπορούν. Γιατί ξέρεις, για να υπάρξουν προσωπικότητες τύπου, ας πούμε, Θοδωράκη, Γατζηδάκη, τέτοιες περσόνες, ας πούμε, πρέπει να τους δώσεις χρόνο σε όλη τη ζωή. Έτσι, και να μην περιμένεις πολύ γρήγορα, ας πούμε, αποτελέσματα. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει γρήγορη κατανάλωση και πληροφορίας και ανθρώπων.
0: Συνεχίζει να είναι συγκλονιστικό να τραγουδάς κάτι που δεν υπήρχε?
1: Ναι. Αυτό το να φτιάξει ένα κόσμο από το μηδέν. Η δημιουργία από το μηδέν, σε ό,τι και να είναι, και μια καρέκλα να φτιάξει από το μηδέν, νομίζω ότι είναι για μένα τουλάχιστον ο Θεός που λέγαμε πριν. Η δημιουργία.

0: Ήμασταν δύο ώρες μαζί με έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Ορέστη Ντάντο. Ορέστη μου, καλά, τώρα θα κάνουμε μπάνια, έτσι.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: Σεπτέμβρη
1: ναι, ναι.
0: Που θα ζευρεί ο κόσμος.
1: Σεπτέμβρη έχουμε, σε 9 Σεπτέμβρη με τους Pixel Art στο Κατράκιο και 23 με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό.
0: Ωραία. Ό,τι υπόλοιπο υπάρξει θα μας στείλεις ειδοποίηση.
1: Θα ειδοποιήσω.
0: Ορίστε, ένα μεγάλη χαρά που είσαι μαζί μας.
1: Όχι, η δική μου μεγαλύτερη.
0: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
2: Καράβι που αργεί, σκατά είναι φορτωμένο.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίλου,
3: TRT 95,1 FM Stereo.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις